0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

διάλογος πρώτος. Σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, κι όμως πονέσαμε από τα βάθη. Ούτε που μας δόθηκε μια εξήγηση για το άρωμα των λουλουδιών τουλάχιστον. Η άλλη μισή μας ηλικία θα περάσει χαρτοπέζοντας με το θάνατο στα ψέματα. Και λέγαμε πως δεν έχει καιρό η αγάπη να φανερωθεί ολόκληρη. Μια μουσική άξια των συγκινήσεών μας δεν ακούσαμε. Βρεθήκαμε σε ένα διάλειμμα του κόσμου ως όζον εαυτόν σωθήτου. Θα σωθούμε από μια γλυκύτητα στεφανωμένη με αγκάθια. Χαίρεται άνθη σιωπηλά με τον καλύκον την περισυλλογή. Ο τρόμος εκλεπτύνεται στην καρδιά σας. Ενδότερα ο Κύριος λειτουργεί, ενδότερα υπάρχουμε μαζί σας. Δεν έχει η απαλή ψυχή βραχώδη πάθη και πάντα λέει το τραγούδι της υπομονής. Ω, θα γυρίσουμε στην ομορφιά μια μέρα. Με τη θυσία του γύρω φαινομένου θα ανακαταλάβει η ψυχή τη μοναξιά της.

τα χρόνια που μεγάλωνες για μένα. Να ξέρεις πως σου τα έχω φυλαγμένα.

τρυφέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παιχνίδι.

εγώ στη ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρώτο κολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω.

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπερνούν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόνγκ το σύντροφό μου το Γκινκόνγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόνγκ.

εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν.

την είδα από μπροστά μου. Πέρασε. Η τύχη μα δεν μου χαμογέλασε.

0: κόκκινο.
1: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

γυρίσματα. Στου Μισισίπι τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας δέθηκα στο άλμπουρο

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης, που θεωρήθηκαν υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Την πλήρη πολιτική απομόνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μόνο ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν τις γαλάζιες προτάσεις. Πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρόν της Ντόρας Μπακογιάννη στην πρότασή του, τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να συμμαχήσει για μια άλλη συνταγματική αναθεώρηση, πρότεινε ο Παύλος Πολάκης. Όπως είπε, σε λίγο καιρό με την τεχνητή νοημοσύνη και τα επακολουθά της θα έχουμε μια άλλη κατάσταση στον πλανήτη. Το βασικό ζήτημα είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των αλγόριθμων, ποιος είναι ιδιοκτήτης της γνώσης που μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράξει και να μεταφράσει σε προϊόντα. Εγώ θα ψήφιζα ένα σύνταγμα το οποίο θα έλεγε ότι οι ιδιοκτήτες του παραγόμενου πλούτου και της γνώσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι το δημόσιο, είπε ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το τριμελές εφετείο κακουργημά των Λάρισας θα ανακοινώσει την αποφασή του σχετικά με τα αιτήματα που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή της δίκης και της ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέας έχει ζητήσει να απορριφθούν τα αιτήματα της υπεράσπισης. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειας, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τις πρώτες πρωινές ώρες ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες. Έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Χανιά είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του. Στη δημοσιότητα

0: Δόθηκαν τα ονόματα που συνθετούν το νέο προσωρινό Διοικητικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που διόρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόεδρος αναλαμβάνει η Ματίνα Παγώνη. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει το διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων, παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές και βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 5-24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Πισκαρός του νομού Λάντ στη νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε πως θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Το πρώτο μέτωπο είναι η Άβυλα, ενώ υπάρχει και άλλο ένα μέτωπο στην επαρχία Καστελιών κοντά στη Βαλένθια. Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν χθες το απόγευμα και στη Βόρεια και Κεντρική Πορτογαλία. Οι φωτιές αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ η θερμοκρασία αυξάνεται και πάλι και μπορεί να φτάσει ως τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες προειδοποίησεις Τραμπ εν μέσω της έφραυτης παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέλος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα σημαντική πτώση, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Η Αμερικανική διπλωματία επιβεβαίωσε χθες την έναρξη νέων συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη στο πλαίσιο της δημιουργίας πιλωτικών ζωνών στο Νότο που θα εκχωρηθούν στον Λιβανικό στρατό από την Ισραηλινή πλευρά. Να σημειωθεί ότι ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε προχθές Κυριακή τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, καθώς εμποδίζουν, όπως τόνισε, την ανάπτυξή του που προβλεπόταν στη συμφωνία που υπογράφηκε από τις δύο κυβερνήσεις στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο. Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκνερ Τούρκ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του κατέγραψαν εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, ορισμένες από τις οποίες πιθανόν συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας 390 και πλέον ντρόν των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Σε μερικές ώρες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι αναμένεται στο Λευκό Οίκο για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με την Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη μέσου Λόβρο Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 16χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Σπύρος Ζορμπάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με τη φανέλα της Μίλαν K23, η οποία θα αγωνιστεί στη Σέρι Σι. Οι Sixers ανακοίνωσαν τον LeBron James με το μεγάλο deal να γίνεται επίσημο. Η ομάδα της Φιλαδέλφια ξεκίνησε μια σειρά από αναρτήσεις. Σε μία εξ αυτών έγραψαν ότι ο LeBron James είναι παίκτης των Φιλαδέλφια Sixers.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Ακολουθεί τώρα ο Δημήτρης Χατζηνικόλας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

0: Ripper foams with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads. Then they don't scream or call.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 12 λεπτά μετά τις 8, γιατί περνάει ρε. Σπύρο τόσο. Κάθε πρωί ξεκινάμε. Είναι πολλές ειδήσεις. Ενώ λένε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, τελικά φαίνεται. Υπάρχουν παραπάνω ειδήσεις αυτόν τον τόπο. Παράγουμε πολλές ειδήσεις. Μάλλον παράγουμε περισσότερες ειδήσεις από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε μέρα, κάθε πρωί. Εδώ στο κόκκινο 8 με 9 και από 1 Αυγούστου στον Ούπο 8 με 10. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είπαμε, γιατί είναι οι θέρινες άδειες, οι συνάδελφοι φεύγουν σε διακοπές. Καλύπτουμε ο ένας την άδεια του άλλου, για να μπορεί να λειτουργήσει, να τρέξει το πρόγραμμα και να έχουμε, να μας κρατάτε και να σας κρατάμε παρέα. 6985870059 είναι το τηλέφωνο στο Viber, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είτε είστε εδώ, είτε είστε στις θερινές σας διακοπές. Να ξεκινήσουμε, Σπύρο, να ξεκινήσουμε κάπως αλλιώς. Να βάλουμε, πριν να αρχίσω να σχολιάζω τα της επικαιρότητας, να βάλουμε ένα ηχητικό. Είναι ο αγαπημένος μας υπουργός, ο Άδωνης. Μην αρχίσετε τώρα και λέτε τι πρωί-πρωί με τον Άδωνη, τι να κάνουμε. Αυτός παράγει ειδήσεις. Άδωνης Παγώνη είναι το ηχητικό. Θέλω να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε. Θα μας βάλει πολύ καλά. Θα μας κάνει την εισαγωγή που χρειάζεται για να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να λέμε την ειδησιογραφία.
2: Εδώ με Ματίνα Παγώνη στην Αγία Παρασκευή.
3: Λοιπόν, όλοι μαζί για μια δυνατή νίκη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Κυριακό, αυτή δεν τα κάνει.
3: Εγώ δεν ξέρω.
2: Δεν θέλω ντροπές για τη Βόρεια Αθήνα.
3: Για τη Βόρεια Αθήνα είπαμε δυνατό στο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με όλους τους υπουργούς που έχουν δουλέψει. Όλοι μαζί για μια δυνατή νίκη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ένα σταντανέ, ένας διάλογος μπροστά στις κάμερες, προεκλογικός, πρώτο στις εκλογές του 2023. Ο Άδωνης Γεωργιάδης με την αγαπημένη του η Ματίνα Παγώνη. Γιατί το βάλαμε αυτό, όπου ένας διαφημίζει τον άλλον, για την ακρίβεια η Ματίνα Παγώνη μετά την προτροπή του κυρίου Γεωργιάδη τον εκθιάζει για την ψήφο των πολιτών στο βόρειο τομέα στην Αθήνα που είναι υποψήφιος. Το βάλαμε διότι από χθες η κυρία Παγώνη, μετά από αποφάσιση του κυρίου Γεωργιάδη, είναι η νέα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και αν αναρωτηθείτε, μετά από απόφαση έτσι, του Υπουργού, και αν αναρωτηθείτε πώς γίνεται αυτό, ένας υπουργός δηλαδή να καταργεί το αυτοδιοίκητο ενός ιδιωτικού συλλόγου, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά είναι ένας ιδιωτικός σύλλογος, ο σύλλογος των ιδιωτών γιατρών, που δεν έχει καμία σχέση με το κράτος και δεν θα έπρεπε να έχει καμία σχέση με το κράτος. Αν αναρωτηθείτε λοιπόν πώς γίνεται αυτό, ο υπουργός να διορίζει έστω ένα προσωρινό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η απάντηση είναι Μητσοτάκης ΑΕ και ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει φτάσει πλέον στο σημείο ο κύριος Γεωργιάδης να είναι ό,τι πιο αντιθεσμικό υπάρχει στη χώρα. Καταργεί μάλιστα το αυτοδιοικητό ενός ιδιωτικού συλλόγου ενώ κρεμούν εκλογές. Μας κρέμασε στα μανταλάκια η μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών, η οποία εξέφρασε επισήμως τη βαθιά ανησυχία της για τη δυνατότητα του Υπουργού Υγείας να διορίζει προσωρινή διοίκηση στο Σύλλογο, αντικαθεστώντας τους εκλεγμένους τους εκπροσώπους του Ιατρικού Σώματος, και κάλεσε μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει την ανεξαρτησία, τη δημοκρατική εκπροσώπηση και την αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος. Ανάλογη θέση διατύπωσε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων,

Γιατί η κυρία Παγώνη δεν θα ήταν διευθύντρια στο ΕΣΥ. Αν τηρούνταν η νομοθεσία που η ίδια η κυβέρνηση έχει επιβάλει, ενώ τα όρια ηλικίας. Προηγουμένως ο κύριος Γεωργιάδης είχε εισηγηθεί και η κυβέρνηση είχε ψηφίσει, θέλω να σας θυμίσω, την περίφημη φωτογραφική τροπολογία για να παρεμείνει διευθύντρια στο ΕΣΥ μετά το προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Μάλιστα, εκείνη η τροπολογία έλεγε ότι αν κάποιος είναι διευθυντής στο ΕΣΥ και παράλληλα εκλεγμένος σε διοικητικό συμβούλιο, τότε παραμένει παρά το όριο ηλικίας. Πέρυσι γίνανε αυτά. Μόλις η κυρία Ματίνα Παγώνη έπαψε να είναι πρόεδρος στην ΕΙΝΑΠ των γιατρών, γιατί δεν την υπερψήφισαν οι συναδελφοί της. Με μία τροπολογία την κράτησε εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως διευθύντρια και με μία άλλη την κάνει πρόεδρο στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών. Καταλάβατε τώρα. Καταλάβατε επίσης γιατί η κυρία Παγώνη είναι πρώτο τραπέζι πίστα χρόνια τώρα στις τηλεοπτικές εκπομπές. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης όμως δεν σταματά εδώ να ξυλώνει το θεσμικό κουβάρι της χώρας, συμπεριφερόμενος ως τάβρος στο νομοθετικό ιαλοπολείο. Ο βουλευτής Κανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, προχώρησε χθες σε μια ανοιχτή μηνυτήρια αναφορά για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο του Σταμάτη Πουλή. Ο Σταμάτης Πουλής είναι ο σύμβουλος του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος είχε εμπλεχτεί με τις περίφημες με το Κελπνό, με την κακοδιαχείριση, με τις προσλήψεις των δικών τους παιδιών, τα οποία μάλιστα δεν δούλευαν στο Κελπνό παρά το γεγονός ότι πληρώνονταν από το Κελπνό, αλλά δούλευαν στο γραφείο του Υπουργικού του κ. Γεωργιάδη, και με τις περίφημες φακές όπου έπαιρνε ο κουμπάρος του κ. Πουλή και προμήθευε τις φακές στο Κελπνό, 12 ευρώ το πιάτο, τις πληρώναμε καραβίσκες τις φακές. Αθωώθηκαν για όλα αυτά ο κύριος Πουλής. Και τώρα, τι έκανε με βάση την καταγγελία του κύριου Πολάκη? Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και σύγκρουση συμφερόντων, καθώς ο ΕΟΔΗ ανέθεσε υπηρεσίες ποινικού δικαίου, ο ΕΟΔΗ, ο οποίος ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Γεωργιάδη, ποινικού δικαίου ύψους 72 περίπου χιλιάδων ευρώ στη δικηγορική εταιρεία Αλέξιος Αθανασόπουλος και συνεργάτες. Μόνο που ο κύριος Αθανασόπουλος είναι ο προσωπικός δικηγόρος του κυρίου Πουλή και της συζύγους του στις ποινικές δίκες που είχαν για τις υποθέσεις του Κελπνό. Ο κύριος Πουλής είναι πρώην στέλεχος του Κελπνό και σημερινός ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται στο κράτος. Όποιος δεν καταλαβαίνει, τι να σας πω. Αλλά να συνεχίσουμε. Δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει άξιο συμπαραστάτη σε αυτά που κάνει και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος με νυχτερινή τροπολογία ανέστειλε το αυτοδίκητο των δικαστηρίων. Το θυμάστε? Και των εισαγγελέων. Και των εισαγγελιών. Η διάταξη του κύριου Φλωρίδη, θα θυμίσω σε όποιος δεν το θυμάται ή όποιος δεν το γνωρίζει, παρέτεινε για ένα χρόνο τη θητεία των διοικητικών συμβουλίων. Και εδώ προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε να παρατείνουμε για ένα χρόνο τις διοικήσεις? Για πείτε μου. Γιατί θέλει να κρατήσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027 ο κύριος Φλωρίδης τις σημερινές διοικήσεις στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες? Μήπως γιατί στο μεσοδιάστημα θα γίνουν εκλογές, ας πούμε, για παράδειγμα? Φοβάται κάτι, προβλέπει απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, συνεπώς οι δικαστές θα κληθούν να σηκώσουν ένα έξτρα βάρος, όπως γίνεται πάντοτε παραδοσιακά? Οπότε δεν ήθελε να μπει στη βάσανο να εκλέξουν καινούργιες διοικήσεις, ενδεχομένως κάποιες από αυτές μη αρεστές? Ρωτάω τώρα. Λοιπόν, σε μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική και αυτή, γιατί χθες διεξήχθη η ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η κυβερνητική πλειοψηφία, παρά το μπούλινγκ στο ΠΑΣΟΚ μέσα από τις τηλεοράσεις, δεν κατάφερε να περάσει με αυξημένη πλειοψηφία ούτε ένα αναθεωρητικό άρθρο. Ούτε ένα του Συντάγματος. Με αποτέλεσμα η επόμενη Βουλή, βεβαίως, που είναι αναθεωρητική, να χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων, προκειμένου να τροποποιήσει το περιεχόμενο οποιοδήποτε από τα 33 άρθρα του Συντάγματος, τα οποία ορίστηκαν ως αναθεωρητικά. Πάλι καλά. Στα της οικονομίας τώρα, μια είδηση που και αυτή περνάει στα ψηλά. 4,5 δισεκατομμύρια διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο εξάμηνο του 2026. 4,5 δισεκατομμύρια το πρωτογενές πλεόνασμα. Μαντέψτε πού οφείλεται. Προφανώς στην υπέρβαση, στο πολύ μεγάλο μέρος του, στην υπέρβαση των φορολογικών εσόδων. Ο στόχος για το πρωτογενές

0: ένας πλεόνασμα ήταν 1.953.000.000 ευρώ. Εμείς φτάσαμε τα 4,5. Οπότε προκύπτει ένα υπερπλεόνασμα σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν το ίδιο συμβεί και στο επόμενο εξάμηνο, που μάλλον θα συμβεί, ίσως και θα αυξηθεί, θα φτάσουμε περίπου πάλι στα 6 δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα. Προσέξτε. Όχι πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό δηλαδή που έχουμε υπογράψει και οφείλουμε να παράγουμε ως οικονομία, αλλά το παραπάνω. Η σημαντική υπέρβαση του στόχου οφείλεται στις πράξεις από το ΦΠΑ, οι οποίες ήταν αυξημένες, κρατηθείτε, κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Και φυσικά οι πράξεις από το ΦΠΑ και αυτό το μισό δισεκατομμύριο ευρώ είναι η ακρίβεια, είναι ο πληθωρισμός. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Τις πάω τις ειδήσεις, τις τρέχω γρήγορα. Θυμάστε που έγινε κεντρικό εκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνηση Τσίπρα που υποθήκευσε τα σημικά της χώρας για 100 χρόνια, το θυμάστε? Στο υπερταμείο. Παρά το γεγονός ότι η είδηση ήταν ψευδή και έπεσε στη δημόσια σφαίρα έτσι, ότι πουλήσαμε για 100 χρόνια, υποθηκεύσαμε για 100 χρόνια στους ξένους όλα τα σημικά της χώρας. Είτε ψευδή, διότι προφανώς συνέβη, πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ, μόνο που το ΤΑΙΠΕΔ έχει μία μετοχή και μία μετοχή ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και ο στόχος των όλων αυτών που περάσαν εκεί ήταν, ας πούμε, η καλύτερη διαχείρισή τους. Δεν συμφωνεί κανένας με αυτό, αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να λες ότι πουλήσαμε τα σημικά της χώρας, έχει τεράστια διαφορά. Λοιπόν, η ίδια κυβέρνηση που μας γάνωνε τα αυτιά με αυτή την είδηση, και ακόμα το κάνει, έτσι, πουλά ακόμη και την Ακρόπολη. Αφού δίνει για 100 χρόνια σε ιδιώτες, που μπορεί να είναι παράδειγμα το φαν των Αμερικανών γιατρών στην Καλιφόρνια, τυχαίο παράδειγμα αναφέρω, τη διαχείριση των αρχαιολογικών μας χώρων. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε να δείτε τι προκύπτει. Θα έρχεται ο Αμερικανός τουρίστας, θα διαμένει σε ένα Airbnb ιδιοκτησίας Ισραηλινού επιχειρηματία, στο Κουκάκι, για παράδειγμα, θα πληρώνει εισιτήριο στην Ακρόπολη σε εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς μας χώρους, ενδεχομένως να είναι και εταιρεία της αλλοδαπής, έτσι. Θα ψωνίζεις από σούπερ μάρκετ στη μετοχική σύνθεση του οποίου πλειοψηφική θέση έχει φαν του εξωτερικού. Και εμείς οι Έλληνες θα είμαστε ή taxi driver, οδηγεί σε εξεχώρια πάλι εταιρεία, ή Greek σουβλάκι με 900 ευρώ μηνιαίως. Περί αυτού πρόκειται, μη σας κάνει εντύπωση. Έτσι. Πάμε και στον περίφημο Ε65, τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας που διαφήμιζε με τόση έπαρση ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ολοκληρώθηκε στα χέρια του μετά από 18 χρόνια. Θέλετε να δούμε τις ψηλές ειδήσεις, αυτές που αγνοούν οι συνάδελφοι στα κανάλια? Από τα 500 εκατομμύρια που είχε ανακοινωθεί ο λογαριασμός για τον Ε65, ξέρετε που έφτασε το ποσό που πληρώσαμε όλοι μας, εσείς, εγώ, οποιοδήποτε? 2.128.000.000. 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω έφτασε ο λογαριασμός. Και η κεντρική οδός ΑΕ, που τη διαφημίζουμε τόσο πολύ και τη διαφημίζει ο κ. Μητσοτάκης, θα εισπράττει τα διόδια ως το 2038. Πάλι από εμάς. Πάλι από εμάς. Από τα 500 εκατομμύρια που ήταν ο προϋπολογισμός, έφτασε τα 2,200, 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, μια υπέρβαση δηλαδή σχεδόν 1 δισεκατομμύριο, 600 εκατομμύρια. Και πάλι εμείς οι πολίτες, μέσω των διοδίων, θα πληρώνουμε μέχρι το 2038 για τα επόμενα 12 χρόνια. Δεν το λες και άσχημα τον deal για την εταιρεία. Λοιπόν, πάμε σε άλλη είδηση. Τα λέει ο κ. Γερουλάνος και πολύ καλά κάνει και τα θυμίζει. Πάρα πολύ καλά κάνει. Το αρχικό περίφημο αυτό σχέδιο, Ελλάδα 2.0, που εγώ σας το είπα και χθες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μεγαλύτερο project, πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης μεταφοράς κρατικού πλούτου στα χέρια τριών funds, 10 εισηγμένων και 5 χρυσοκάνθαρων της οικονομίας, που έχει τρέξει ποτέ στον πλανήτη, υπερβαίνοντας και αυτό του Chicago Boys των στη Χιλή τη δεκαετία του 70. Το αρχικό λοιπόν Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μέχρι το 2025 εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών μήκους 1.370 χιλιόμετρων για τη διασύνδεση της Ελλάδος με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών όπως Λέσβος, Σύρος, Κρήτη, καθώς και νησιών μεσαίου μεγέθους όπως η Κάρπαθος, η Κάλυμνος, η Ικαρία και η Πάτμος. Τελικά ξέρετε τι συνέβη? Το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τέλος. Στο αρχικό Ελλάδα 2.0 προβλέπονταν μέχρι το 2025 η εγκατάσταση υποδομών 5G μήκους 1.918 χιλιόμετρων σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Σε όλους. Μπας και αποκτήσει επιτέλους, για παράδειγμα, ίντερνετ, Wi-Fi και τα ελληνικά τρένα. Που πρέπει να είμαστε τα μοναδικά τρένα στον πλανήτη όπου δεν έχει Wi-Fi. Παίρνει ο άλλος το τρένο για να πάει Αθήνα-Θεσσαλονίκη και δεν έχει ίντερνετ να μπορέσει να πάρει τον υπολογιστή του, για παράδειγμα, εκείνες τις 6 ώρες, τις 5 ώρες που κρατάει το ταξίδι, να δουλέψει. Ή το κινητό του, να χαβαλεδιάσει. Ξέρετε τι έγινε το σχέδιο αυτό, η εγκατάσταση υποδομών 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάνε τα χρήματα, πάει το 5G στους αυτοκινητόδρομους. Το αρχικό Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μέχρι το 2025 εγκατάσταση ηλεκτρονικών διοδίων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους για δίκαιη χρέωση ανά χιλιόμετρο. Όχι να περνάς και να πληρώνεις άπαξ, ό,τι σου λένε, να περνάς και να πληρώνεις το αντίτιμο για εκεί που πηγαίνεις. Θέλετε να σας πω την κατάληξή του? Και αυτό το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και κλείνω για να πάμε στο διάλειμμα και μισή και να ενημερωθούμε από το ραδιοταξί Παρθενών για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα, τα έλεγα χθες για, για το τρόπο που τα φαντς δουλεύουν στη χώρα, η άλλοτε κορυφαία και πρωταγωνίστρια στον κλάδο του γάλακτος, είναι η μεγάλη εκκρεμότητα της αγοράς των τροφίμων. Το CVC, το περίφημο αυτό, το εθνικό μας φαντ, έχει αποφασίσει ότι θέλει να την πουλήσει. Έχει κλείσει, λέει, ο επενδυτικός της κύκλος, επενδυτικός κύκλος του φαντ στην Ελλάδα. Ό,τι την ασηκώσει, σήκωσε, και είναι πάρα πολλά αυτά που σήκωσε. Και τώρα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Μόνο που δεν μπορεί να βρει αγοραστή για τη Δέλτα. Όλες οι συζητήσεις έχουν αποβεί άκαρπες, διότι ζητάει και ένα τίμημα το οποίο κανείς δεν είναι διθετημένος στην αγορά να το πληρώσει. Αυτό. Και κλείνω. 44,8 παρακαλώ, η συνολική φορολογική επιβάρηση. Μας έχει γανώσει τα αυτιά η κυβέρνηση με τις φοροαπαλλαγές. Ακούστε λοιπόν το αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι κάνει φοροαπαλλαγές, έχει 80 πόσες διαφημίζει φοροαπαλλαγές. 44,8% είναι η συνολική φορολογική επιβάρηση της εργασίας στην Ελλάδα. 37,1% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη. Αυτά είναι από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας.
1: Στο κόκκινο. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε να σας συνδεθούμε τώρα με Ταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Προβλήματα κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λένορμαν, στην άνοδο με γλυκοκαθυστερήσεις από το ύψος της Διδρακίου μέχρι και την Αγαρνών, στο κέντρο της Αθήνας Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας καθυστερήσεις, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, καθώς επίσης και Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και μικροκαθυστερήσεις περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα.
0: Σε ό,τι κάνετε. και ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε λίγο όλοι μας.

Ολολείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς. Προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά, μα θα έχω αλλάξει. Όσοι λείπουν ξανά και ξανά, τα παιδιά τους θα κάνουν γενναία. Κάτι ξέρεις και λείπεις συχνά, δεν θα είσαι ωραία παρέα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο κόκκινο 105 και 5 στη ραδιοφωνική μας πρέσα να τσιμπάμε οι δύσκολες από τον σωρό. Τα είδατε στις τηλεοράσεις και τα παιδιά, τα χαρούμενα παιδιά που περάσανε στις πανελλαδικές. Συνήθως η κάμερα στοχοπροσιλώνει στους άριστους, στα παιδιά τα οποία βγάλαν τα 20 και περάσανε στις πιο δημοφιλείς και περισσύντητες σχολές. Δεν στοχοπροσιλώνει στα άλλα παιδιά και κυρίως δεν στοχοπροσιλώνει στα παιδιά τα οποία δεν συμμετέχουν σε όλο αυτό το... δεν βρίσκω το επίθετο τώρα να βάλω, που λέγεται πανελλαδικές εξετάσεις, που μερικά από αυτά είναι τα πιο δημιουργικά μυαλά, γιατί η χώρα έχει πάρει ντοκτορά στο να εξαφανίζει τα δημιουργικά μυαλά. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτό? Γιατί παρατηρήθηκε και φέτος το φαινόμενο των κενών θέσεων σε αρκετά τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όχι μόνο της περιφέρειας, αλλά και κεντρικών πόλεων. Ακόμα και σε σχολές σε μεγάλες πόλεις με σύνδεση με την αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα η διοίκηση τουρισμού στο Εγάλιο ή το τμήμα μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στην Πάτρα. Αυτά τα τμήματα δεν κάλυψαν τον αριθμό των θέσεών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 62.731 θέσεις που προορίζονταν για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, έμειναν 9.747 θέσεις κενές, δηλαδή το 15,5%. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Μία είδηση που τρέχει πάρα πολύ είναι τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει πουλήσει στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης αποφασίζει η Γιάννη Σουλιώτη να τραβήξει την πρίζα. Το θέμα είναι ότι το κάνει την ίδια στιγμή που η έρευνα έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Προχθές, Λένα, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Να πούμε επιπλέον ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΝΑ, ο σύνδεσμος δηλαδή των Δήμων της Αττικής, με έγγραφό του την 17η Ιουλίου, ζητά από τα μέλη του, τους Δήμους της Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνοι έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης, μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή.
0: Κατέβασε ρολά η εταιρεία για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όλος τυχαίως μόλις ξεκίνησαν οι δικαστικές περιπέτειες. Από το Sky ήταν το ρεπορτάζ, για να μην κλέβουμε τη δουλειά του συναδέλφου. Και πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, έναν από τους λίγους δημάρχους οι οποίοι αντέδρασαν σε όλη αυτή την ιστορία. Εμείς αντιδρούμε κατόπιν εορτής. Για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα θέμα το οποίο καταγγείλαμε κάποιοι λίγοι δήμαρχοι πριν από 4, 5 και 7 και 8 χρόνια.
4: Πόσοι λίγοι? Εσύ μόνο μιλάς δημόσια.
3: Και ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος από τη Θέρμη και κάποια ακόμα. Δεν είμαι μόνος μου, δεν επιδιώκω να...
5: Πάμε στην ουσία, δάφνες. Κύριε Δανιλίδη, τι καταγγέλλεται και τι τώρα διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
3: Ακούστε να υπενθυμίσουμε ότι εγώ μάλιστα μαζί με τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο σε τρεις αλλεπάλληλες συσκέψεις δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας της Βόρειας Ελλάδας επισημάναμε, προειδοποιήσαμε και πήγαμε να προστατεύσουμε συναδέλφους δημάρχους. Τους είπαμε προσοχή, είναι απάτη, προσοχή, υπερτιμολογούνται. Αντί για 70-80 χιλιάδες ευρώ που κάνουν καλύτερα και από αυτά μάλιστα στη γερμανική, τέλος πάντων στην ευρωπαϊκή αγορά, χρεώνονται με 370 και 380 χιλιάδες ευρώ. Οι διαγωνισμοί ήταν είτε με μία μόνο συμμετοχή μιας εταιρείας, της συγκεκριμένης που έχει γίνει και η έφοδος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ή εικονικά εμφανιζόταν μία ακόμη εταιρεία, η οποία όταν ψάχτηκαν από τις αρχές στην κατρική του συγκεκριμένου ομίλου. Μάλιστα, εδώ και 10 χρόνια έχει καταγγελθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης δεν έχει την πρέπουσα αδειοδότηση, την προβλεπόμενη από τον νόμο, λειτουργεί παράνομα, λαθρέα και άρα ως εκ τούτου δεν μπορούσε να τοποθετούνται και αυτά τα μηχανήματα. Μάλιστα, για την τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων έγινε με τα μεσονύχτια τροπολογία στη Βουλή σε άσχετο νόμο που επέτρεπε σε χώρους πρασίνους, σε χώρους πάρκων, σε χώρους κοινόχρηστους που κατά τα άλλα απαγορεύονταν να τοποθετούνται αυτά τα μηχανήματα. Ήταν, αγαπητέ κύριε Χαριτάτο και αγαπητή κυρία Χατζηγεωργίου, πολύ υψηλά ιστάμενοι οι ενδιαφερόμενοι, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, σας έφερα στοιχεία και σας προειδοποίησα.
0: Από το ρεπορτάζ του Open το συγκεκριμένο, το καταλάβατε προφανώς, η μία πτυχή είναι αυτή της παρέμβασης και της έρευνας την οποία διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η άλλη πτυχή, την οποία δεν συζητάμε αλλά θα έπρεπε να συζητάμε, είναι οι μεδαποί ελεγκτικοί μηχανισμοί, τι ακριβώς κάνανε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαγνώσει ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για σκάνδαλο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι ελληνικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, τους πληρώνουμε τους περισσότερους από αυτούς για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι ακριβώς έκαναν? Σε ποιο λοφάκι πετούσαν χαρταετό? Αυτή είναι η άλλη πτυχή, την οποία κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε. Και πάμε τώρα στη Βουλή να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά γιατί.
6: Ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι και υφυπουργός. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν είστε εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, που όταν έγινε κατάσχεση στο σπίτι του Φρουζή, στο γραφείο του Φρουζή, του Ισνοβάρτης, βρέθηκε σχέδιο άρθρου σας. Κάνατε το δημοσιογράφο τότε. Και υπήρχε σχέδιο άρθρου σας με τις διορθώσεις του Φρουζή. Διότι έτσι επιτυγχάνεται η ενημέρωση στο πρώτο θέμα που πολύ καλά κάνουν διάφοροι και το λένε πρώτο ψέμα. Δημοσιογράφος του πρώτου θέματος, Μαρκόπουλος, διαπραγματευότανε το άρθρο του με τον Φρουζή, του έκανε διορθώσεις ο Φρουζής της Νοβάρτης στο άρθρο του και κατασχέθηκε στα χέρια, όταν έγινε η κατάσχεση στο γραφείο του Φρουζή, κατασχέθηκε και το σχέδιο άρθρου, γιατί έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι. Και να δω ποιοι δημοσιογράφοι θα μιλήσουν κατά αυτής της μπόχας και της δυσοδείας των υποτιθέμενων δημοσιογράφων που πουλάνε την πένα τους και διαπραγματεύονται το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων με πρόσωπα ελεγχόμενα, υπόδικα και πολλαπλώς εμπλεκόμενα. Ένας πρώην δικός σας υπουργός είναι ο κύριος Σαλμάς. Πρώην Υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κανένας δεν θα μιλήσει. Απαντάω στην ερώτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Φρουζής, τα χρόνια της παντοκρατορίας του, ήταν η αγελάδα που κατέβαζε γάλα για το μηντιακό σύστημα. Διότι το σύστημα έτσι λειτουργεί. Δηλαδή, είμαι εγώ ο μιας μεγάλης πολυεθνικής, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Νοβάρτης, η οποία εμπλέκομαι στο φάρμακο στη χώρα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες business που υπάρχουν στον πλανήτη ever, μέσω των πελατειακών σχέσεων που είχε με το Υπουργείο και με τους εκάστοτε υπουργούς, του περνούσαν τα φάρμακα τα οποία ήθελε, στις τιμές τις οποίες ήθελε, και πέρα από τη δική του υψηλή κερδοφορία, η Νοβάρτης κέρδιζε και το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις τρεις χώρες όπου οι τιμές των φαρμάκων λαμβάνονταν υπόψη και να διαμορφώνεται ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Οπότε είχαν ένομο συμφέρον, είχε η Νοβάρτης, να ανεβάζει τις τιμές στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να ανεβάσει και τις τιμές και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό ακριβώς βρέθηκε υπόλογη απέναντι στο Αμερικανικό δικαστικό σύστημα, με τον περίφημο νόμο, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα στο Αμερικανικό δημόσιο να οδηγεί σε δίκη εταιρείες οι οποίες με τις πρακτικές τους προξενούς ανεβλάβει στις αμερικάνικες εταιρείες φαρμάκων, φαρμακευτικές, όπως η Glaxo για παράδειγμα, που δραστηριοποιούνταν και αυτή χρόνια στην Ελλάδα. Και την ίδια ώρα αυτά τα αμέρος αυτών των παραπάνω εισόδων των οποίων εξασφάλιζε ο κύριος Φρουζής και η εταιρεία στην οποία ήταν CEO, το μετέφερε στα ελληνικά μίντια. Για να μπορεί τα ελληνικά μίντια να επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο. Ποιο ήταν αυτό? Πρώτον, να κατεβάζουν τα μολύβια όταν υπήρχε ο ΣΜΗ σκανδάλου. Δεύτερον, να υμνολογούν τον κύριο Φρουζή και την Νοβάρτης. Μέσα σε αυτό το σύστημα, ο δημοσιογράφος που ακούστηκε πριν έστελνε τα κείμενά του στον κύριο Φρουζή δια τα περαιτέρω. Ποια είναι τα περαιτέρω? Να τα εγκρίνει, να προσθέσει κάτι που ήθελε ή να αφαιρέσει κάτι που δεν ήθελε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό είναι η διαπλοκή. Είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Είναι στη μία πλευρά του τριγώνου βρίσκεται οι επιχειρηματίες, η επιχειρηματική ελίτ, με τα χρήματα τα οποία διαθέτουν. Τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε, οι περίφημες γάτες των Ιμαλαίων, κάποια καινούργια τζάκια, αλλά και τα φαντς τα οποία μας προέκυψαν σκάτους και επενδύουν στη χώρα. Με πολλά εισαγωγικά το επενδύουν. Στην άλλη πλευρά βρίσκεται η πολιτική εξουσία. Στην κορυφή βεβαίως αυτής βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Και στην άλλη πλευρά του τριγώνου, στην τρίτη, βρίσκονται τα μίντια. Όλο αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει χρειάζεται να είναι ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Αυτά. Πάμε και στον ΒΟΑΚ. Να ακούσουμε ένα ηχητικό, παρακαλώ, τον περίφημο ΒΟΑΚ. Είμαστε Νίκη Γεράσαμ. Για πάμε.
7: 7 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει? Εσύ. Η κυβέρνηση υπέγραψε τη σύμβαση για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, χωρίς να έχει παραδώσει εγκαίρως τον ανάδοχο τις εκτάσεις όπου έπρεπε για να κατασκευαστεί ο δρόμος. Το αποτέλεσμα? Το έργο καθυστέρησε 447 ημέρες και το Υπουργείο ενέκρινε αποζημίωση έως 97 εκατομμύρια ευρώ. Να το πούμε απλά, ο ανάδοχος δεν μπορούσε να προχωρήσει όπως προβλεπόταν, επειδή το δημόσιο δεν είχε προετοιμάσει σωστά το έργο. Και τώρα το κόστος αυτής της κυβερνητικής κακοδιαχείρισης δεν θα το πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Θα το πληρώσει για ακόμη μια φορά ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Αυτά τα συγκεκριμένα ηχητικά, τα πολλά από αυτά, όπως το συγκεκριμένο που ακούσατε, το αλλιεύω από το διαδίκτυο που διάφοροι πολίτες, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοπέλα που ακούσαμε, εκτελούν χρέη δημοσιογράφου. Γιατί? Διότι όταν ο δημοσιογράφος δεν κάνει τη δουλειά του, μέσω του διαδικτύου οι πολίτες αναλαμβάνουν έργο. Έτσι γίνεται. Εδώ ακούσαμε για τις περίφημες καθυστερήσεις των ΒΟΑΚ και για το πόσο καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς, πόσα δισεκατομμύρια παραπάνω καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς, γιατί απλά το κράτος καθυστέρησε. Δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε να την κάνει, την ώρα που έπρεπε να την κάνει. Και έτσι καλούμαστε εμείς οι πολίτες να πληρώσουμε τις ρήτρες οι οποίες καταπέφτουν η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, πάμε ξανά. Συγχωρέστε με τώρα, μην αρχίσετε την κρίνια γιατί ακούμε τον Άδωνη πρωί-πρωί, γιατί το γράφετε πολύ στα μηνύματά σας. Ακούστε, η δική μου άποψη είναι αυτή, την παίρνω πάνω μου, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Όταν δεν μας αρέσει κάτι, όταν κάτι είναι τόσο τοξικό που μας εκνευρίζει, η λύση δεν είναι να κλείσουμε τα αυτιά μας. Αυτό το κάνει στροθοκάμιλος. Εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε στροθοκάμιλοι. Η λύση είναι να αντιδράσουμε. Η λύση είναι να το δημοσιοποιήσουμε. Η λύση είναι να το φωνάξουμε. Μπας και καταλάβουν κάποιοι. Μπας και καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Άδωνη. Είχε ένα μπιφ, το λένε αυτό. Έτσι. Είχε ένα μπιφ με την κυρία Καραμήτρου, τη συνάδελφο από το Open. Για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
8: Αυτό που καταγγέλλεται, ότι εσείς πήρατε το Φρουζή και του ζητήσατε
9: αυτό
8: να δώσει σε συγκεκριμένο site 2.000 ευρώ, ισχύει?
10: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
8: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
9: Γιατί ήταν φίλοι μου.
11: Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου.
9: Τι και τι, γι' αυτό έδωσα σαν
12: είναι φίλοι. Κανονικό αυτό,
8: αυτό γίνεται.
12: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
9: είναι
12: να πει
9: πολύ κανονικό, πάρα πολύ σάι. Κανονικό.
13: Κανονικός είμαι.
9: Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί αυτή η υποκρισία. Δηλαδή τώρα εσείς η κυρία Καραμήτρου έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Open. Έχετε πέσει από τα σύννεφα εσείς ειδικά η κυρία Καραμήτρου που ακούσατε ότι μπορεί κάποιος δημοσιογράφος με ένα site να έχει πάρει ένα πολιτικό και έχει κάποια γνωριμία από εσένα.
8: Έχετε πέσει από τα σύννεφα τώρα.
0: Είναι αυτό που σας έλεγα περί διαπλοκής πριν. Έτσι ακριβώς. έπαιρνε τηλέφωνο ο κύριος Γεωργιάδης και έλεγε στον κύριο Φρουζή που ήταν η Γελάδα που κατέβαζε γάλα, σε τόσους δίνεις, δώσε και στη συγκεκριμένη που έχει κάνει ένα site εκεί για τις μητέρες να πάρει και εκείνη το κάτι της. Γιατί, το ρωτάνε τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί είναι φίλη μου, λέει αυτός. Και είναι φίλη του. Ολόκληρος υπουργός έπαιρνε τηλέφωνο έναν επιχειρηματία για να του πει να δώσει λεφτά σε μία φίλη του. Και γιατί ο επιχειρηματίας να δώσει λεφτά σε μία φίλη του? Του περίσευαν το επιχειρηματία? Είχε κάποιο λόγο να τα δώσει? Προφανώς γιατί ήταν υπουργός υγείας. Και έπρεπε να του κάνει τα χατήρια γιατί το χρειαζόταν. Γιατί το χρειαζόταν? Απάντηση. Η ίδια η Νοβάρτης δίνοντας σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια στο Αμερικανικό Δημόσιο για αυτούς ακριβώς τους λόγους που προείπαμε. Για όσα έκανε στην Ελλάδα. Και να κλείσουμε με τα ότι να είναι της ημέρας με το τρίτο ηχητικό από τον αγαπημένο μας υπουργό, ο οποίος εδώ οφείλω να το ομολογήσω και να το παραδεχτώ, είναι η πρώτη φορά που λέει αλήθεια. Λέει μια μεγάλη αλήθεια, για ακούστε την.
13: Θα πω κάτι, μην πέθω να με φάτε, θα το πω λίγο παραστατικά για να γελάσουμε για λίγο, το ξεκαθαρίζω γιατί μετά πέφτουν όλοι και μου επιτίθενται. Κανονικά τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και τα περιμένουμε να κάνουμε το σταυρό του και τον Άδων Γεωργιάδη.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Πραγματικά, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στη χώρα έπρεπε στην είσοδό τους να έχουν μια φωτογραφία του κυρίου Γεωργιάδη, από κάτω ένα καντιλάκι και όποιος περνάει να κάνει το σταυρό του και να υποκλίνεται στον υπουργό. Είναι ασύλληπτο το τι χρήμα έχει σμπρώξει ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας στα ιδιωτικά αυτά διαγνωστικά κέντρα. Μέσω των περίφημων εξετάσεων, μέσω των διαγνωστικών που στέλνει στα κινητά των ανθρώπων να πάνε να κάνουν εξετάσεις. Ο κύριος Γεωργιάδης βρήκε και εδώ σε αυτή την περίπτωση βρήκε την Αγελάδα που κατεβάζει γάλα για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, διαγνωστικά θεραπευτήρια. Διότι πρώτον αυτό το οποίο κάνουν, κανένας δεν πρόκειται να πει ότι είναι αρνητικό, διότι σου δίνει τη δυνατότητα δωρεάν, πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνεις διαγνωστικές εξετάσεις που είναι απαραίτητο, θα πρέπει να τις κάνουμε όλες, και να τις κάνεις δωρεάν, πηγαίνοντας σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο 10 μέτρα από το σπίτι σου, υπάρχουν πολλά τέτοια. Έτσι δεν θα πει κανένας τίποτα γι' αυτό. Αλλά ο ίδιος ο υπουργός βγαίνει στις τηλεοράσεις και διαφημίζει το θεάρεστο έργο του. Ας του βάλουν λοιπόν τη φωτογραφία του εκεί και ένα καντιλάκι να τον προσκυνούν νυχθημερών οι ιδιοκτήτες των κέντρων αυτών. Το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα σε όλα αυτά, και θα μου πεις τώρα και εσύ, Χατζη Νικόλα, γιατί γκρινιάζεις, πού είναι το κακό? Ας τα πάρουν οι ιδιώτες, αν είναι να πηγαίνουν εκατομμύρια Έλληνες εκεί και να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις, να μαθαίνουν ενδεχομένως όπως πρέπει να κάνουν για ένα πρόβλημα υγείας και να το προλαμβάνουν εν τη γενέση του, γιατί γκρινιάζεις εσύ? Γκρινιάζω γιατί όλο αυτό το πράγμα σε ένα σοβαρό κράτος και σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, στην πλειοψηφία του τουλάχιστον, είναι δουλειά του πρωτοβάθμιου τομέα υγείας, ο οποίος στη χώρα μας δεν υπάρχει. Γκρινιάζω γιατί έπρεπε σε κάθε γειτονιά να βρίσκεται ο πρωτοβάθμιος τομέας υγείας, ώστε αφενός να μπορεί να πηγαίνει ο πολίτης και να κάνει αυτές τις εξετάσεις, αφετέρου να μην πηγαίνει ακόμα και για κρυολόγημα στα νοσοκομεία. Γι' αυτό γκρινιάζουμε. Γιατί αν πρέπει να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, θα πρέπει να υπάρχει σε μια ισορροπία σε σχέση με το κράτος. Αλλιώς δεν έχει νόημα όλο αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω τι ώρα πρέπει να τελειώσουμε. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για το τέλος. Μία ακόμα πρέσα έφτασε στο τέλος της. Λοιπόν, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Ο Τάσος λέει ότι η Χούντα διόριζε διοικήσεις παντού, μέχρι και στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται, Τάσο. Περί αυτού πρόκειται, μην έχεις καμία αμφιβολία. Ο κοινοβουλευτικός Μανδύας και ο υποτίθετο κεντρός Μανδύας της Μητσοτάκης ΑΕ κάνει απλά τη δουλειά του. Ναι, παντού διορίζει δικούς τους ανθρώπους. Ακόμα και σε συλλόγους όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Τα δικά της παιδιά, αυτή είναι η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο έμαθε να φτάνει να έρχεται στην εξουσία, πιάνοντας τα πόστα παντού. Λοιπόν, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ναι. Στον ιατρικό σύλλογο Αθηνών έχουν πατούλη, είναι αρεστά. Συγγνώμη, ευχαριστώ για τη διόρθωση από εν τη ρήμη του λόγου. Δεν ξέρω, Φωτεινή, τι εννοείς για από αξιοπρέπεια. Είναι άγνωστη η λέξη αυτή. Η Κατερίνα λέει ότι ο κύριος Γεωργιάς κάνει ό,τι κάνει, γιατί η αντιπολίτευση, οι ανακοινώσεις της είναι για χάιδεμα. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό. Εντάξει, είναι βυθισμένη τα τελευταία χρόνια στη δική της εσωστρέφεια η αντιπολίτευση. Τα έχουμε πει 100.000 φορές αυτά. Κάνει όμως αντιπολίτευση, δηλαδή επισημαίνει πολλές φορές τα έργα και τις μέρες του κ. Γεωργιάδη, τις αντιδημοκρατικές πρακτικές της κυβέρνησης, αλλά δεν τις καίγεται κανένα καρφί της κυβέρνησης. Κανέναν απολύτως. Και όσο πλησιάζουμε τις εκλογές, θα δείτε, θα συμβαίνει αυτό. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι απανωτές στο τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς αυτό. Προσπαθεί να κλείσει ό,τι κλείνεται, προσπαθεί να διεκπαιρεώσει ό,τι διεκπαιρεώνεται μέχρι τις εκλογές. Ο Κώστας πάλι ξαναβάζει το ζήτημα αυτό για τον Άδωνη. Κώστα, ό,τι και να λες για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακούσω. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο λες. Άμα δεν σε αρέσει να ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη, μπορείς να κάνεις στροθοκάμιλο, να μείνεις στο σπίτι σου, να πας να διασκεδάσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Εδώ δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε να βάζουμε ηχητικά και να αναδεικνύουμε το ρόλο, όχι μόνο του κ. Γεωργιάδη, όλων, αλλά τι να κάνουμε. Ο κ. Γεωργιάδης πρωτοστατεί σε αυτό. Σε αντιθεσμικές πρωτοβουλίες, οπότε εμείς θα τις αναδεικνύουμε. Δεν είναι διασκεδαστήριο η δημοσιογραφική δουλειά. Να ακούμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας χαϊδεύει τα αυτιά και ό,τι μας αρέσει. Δεν είναι διασκεδαστήριο. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι ακριβώς αυτός. Να επισημαίνει και τα δυσάρεστα και να τα βάζει. Από εκεί και μετά δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Τα έχω πει. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε. Ήταν μια ακόμα δημοσιογραφική πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Ακώστας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Με ένα τραγουδάκι κλείνουμε. Να περνάτε και να είστε καλά μέχρι αύριο στις 8.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης που θεωρήθηκαν υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Την πλήρη πολιτική απομόνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μόνο ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν τις γαλάζιες προτάσεις. Πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το παρόν της Ντόρας Μπακογιάννη στην πρότασή του, τη μία και μοναδική εξαέτη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να συμμαχήσει για μια άλλη συνταγματική αναθεώρηση, πρότεινε ο Παύλος Πολάκης. Όπως είπε, σε λίγο καιρό με την τεχνητή νοημοσύνη και τα επακόλουθά της θα έχουμε μια άλλη κατάσταση στον πλανήτη. Το βασικό ζήτημα είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των αλγορίθμων, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της γνώσης που μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράξει και να μεταφράσει σε προϊόντα. Εγώ θα ψήφιζα ένα σύνταγμα το οποίο θα έλεγε ότι οι ιδιοκτήτες του παραγόμενου πλούτου και γνώσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι το δημόσιο, συμπλήρωσε ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέα έχει ζητήσει να απορριφθούν τα αιτήματα της υπεράσπισης. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειας, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τις πρώτες πρωινές ώρες ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες. Έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Χανιά είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 5-24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ στην νότιο-δυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε πως θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι καταστροφικές στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Το πρώτο μέτωπο είναι στην Άβυλα, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο στην επαρχία Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια. Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν χθες το απόγευμα και στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία, καίγοντας κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ η θερμοκρασία αυξάνεται και μπορεί να φτάσει έως τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες προειδοποιήσεις Τραμπ εν μέσω της εύθραυστης παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα σημαντική πτώση, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας 390 και πλέον ντρόν των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Σε μερικές ώρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι αναμένεται στο Λευκό Οίκο για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με τη Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη μέσου Λόβρο Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 16χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Σπύρος Ζορμπάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με τη φανέλα της Μίλαν K23, η οποία θα αγωνιστεί στη Σέρι C. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα δεχθεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ρουινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε βοριάδες 4-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά βοριάδες ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι άνεμοι νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμαλίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Και Γιάννης Πετρίδης. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Άδωνης, ο αδιευκρίνιστος, ο ανέγκυκτος. Το κράτος είμαι εγώ. Και πουλάει και άνεση. Αυτά. Με τα λεφτά του κράτους και με τριγωνικές σχέσεις τις οποίες ομολογεί και δημοσίως, ζητάει από τους φίλους του της Νοβάρτης, για να ζητάς από τον Φρουζή, φίλο σου κι αυτός, να βοηθήσει τη φίλη σου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναγκάστηκε, το ομολόγησε, αλλά μετά από αυτό πουλάει και άνεση. Ότι δεν τρέχει και τίποτα. Να χαρά όλα. Γιατί? Γιατί το κράτος είναι αυτή. Πάμε. Πάμε στα άλλα κράτη. Μάλλον θα... Όχι, όχι. Μένουμε στο δικό μας. Patriot. Μένουμε στην Ελλάδα. Ξανά το ίδιο έργο. Να τα πούμε από την αρχή. Πανηγυρισμοί από τον κύριο Δένδια. Τώρα προσπαθούν από την κυβέρνηση δήθεν να κρατήσουν μια απόσταση. Για το τι κάνουν, τι κάνει αυτή η συστοιχία των ελληνικών Patriot, ιδιοκτησίας δηλαδή της Ελλάδας, αυτή η Patriot της Σαουδική Αραβία. Να πούμε τα πράγματα όπως τα είχαμε πει και από την αρχή, την πρώτη φορά που πάλι πανηγύριζαν. Πολλές χώρες δανείζουν ή νοικιάζουν οπλικά συστήματα, πουλάνε, νοικιάζουν, δανείζουν με διάφορους τρόπους σε άλλες χώρες όπλα και οπλικά συστήματα. Κανένας δεν πανηγυρίζει ότι μετέχει στον πόλεμο του άλλου. Ακόμα και στην Ουκρανία, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί δίνουν όπλα στην Ουκρανία και δημοσίως λένε ότι η Ρωσία είναι εχθρός, κανείς δεν πανηγυρίζει ότι τα δικές μας συστοιχίες ή τα δικά μας οπλικά συστήματα ρίχνουν τους Ρώσους, πυροβολούν, σκοτώνουν Ρώσους, διαλύουν τα τάγκς ή τα ντρόουν στα ρωσικά ή τους πυράβλους καταρρύπτουν ή τα αεροπλάνα τους. Κανείς. Κανείς δεν δηλώνει δηλαδή τυπικά ότι μετέχει στον πόλεμο. Κάτι που είναι γνωστό, πασίγνωστο και με δηλωμένο από όλους ότι η Ρωσία είναι ο εχθρός μας. Αλλά κανείς δεν μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Μόνο ο κύριος Δένδιας, μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Μόνο αυτοί πανηγυρίζουν κάθε φορά. Α, ρίξαμε ένα πυράβλο. Α, πυροβολήσαμε ένα πουλί, ένα, ξέρω εγώ, ένα ντρόουν, ένα κάτι. Μαζεύουν ψηφαλάκια με αυτόν τον τρόπο. Τι πιστεύουν ότι κάνουν? Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ακόμα και η ελληνική ναυτιλία δεν προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο. Έχεις δύο στενά αυτή τη στιγμή κλειστά, και το Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, που οδηγεί στο Σουέζ ή που από το Σουέζ οδηγεί προς τον Ινδικό ωκεανό. Και είναι κρίσιμα και τα δύο για την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία, των ελληνικών συμφερόντων πλοία, εν πάση περιπτώσει, Ελλήνων πλειοκτητών. Μάλιστα. Αυτοί κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο, διότι δηλώνεις εχθρός, δηλώνεις μέτοχος στον πόλεμο. Είσαι μέτοχος στον πόλεμο, να μας το πει η κυβέρνηση αν μετέχουμε στον πόλεμο. Αν μετέχουμε στον πόλεμο κατά τον Χούθη, να μας το πει. Αν μετέχουμε στον πόλεμο κατά του Ιράν, να μας το πει. Το ότι εκεί υπάρχει στο πρόγραμμα, σε αυτή την επιχείρηση ασπίδες, που είμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας και τα λοιπά, μάλιστα. Αλλά κανείς δεν δηλώνει ότι πετέχουμε, ότι είμαστε εχθροί των Χούθη. Εκτός αν το δηλώνει η ελληνική κυβέρνηση. Και ότι διεξάγουμε πόλεμο κατά της Ιεμένης ή κατά της μισής Ιεμένης ή κατά του Ιράν. Να μας το πούν ευθέως άμα είναι. Και με τι συνέπειες έχει αυτό? Αυτό το πράγμα σαν παιδική χαρά. Κάθε φορά πανηγυρίζουμε γιατί πυροβολήσαμε με Patriot που δεν ξέρω πόσο κάνει, ξεχνάω πόσο κάνει το ένα βλήμα, ένα ντρόουν. Εντάξει. Δεν είναι, λες και είναι Λούνα Πάρκ ο πόλεμος. Εκεί έχουμε φτάσει.
Γκουτέρες στην Κύπρο. Έφτασε τα ξημερώματα. Θα συναντηθεί με Χριστοδουλίδη, πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας, και τον Ερχιουμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Η προσπάθειά του ονομάζεται ένα πλαίσιο Γκουτέρες Plus. Είναι συνέχεια, αυτό λέει ο ΟΗΕ, της τελευταίας συνάντησης του 17 στο Γκραν Μοντανά, τότε που ήταν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός εξωτερικών ο Νίκος Κοντζιάς, και είχαν αποχωρήσει οι Τούρκοι ουσιαστικά, περί αυτού πρόκειται. Αυτό συνέβη τότε. Όλο το πλαίσιο τους φάνηκε ασφιχτικό και στο τέλος

συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες αναλυτικά, παρόλο που είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε και που είχε μείνει το ζήτημα και γιατί αποχώρησε η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μόλις ο Κουτέρες έφτασε, έγραψε σε μια του ανάρτηση, φτάνω στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου για στήριξη των κοινοτήτων στην Κύπρο για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν ειρήνη, μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Τώρα, προηγήθηκε της επίσκεψης, δηλαδή προπομπός ήταν η εκπρόσωπός του, γιατί η δική απεσταλμένη μάλλον για το Κυπριακό, του Κουτέρες, η Μαρία Άγγελα Ολγκίν, η οποία είχε συναντηθεί από χθες προετοιμάζοντας τις συζητήσεις και με τον Χρυστοδουλίδη και με τον Αρχιουρμάν. Θα συναντηθεί λοιπόν πρώτα με τον Χρυστοδουλίδη, μετά αργότερα μέσα στο σημερινό πρωινό. Μπορεί η συνάντηση με τον κύριο Χρυστοδουλίδη να έχει ήδη ξεκινήσει, του Κουτέρες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γύρω στις 12 θα συναντηθεί με τον Αρχιουρμάν. Μετά ο Κουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών έξω από το Λίδρα Πάλας. Θα επισκεφθεί την Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων αργά το απόγευμα, το μεσημέρι. Θα υπάρξουν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, τεχνικών επιτροπών κτλ. Το βράδυ θα υπάρξει ένα δείπνο πάλι του Κουτέρες με τον Χρυστοδουλίδη και τον Ερχιουμάν, τον τουρκοκύπριο ηγέτη, στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Και την Τετάρτη θα έχει πάλι μια κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, πάνω στην πράσινη γραμμή ουσιαστικά. Και αμέσως μετά θα μας πει ο κύριος Κουτέρες που βρισκόμαστε και αν κάπου έχει, αν υπάρχει κάποια πρόοδος. Επί της ουσίας τώρα η Τουρκία μιλάει για δύο κράτη πλέον, δεν δέχεται συζητήσεις, αλλά για λόγους διπλωματίας, για να μην φανεί ότι αυτή μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις, είναι μες στην τακτική της αυτό. Μετέχει ο Ερχιουρμάν σε όλο αυτό, δεν μετέχει η Τουρκία. Θα δούμε όμως, ο Ερντογάν δεν έχει λόγο, δεν φαίνεται να έχει λόγο αυτή την ώρα να προχωρήσει σε διευθέτηση του θέματος, ή εν πάση περιπτώσει αυτό διατείνεται. Δεν μπορεί να αποσυνδέσει κανείς, δηλαδή όταν μιλάει για το Κυπριακό, κάποιος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μη σηκώσει το κεφάλι και να κοιτάξει τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ποια είναι η θέση της Τουρκίας στην περιοχή, ποια είναι η θέση του Ισραήλ, η αντιπαράθεση των δύο, η θέση των Αμερικανών σε όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να το δει κάποιος στο σύνολό του, γιατί και η Τουρκία κινείται, το εντάσσει και το Κυπριακό βεβαίως σε αυτή τη γενικότερη θέση της στην περιοχή. Έχει το πάνω χέρι με την έννοια ότι έχει στρατό κατοχής. Και όσο δεν απειλείται ότι θα δεχθεί κάποια επίθεση ή θα απειληθεί με άλλο τρόπο, αυτό που κέρδισε με την προδοσία πριν από 52 χρόνια και την συνεννόηση Αμερικανών και Βρετανών σε βάρος της Ελλάδας, αλλά δυστυχώς με συμμετοχή της Χούντας, Ελλήνων στρατιωτικών, πρώην, εν πάση περιπτώσει, όσο και αν καταδικάστηκαν για το έγκλημά τους, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε 52 χρόνια κατοχής. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Τουρκία. Επομένως, αυτό που κέρδισε με τον τρόπο που το κέρδισε, με αυτή την προδοσία και με τα όπλα, δύσκολο να το δώσει στα χαρτιά. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε να υπάρξει μια διευθέτηση, την οποία δεν επιθυμεί από ό,τι φαίνεται αυτή την ώρα. Δεν επιθυμεί όπως ο ΟΗΕ έχει αποφασίσει εδώ και κάτι δεκαετίες. Αυτά περί Κυπριακού. Θα δούμε τα αποτελέσματα των συναντήσεων Κουτέρες. Θα τα δούμε και σήμερα και αύριο. Μακάρι να υπάρχει κάποιο βήμα, κάποια πρόοδος σε διπλωματικό επίπεδο, ότι θα συνεχιστεί κάτι, θα συνεχιστεί η συζήτηση. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, ο Ζελένσκι, πάμε στα διεθνή.

0: Ζελένσκι στη Βρετανία. Άλλαξε και ο Πρωθυπουργός, έσπευσε τον Ζελένσκι να μάθει από πρώτο χέρι αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να παρέχει την αμέριστη τεχνική, οικονομική, διπλωματική, στρατιωτική συνδρομή στην Ουκρανία. Διότι ο βασικότερος πυλώνας για τον Ζελένσκι αυτή τη στιγμή και την Ουκρανία ήταν, αλλά και είναι, παραμένουν οι Βρετανοί. Είναι το πιο σημαντικό, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό σύμμαχος της Ουκρανίας για να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο. Από πολλές απόψεις. Πήγε λοιπόν να συναντήσει τον καινούργιο πρωθυπουργό, τον Μπέρναμ. Στα λόγια φαίνεται ότι ο Μπέρναμ θα τον στηρίξει, θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Και όχι μόνο στα λόγια, θα δούμε και την ουσία. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι ο Μπέρναμ από όσα έκανε η προκάτοχή του. Και ο Νετανιάχου, στον βασικό του υποστηριχτή, στο Λευκό Οίκο σήμερα, στον Τραμπ, στον φίλο από τα παλιά, για να δει πώς θα συνεχίσουν μάλλον τον πόλεμο κατά του Ιράν και την όλη κατάσταση που έχουν δημιουργήσει στη Μέση Ανατολή γενικώς. Είναι δύο σημαντικές επισκέψεις και του Ζελένσκι και του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως και κανείς δεν συλλαμβάνει τον Νετανιάχου όταν πατάει το πόδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχει διατάξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως έχει ζητήσει εν πάση περιπτώσει, και παρά την έκκληση Μαμτάνη του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει πλήρη δικαιοδοσία και υποχρέωση να συλλάβει τον Νετανιάχου. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό ο Τραμπ βεβαίως. Ούτε και όταν βρεθεί για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, ούτε και τότε. Αλλά πρόκειται να τον πειράξει κανείς τον Νετανιάχου σε αμερικανικό έδαφος. Αλλά έχει συμβολική σημασία τα όσα έχει πει ο Μαμτάνη. Έχουν συμβολική σημασία και δεν είναι ο μόνος που το λέει άλλωστε. Το λένε και πολλοί άλλοι στην Αμερική. Αυτά για τα δύο παλικάρια, τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Έχουμε όμως σε ό,τι αφορά τον Ζελένσκι και την Ουκρανία, έχουμε σημαντικότερες εξελίξεις, διότι ο Ζελένσκι, χτυπώντας ένα ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα, πολύ πίσω και πολύ μακριά από το μέτωπο, το ρουσο-ουκρανικό μέτωπο, επιδιώκει μια συνολική εμπλοκή, δηλαδή να μπλέξει όλος ο πλανήτης σε μια συνολική αντιπαράθεση, έτσι να ενωθούν, ας το πούμε έτσι, οι δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Ζελένσκι σου λέει το Ιράν στηρίζει τη Ρωσία, η Ρωσία το Ιράν. Ωραία, και η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί πρέπει να είναι ενάντια και στους δύο, συνολικά, μαζικά, καθολικά, για να μπορέσει ο κύριος Ζελένσκι να παραμείνει πρόεδρος στην Ουκρανία, ο οποίος έχει εσωτερικά προβλήματα, έχει υποχρεωθεί να διώξει στρατηγούς, υπουργούς, οι οποίοι διαφωνούν πλέον μαζί του σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του όλου θέματος. Δεν ξέρει πώς να τους αντικαταστήσει, βάζει διάφορους άλλους. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και το πώς μπορεί να προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία ο Ζελένσκι, και είναι σε μια ομοειδή κατάσταση με τον Νετανιάχου. Και οι δύο χρειάζονται τον πόλεμο για να παραμείνουν στη θέση τους. Αν δεν σηκωθούν από την καρέκλα τους το θεσμικό τους ρόλο, κινδυνεύουν να διωχθούν. Και ο Νετανιάχου στο Ισραήλ έχει ανοιχτές υποθέσεις έτσι κι αλλιώς από το παρελθόν, αλλά πλέον και ο Ζελένσκι στην Ουκρανία. Επομένως ο Ζελένσκι κάνει κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Προσπαθεί να δημιουργήσει, να προκαλέσει μια γενικευμένη κρίση στον πλανήτη. Και στην πιο κρίσιμη περιοχή του πλανήτη, που είναι η μέση, η Ευρασία. Δηλαδή Ευρώπη και Ασία. Στον κόμβο. Εκεί που συναντώνται οι δύο Ήπειροι και είναι η κρίσιμη περιοχή του πλανήτη, όπως και παλιότεροι αναλυτές, όχι μόνο ο Μπρεζίνσκι και άλλοι, έχουν εξηγήσει γιατί και πώς. Αυτή είναι η επιδίωξη Ζελένσκι. Ας ελπίσουμε, αυτή είναι η επιδίωξη και, και κάποιων από τις βαλτικές χώρες και κάποιων στην Πολωνία ή στη Γερμανία. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι φωνές δεν θα νικήσουν και δεν θα οδηγηθούν μεγάλες δυνάμεις, πέρα δηλαδή από την Αμερική, τη Ρωσία και την Κίνα, δεν θα οδηγηθούν σε παραλογισμούς, ευρωπαϊκές δυνάμεις μεγάλες. Ας το ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα παρακολουθήσουν το Ζελένσκι και την καθοδική του πορεία, την πορεία προς το τρελοκομείο, για να μην μπούμε προς την κόλαση. Διότι αυτό, λέμε, επιδιώκουν και ο Νετανιάχου που έχει εκλογές τον Οκτώβρη και κινδυνεύει να βρεθεί εκτός πρωθυπουργίας, και ο Ζελένσκι. Θα τα δούμε όλα αυτά και το επόμενο διάστημα. Το Ιράν βεβαίως έχει πει ότι δεν θα μείνει αναπαντητό το κτύπημα του Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτήρισε και παράσιτο, αν σωστά θυμάμαι. Τι σημαίνει αυτό τώρα, και αυτό είναι επικίνδυνο και πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκο, διότι πού θα χτυπήσουν ακριβώς και με ποιο τρόπο οι Ιρανοί την Ουκρανία, είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα αυτό. Και τι θα σημαίνει αυτό για την... Αν οι Ουκρανοί μετά θα προσπαθήσουν με τις τεχνικές δυνατότητες που τους δίνουν οι δυτικές χώρες να ανταποδώσουν και να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος, όπως έχουμε δει και που συμβαίνει και με το Ιράν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας, όπως ζητάει το αφεντικό εδώ, των ήχων, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Έχουμε προβλήματα στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι το ύψος περίπου της Νέας Ιωνίας. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και την λεωφόρο Ηρακλείου. Όπως πάντα στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά Αρδιτού Βασιλής Σοφίας. Μεσογείων και Κηφισίας επίσης με καθυστερήσεις. Το θετικό είναι ότι έχουμε κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος φεύγει, οπότε κάπως ίσως πάσει κίνηση τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, βεβαίως. Και ο κόσμος που μπορεί να φύγει, καλό είναι να φύγει, να περάσει καλά ο κόσμος. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών που μας ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ρουμαλίδης στο μικρόφωνο. Το είχα χάσει αυτό, αλλά ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, επικοινώνησε, λέει, με τον σκηνοθέτη Νόλαν να του εκφράσει την ικανοποίησή του για την ταινία Οδύσσια. Άμα ξέρεις από επικοινωνία, μην διαμαρτύρεσαι, κύριε Παπακοστά μου. Λοιπόν, την ικανοποίησή του για την Οδύσσια, για το έργο που και ο ίδιος είδε και το πόσο έφερε πάλι στην επικαιρότητα το ενδιαφέρον για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι κάνουμε με τον νέο πολιτισμό και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης στο Αιγαίο. Τι κάνει με την αλληλεία, με τις τουρκικές μηχανότρατες που αλωνίζουν το Αιγαίο. Έχουμε τον κατάλληλο λοιπόν να μας ενημερώσει γι' αυτό, τον κύριο Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, τέος υπονάβαρχο του Λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είχε πέσει η γραμμή, λοιπόν έχουμε όμως τον κύριο Σταυριδόπουλο. Να το ξαναπώ λοιπόν, ότι για τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, στο πεδίο της αλληλείας, με τις τουρκικές μηχανότρατες που αλωνίζουν στο Αιγαίο και το χρησιμοποιεί αυτό η Τουρκία ως όπλο, ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, έχουμε τον κατάλληλο να μας ενημερώσει γι' αυτό, Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, τέος υπονάβρακος του Λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σταυριδόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν, επαγγελματική αλληλεία χρησιμοποιείται εσκεμμένα και σχεδιασμένα από την τουρκική εξωτερική πολιτική. Είναι έτσι?
1: Γεγονός είναι, εδώ και χρόνια πολλά, από το 2000 για την ακρίβεια, ξεκίνησε δειλά-δειλά να εμφανίζεται ο στόλος των τουρκικών επαγγελματικών αλλιευτικών στο Αιγαίο και να διεκδικεί δικαίωμα αλληλείας. Η αλληλεία όμως, η επαγγελματική αλληλεία, στα χωρικά ύδατα ενός παραθαλάσσιου κράτους επιφυλάσσεται σύμφωνα και με το δικό μας δίκαιο, το ελληνικό, και το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, επιφυλάσσεται για τους κατοίκους και για τα σκάφη με τη σημαία του παραθαλάσσιου κράτους, δηλαδή με την ελληνική σημαία για Έλληνες κατοίκους ή για ελληνικές εταιρείες. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι παραβίαση κανονικότατη και του εθνικού μας δικαίου και του διεθνούς, και δίνει το δικαίωμα να συλληφθεί αυτός ο οποίος πραγματοποιεί επαγγελματική αλληλεία στα νερά μας και να του κατασχεθούν τα εργαλεία και να του επιβληθούν τα πρόστιμα που επιβάλλονται και... από...
0: Ναι, ναι, να του επιβληθούν τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το δίκαιο.
1: Ακριβώς,
0: το εθνικό
1: από
0: δίκαιο.
1: Το προβλεπόμενο αλλιευτικό κώδικα.
0: Μάλιστα, αλλά να πούμε, καλό είναι για αυτό που μας ακούν, ότι δεν περιορίζεται μόνο στα χωρικά ύδατα μιας χώρας, αλλά υπάρχει η θαλάσσια ζώνη που ορίζεται, αλλιευτική, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι παραπάνω μίλια αυτό.
1: Πολύ περισσότερα.
0: Μπορεί να ταυτιστεί με την ΑΟΣ, μπορεί να μην ταυτιστεί, να μην συμπέσει, αλλά πάντως είναι παραπάνω μίλια από τα 12 μίλια των χωρικών υδάτων.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Εδώ η Τουρκία μας κάνει τεράστιο κακό με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και λειτουργεί βεβαίως εσκεμμένα. Διότι εμείς, ως μια χώρα αλλιευτικής παραγωγής, έχουμε μεριμνήσει κατόπιν μελετών βεβαίως των πανεπιστημίων μας και σε συνεργασία με την Ευρώπη. Για την αναπαραγωγή λοιπόν του αλλιεύματος, δηλαδή των ψαριών, το καλοκαίρι από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται στα ελληνικά νερά με μαχαίρι κυριολεκτικά, απαγορεύεται να αλλιεύσουν κράτες και μηχανότρατες οι οποίες κάνουν τεράστια ζημιά, γιατί σέρνουν, να το πω έτσι, το εργαλείο στο βυθό και καταστρέφουν τα αυγά, καταστρέφουν το γόνο κλπ. Ώστε να υπάρχει ψάρι την επόμενη χρονιά.
0: Άρα απαγορεύεται για τους Έλληνες, αλλά το κάνουν οι Τούρκοι.
1: Και μπαίνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν έχουν βεβαίως αντίστοιχη νομοθεσία και δεν τους αφορά την προστασία του Αιγαίου, της ζημιά θέλουν να κάνουν και να ψαρέψουν να κάνουν αρπαχτές. Και βεβαίως έτσι γίνεται τριπλό κακό. Τριπλό κακό. Δηλαδή και γίνεται ζημιά στο αλλιευτικό πεδίο. Και οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν, άρα οι Τούρκοι έχουν αυτή τη στιγμή ένα αλφα κέρδος και επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια την αμφισβήτηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος και παράλληλα ο Έλληνας ψαράς, ο Έλληνας νησιώτης αισθάνεται ρηγμένος και απροστάτευτος από την ελληνική πολιτεία, διότι ούτε κανείς κυνηγάει, να το πω έτσι, διώκει εννοώ, ούτε κανείς διώκει ως όφιλε τους Τούρκους ψαράδες, ούτε τους συλλαμβάνει, ούτε τους επιβάλλει κάποια πρόστιμα, ούτε καν μια κατάσχεση, μια φορά έστω να έχει γίνει μια κατάσχεση των αλλιευτικών εργαλείων τους. Οπότε ο Έλληνας αισθάνεται ρηγμένος κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η ζώνη, οι αλλιευτικές ζώνες, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα κομμάτι που είναι στις θαλάσσιες ζώνες που πρέπει ή θα έπρεπε η Ελλάδα και η Τουρκία να ορίσουν, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα, μας το έδωσε η Ευρώπη εδώ και τόσο καιρό, όχι μόνο να ορίσει τα πια θαλάσσια πάρκα που λέμε, έπρεπε να ορίσει τους χώρους αποκλειστικής δικής της αλλιευτικής εκμετάλλευσης και να έχει πει τι αυτά είναι. Και σε οποιοδήποτε μπει εδώ, γιατί εδώ που τα λέμε, είναι και μια διπλωματική ήττα. Να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι απλά ότι μπήκαν 3-4 πλοιαράκια, τι να κάνουμε τώρα, ψαρέψαν οι άνθρωποι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εδώ πρόκειται για μια κυριολεκτική διπλωματική ήττα, η οποία κρατάει περίπου 26 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Διαβάς, όπως λένε οι Τούρκοι, σιγά-σιγά δηλαδή, και αμφισβητώντας όχι μόνο σε αυτό το σημείο, τέτοια πράγματα έχουν γίνει και στη Λαδοξέρα επάνω, εκεί που συναντιούνται στην περιοχή της μεταξύ Θράκης και Λίμνου, εκεί που είναι μια περιοχή, ένα μικρό νησάκι και λέγεται Λαδοξέρα, εκεί που πηγαίνουν οι Έλληνες ψαράδες, πηγαίνουν επίτηδες και οι Τούρκοι και δημιουργούν προβλήματα χρόνια τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή της Κάσου, το ίδιο συμβαίνει έξω από την περιοχή στα νησιά κάτω στο Καστελόριζο. Είναι δηλαδή σαφής και δεδομένη η προσπάθεια, λειτουργεί ως πολιορκητικός κλειός εναντίον της ελληνικής, των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Ελλήνων στα ελληνικά νερά στο Αιγαίο και είναι αμφισβήτηση ευθεία ως προς τα δικαιώματα μας στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα...
1: Και δυστυχώς...
0: Ναι, συνεχίστε.
1: Να σας ακούσω, με συγχωρείτε, ψες διακόπτω.
0: Όχι, συνεχίστε κύριε Σταυρόπουλο.
1: Και δυστυχώς δεν έχουμε από το λιμενικό σώμα τις αντίστοιχες αντιδράσεις, όπως όταν μπαίνει μια βαρκούλα με κάμια 40, 50, 60, 100 μετανάστες, όπου εκεί αμέσως πάμε, τρέχουμε γιατί πήραμε εντολή. Και δεν κατηγορώ το λιμενικό σώμα. Δεν κατηγορώ τους αδέρφους μου. Κατηγορώ το πολιτικό, τα πολιτικά κεφάλια, να το πω έτσι, τα οποία δεν δίνουν την κατάλληλη εντολή. Γιατί οι λιμενικοί ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν. Ξέρουν πάρα πολλά καλά τι να κάνουν. Όπως θα το κάνουν όταν ο Έλληνας ψαράς κάνει παράβαση και θα πάνε, θα τον πιάσουν, θα τον εντοπίσουν, θα του κατασχέσουν τα εργαλεία κλπ. Κλπ. Εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει πολιτική εντολή, ειδικά μετά τις γνωστές επαφές που έχουν γίνει μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Πρωθυπουργού μας κλπ. Και των αντίστοιχων Τούρκων για τα περίφημα ίδρυμα νερά, και έχουμε φτάσει στο σημείο από εκεί που έμπαιναν ένα, δύο, τρία το πολύ αλλιευτικά κατέτος και υπήρχε κυνήγι κυριολεκτικά παλαιότερα από τους λιμενικούς με τους Τούρκους για να στηρίξουν τους Έλληνες ψαράδες κλπ. Τώρα απουσιάζει το λιμενικό. Αλλά ο κύριος Βορύδης μας είχε πει αν θα βουλιάξουμε τη βάρκα με τους βαθρομετανάστες. Την τεράστια μηχανότρατα ή άλλο αλλιευτικό εργαλείο των Τούρκων που έρχεται και αλλιεύει προκλητικά μέσα στα νερά μας, τι πρέπει να την κάνουμε? Εγώ δεν θέλω να την βουλιάξουμε.
0: Θα ήθελα...
1: Αλλά μπορούμε να τον αποτρέψουμε.
0: Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι υπάρχει μετά το 98-2000 μάλιστα η ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στη βασική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσουν την αλεία στο κοινοτικό δίκαιο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή οι αλιευτικές ζώνες δεν είναι μόνο των παράκτιων χωρών της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, είναι κοινοτικές ζώνες.
1: Ακριβώς.
0: Άρα η Ελλάδα θα έπρεπε να απαιτήσει με πολλούς τρόπους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα για αυτά όλα που μας εξηγείται ως τώρα σε βάρος της Τουρκίας. Το οποίο δεν το κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Δεν το κάνει. Δεν το κάνει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω και αν το κάνει, εάν το κάνει,
0: ναι.
1: Θα ήθελα πολύ να το έβλεπα, εάν η Ευρώπη με τη
0: θα έκανε κάτι, ναι.
1: Με την Τουρκία θα μετείχε όπως θα έπρεπε ή απλά θα έλεγε πάλι ένα ευχολόγιο.
0: Ναι, αλλά πάντως...
1: Αλλά έχει μεγάλη σημασία το πόσο πιέζεις και εσύ.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις και μετά θα δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους.
1: Και μάλιστα κάντο σωστά. Κάντο σωστά. Όχι να βγάλει. Αν σας πω τι είδους ανακοίνωση έβγαλε το Υπουργείο Ναυτιλίας μόλις έγιναν οι καταγγελίες για αυτά τα περιστατικά από συγκεκριμένο φορέα, το φορέα Αρχιπέλαγος, και από το Ινστιτούτο που σχετίζεται με την προστασία του αλιεύματος στην Ελλάδα, η ανακοίνωση που έχει βγάλει το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι κυριολεκτικά στη λογική του θα δούμε οι ξένοι, οι τρίτες χώρες δεν έχουν το ίδιο δίκαιο. Ναι, οι τρίτες χώρες δεν έχουν το ίδιο δίκαιο για τη δική τους θάλασσα. Στη δική μας θάλασσα ισχύει το δικό μας δίκαιο. Ας πάνε να ψηφίσουν στα δικά τους νερά. Έχουν δικά τους νερά στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν. Μπροστά από τις ακτές τους.
0: Βεβαίως.
1: Μπορούν να πάνε να ψηφίσουν με το δικό τους νομικό καθεστώς. Εδώ να μην έρθουν.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικότερα η λογική του στυλ, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί αυτές είναι οι απαντήσεις που βλέπουμε ως ανακοινώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι πραγματικά εσφαλμένες και δίνουν ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο ελεύθερο να το πω έτσι, αυξάνουν την τουρκική θρασίτητα. Και θα ήθελα να πω κάτι ακόμη που είναι πολύ σημαντικό. Το λιμενικό σώμα σε προηγούμενες περιόδους είχε μια αυστηρότατη στάση απέναντι σε αυτήν την προκλητικότητα των Τούρκων. Έβγαιναν αμέσως τα περιπολικά σκάφη με το που κατήγγελε ένας ψαράς ή διαπιστωνότανε από ένα παρατηρητήριο του πολεμικού ναυτικού ή της αεροπορίας ότι μπαίνει στα ελληνικά νερά πριν καν απλώς το δίχτυ. Τουρκικό αλιευτικό, τα σκάφη του λιμενικού εμφανιζόντουσαν 2-2 και πολλές φορές είχαμε παρολίγο συγκρούσεις με τις αντίστοιχες τουρκικές, δηλαδή στα τουρκικά πλοία της τουρκικής εκτοφυλακής, τα οποία πολύ συχνά εμφανιζόντουσαν και αυτά πίσω από τα ελληνικά για να τα υπερασπιστούν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει. Και οι Τούρκοι αποφασίζονται.
0: Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν καταγγελίες όπου οι τουρκικές μηχανότρατες, υπάρχουν άνθρωποι οπλισμένοι πάνω εκεί. Δηλαδή φέρουν όπλα.
1: Βεβαίως. Φέρουν όπλα και γίνονται απειλητικοί, γίνονται προκλητικοί κλπ. Αυτά όμως όλα θα σήκωναν, αυτά δηλαδή πραγματικά είναι, τι να σας πω, είναι σαν να έχεις τα άρθρα του ποινικού κώδικα και του ελευθερικού κώδικα παραβιασμένα και θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί κανονικότατα και να έχουν κατασχεθεί οι λέμβοι. Ξέρετε πόσες φορές ελληνικά αλιευτικά έχουν πληρώσει βαρύτατα πρόστιμα για απλές παραβάσεις του αλιευτικού κώδικα, γιατί βγήκαν σε εποχή νωρίτερα ή αργότερα από ό,τι έπρεπε και όλα αυτά να αλιεύσουν ή δεν αλιεύσαν με το σωστό εργαλείο ή το μέτρο του ματιού του διχτιού δεν ήταν αυτό που έπρεπε, και έχουμε τον Τούρκο να μπαίνει μέσα και να οργώνει, όχι να αλωνίζει, να οργώνει κυριολεκτικά με τις πόρτες της Φράτας τα αλιευτικά μας παιδεία και να μας καταστρέφει το γόνο.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα ένα τελευταίο, κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ο συνδυασμός τώρα αυτά τα θαλάσσια πάρκα που εξήγηλε και το ένα εν πάση περιπτώσει της Νότιας Κυκλάδας μάλιστα,
1: ναι.
0: Η κυβέρνηση, τι επιδιώκεται να γίνει με αυτό σε ό,τι αφορά την αλία, με αυτό που συζητάμε. Επιδιώκουν να σκεπάσουν το πρόβλημα. Να σκεπάσουν το πρόβλημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε να βάλουμε από πάνω ένα άλλο χρώμα, να τον ντύσουμε με ένα άλλο χρώμα το ζευγάριο, να μην φαίνεται ότι είναι μουτζουρωμένο με κόκκινες μολυβιές, και να βάλουμε από πάνω μια ωραία μπλε κόλλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι στην πραγματικότητα μια αποτελεσματική πολιτική. Αποτελεσματική πολιτική είναι το να πεις ότι εγώ ορίζω αυτά τα λευτικά πεδία και απαγορεύω. Μπαμ! Μία λέξη είναι η ουσία. Απαγορεύω και θα λάβω τα κατάλληλα μέτρα εάν παραβιαστούν. Τέλος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι μια διπλωματική ήττα, το επαναλαμβάνω. Είναι διπλωματική ήττα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι πολύ κακή. Και πάντα οδηγεί σε πολύ άσχημες και ολέθριες συνέπειες για τη χώρα. Και για το κύρος της.
0: Ναι. Και όπως λέτε, αυτό κρατάει χρόνια τώρα, αλλά έχει παραγίνει πλέον το κακό. Οι οχλήσεις,
1: έχει παραγίνει οι μετά το 2021.
0: Είναι, ναι, ναι, οι οχλήσεις είναι επικίνδυνες. Το ακούμε και από τους Έλληνες ψαράδες. Το βλέπουμε κατά καιρούς, αλλά πολύ σπάνια, ναι, σποραδικά, ναι, στις τηλεοράσεις.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο. Είναι πάρα πολύ άσχημο το ζήτημα και θα μας φέρει άσχημες συνέπειες συνολικά στην εξωτερική μας πολιτική, γιατί δίνει πολύ άσχημα δικαιώματα αμφισβητήσεων. Αυτά δηλαδή από το 2021 και μετά, από το 2021 και μετά, ο τρόπος με τον οποίο έχει αμφισβητηθεί η αλλιευτική μας, η χώρη μας, η χώρη αλλιάς μας, που αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι συνεχής και οι Τούρκοι βεβαίως όλα αυτά τα καταγράφουν. Ήταν μια ωραία προϊόντα που πούμε, μα τόσες φορές έχουμε μπει, έχουμε κάνει, ναι, δεν μας ενόχλησε κανείς με αυτά που ξέρουν, διότι από φρασί τα διαθέτουν πάρα πολύ, αλλά είναι και παμπώνιροι.
0: Λοιπόν, κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Μεγά τους καλά κάνουν.
0: Ναι, ναι. Κύριε Σταυριδόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Στρασίβουλος Σταυριδόπουλος, τέος υπονάβραχος του λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, πάντα εδώ, στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, τρέχει όμως η ώρα. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Λέγαμε χθες ότι χθες έγινε μια συνάντηση Ελλάδας-Λιβύης τεχνικών επιτροπών για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΣ κτλ. Λοιπόν, ωραία, πολύ καλό είναι αυτό, αλλά γίνονται αυτές οι συναντήσεις, δεν δόθηκαν κάποιες πληροφορίες καλές ολοκληρωμένες για το αποτέλεσμα της συζήτησης. Προφανώς ήταν μια τεχνική συζήτηση, ωραία, συζητήθηκαν διάφορα νομικά και τεχνικά θέματα. Αλλά σε μια στιγμή που η Λιβύη και πάλι καταραίει, έτσι, η κατάσταση στη Λιβύη μέσα είναι τρελή. Είναι έτσι κι αλλιώς μια χώρα στα δύο. Το σύστημα εκεί είναι τόσο ασταθές συνολικά, που δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα άκρη. Έχει και η Λιβύη ένα περίγυρο στα νότια της, όχι πως και η Αίγυπτος δεν έχει προβλήματα, αλλά και πιο νότια η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Πολύ χειρότερη στις από κάτω χώρες από τη Λιβύη και ανατολικά της Λιβύης, που συνορεύει κιόλας, με αποτέλεσμα να δέχεται και κύματα προσφύγων, τα οποία στη συνέχεια κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και είναι πολύ δύσκολο να περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει και κάποια απόφαση η οποία μάλιστα να μπορεί κιόλας να εφαρμοστεί. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι ότι γίνονται οι συζητήσεις, αλλά βλέπουμε και το ρεαλιστικό του πράγματος, δηλαδή το πρακτικό μέρος, αν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Αύριο θα δούμε λοιπόν τα περί Κυπριακού, θα δούμε τι έκανε ο Γκουτέρες στις συνομιλίες που έχει στην Κύπρο. Αυτά για σήμερα στα διπλωματικά μονοπάτια. Έφτασαν στο τέλος τους. Δεν φεύγεται από το κόκκινο. Έρχεται Καψόχας Βούλγαρης, Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όπως δήλωσε, η παρουσία του στην Κύπρο έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είπε, δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη. Μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Στις 10.30 προγραμματίστηκε η συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στις 11.45 με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Την πλήρη πολιτική απομόνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μόνο ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν τις γαλάζιες προτάσεις. Πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρόν της Ντόρας Μπακογιάννη στην πρότασή του για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να συμμαχήσει για μια άλλη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το εξαμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή της δίκης και της ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέας έχει ζητήσει να απορριφθούν τα αιτήματα της υπεράσπισης. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλη σκοπιμότητας, προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης, που θεωρήθηκαν υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τις πρώτες πρωινές ώρες ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτειας διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες. Έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Χανιά είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 5-24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο νομόν Λάντε στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότι, κινδυνεύοντας να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Η σημερινή μέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα σημαντική πτώση για τρίτη μέρα, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Αισθητές μειώσεις στην Αντλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο το σημερινό δελτίο τιμών των δηληστηρίων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Η Αμερικανική διπλωματία επιβεβαίωσε χθες την έναρξη νέων συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη, στο πλαίσιο της δημιουργίας πιλωτικών ζωνών στο Νότο, που θα εκχωρηθούν στο Λιβανικό στρατό από την Ισραηλινή πλευρά. Να σημειωθεί ότι ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε προχθές Κυριακή τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, καθώς εμποδίζουν, όπως τόνισε, την ανάπτυξή του, που προβλεπόταν στη συμφωνία που υπογράφηκε από τις δύο κυβερνήσεις στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο. Ο ύπαστος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του κατέγραψαν εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ορισμένες από τις οποίες πιθανόν συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Στις αθλητικές ειδήσεις, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με την Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη μέσου Λόβρο Μάγερ εναντί 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σήμερα στις 7 το απόγευμα θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Σίδνεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε βοριάδες 4-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά βοριάδες ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι άνεμοι νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βουλγαρή και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Και 5 στο Κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ διάφορα. Έτσι, από το ότι τα ελληνικά νοικοκυριά τρώνε διαρκώς τις καταθέσεις. Δεν φτάνουν τα μισθά που λέγε και η.
1: Εντάξει, καινούργια.
0: Στην ελληνική ταινία.
1: Τώρα τα ανακαλύψαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού είναι εκείνα τα, οι πλατφόρμες εκεί, από τα πόσο κάνει, πού πάει, πόσο πάει. Πόσο δεν κάνει, τα εγκαταλείψαν αυτά.
0: Γιατί κάνει τόσο, δεν αναφέρει.
1: Γιατί δεν κάνει.
0: Το αφού θα έχει συμφωνία κυρίων τώρα. Έχουμε.
1: Πάλι.
0: Εκτός από την πλατφόρμα, έχουμε και τη συμφωνία κυρίων.
1: Πόσες συμφωνίες, κοίταξε, είναι πολλές. Έχουν κάνει εδώ και. Από τον, πόσα χρόνια έχει ο Θεοδωρικάκος που τον φέρανε σαν μεσία για να, να σώσει την κατάσταση. Έχει κάνει σαν με 75 συμφωνίες κυρίων. Ναι. Δεν πέτυχε τίποτα. Ωραία. Κάθε φορά έρχεται καινούργιο. Και τώρα λοιπόν πάνε σε κάτι καινούργιο το οποίο λέει θα ισχύσει από τις 31, πότε είπανε.
0: Ναι.
1: Από την 1η Αυγούστου.
0: Θα υπάρχουν προϊόντα, δεν θα δεσμεύονται βέβαια οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Δεν θα υπάρχει κάποια δέσμευση, αλλά καλή την πίστη θα πει ότι κοιτάξτε εμείς αυτό.
1: Κοίταξε, εγώ άκουσα χθες το Μητσοτάκη. Τον άκουσα, τι να κάνουμε, πρωθυπουργός είναι ακόμα, δεν μπορώ να τον ακούσω.
0: Ακόμα τι.
1: Λέω ακόμα πρωθυπουργός είναι. Τον άκουσα λοιπόν εκεί που πήγε στην Αυστρία, που είχε πάει μαζί με τον καγκελάριο της Αυστρίας, να περιγράφει μια κατάσταση που μάλλον θα πρέπει οι Έλληνες να ανησυχούν για αυτό που είπε, διότι είπε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κινήσεις. Μίλησε, προδιέγραψε μια κατάσταση δυσκολίας δημοσιονομικής και η οποία, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να τελειώνει γρήγορα, είπε, γιατί μπορεί να αναγκαστούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναέρθουν σε σύνοδο κορυφής για να αποφασίσουν πώς θα χαλαρώσουν τα σύμφωνα εκεί της δημοσιονομικής σταθερότητας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις κοινωνίες. Κατάλαβες τι είπε ο ποιητής. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις τι έρχεται. Αν το διαβάσεις σωστά,
0: τι
1: λοιπόν.
0: Έρχεται και ότι δεν θα έχει ευθύνη.
1: Ακριβώς, πάει και στρώνει το χαλί για αυτό το οποίο έρχεται. Επομένως, για να δούμε λοιπόν την πραγματικότητα, θα πρέπει να τη δούμε με βάση αυτό που θα περιμένουν οι Έλληνες, να έχουν χαμηλές προσδοκίες για αυτό το οποίο θα ακούσουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ένα μήνα και κάτι. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό εγώ κατάλαβα χθες. Από την άλλη μεριά, είδα τα στοιχεία τα οποία του προϋπολογισμού, είδα το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο τραβάει την ανηφόρα, κανονικά. Το πρώτο εξάμηνο ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα, 4,95 πόσο ήταν, δισεκατομμύρια αυτά, και τα οποία και το

0: να κάνουμε πλεονάσματα και μας μιλούσαν για ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα λοιπόν αυτά τα πλεονάσματα φαίνεται ότι ξέβαψαν.
1: Ξέβαψαν και θα δούμε τι, από ότι αυτό που είπες πριν αλλά και γενικότερα φαίνεται ότι στρώνουν το έδαφος έτσι ώστε να πάει στη Θεσσαλονίκη και να πει κοιτάξτε αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό κάνουν.
1: Και μην έρθει την άλλη εβδομάδα κάποιος άλλος και σας πει ότι υπάρχει άλλος τρόπος ή άλλος δρόμος. Μόνο αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό θα τους πει.
0: Χαμηλές προσδοκίες καλλιεργούν και δυστυχώς έχουν καταφέρει να εθίσουν τον ελληνικό λαό σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα και να νιώθει δηλαδή με το λίγο ότι κάτι γίνεται με το λίγο που παίρνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και απορώ πραγματικά γιατί τους ανέχεται. Εδώ είναι μονίμως μέσα σε μία κατάσταση. Από τη μία μας λένε ότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ανάπτυξη και ξέρεις κάτι, έχει ανάπτυξη. Δεν θα εξηγήσουμε τώρα πια πώς έρχεται αυτή η ανάπτυξη. Χοντρικά είναι 7 χρόνια. Δεν βάζω τα προηγούμενα, 7 χρόνια κυβέρνηση. Ένα μέσο όρο ανάπτυξης που έχουν πετύχει είναι 2% το χρόνο, είναι 2,7-14. Το 14% ανάπτυξη σημαίνει κάτι δισεκατομμύρια τα οποία πού κατανεμήθηκαν, πού πήγε αυτή η ανάπτυξη, σε ποιανού χέρια πήγε, από όπου και να προήλθε. Ας καθίσουν λοιπόν να σκεφτούν όταν... η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν πήρε καμία αύξηση. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις για παράδειγμα ήταν πενιχρές, δηλαδή ήταν του επίπεδου σε τα 7 αυτά χρόνια επίπεδο τουλάχιστον 5-6%. Όταν έχεις λοιπόν ανάπτυξη τέτοιου τύπου, ακόμα και αυτή που έχεις, και έρχεσαι και δεν μιλάω για τα πρωτογενή πλεονάσματα, μιλάω για το υπερπλεόνασμα, έτσι. Μιλάω για το παραπάνω από το κανονικό. Πέρυσι είχε νομίζω 12, έκλεισε 11 με 12 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, Γιώργο? Ερωτώ. Και μας λένε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Είναι τόσο, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να μπουν... με απλή αριθμητική, με αυτό που οι απλοί νοικοκυρέοι της περίοδου του μεταπολέμου έκαναν στα σπίτια τους. Ναι. Δηλαδή έχουν ξεφύγει και σου λένε απίθανα πράγματα. Δεν έχουν λεφτά. Πώς δεν έχεις λεφτά? Ναι. Αυτοί έχουν λεφτά, όλοι έχουν. Ο απλός λαός δεν έχει λεφτά, γι' αυτό δεν έχει στις 16 του μήνα, δεν έχει να βγάλει το μήνα του, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει διακοπές, γι' αυτό όπως ανέφερες πριν, οι καταθέσεις των ιδιωτών, δηλαδή οι αποταμιεύσεις των μικρονοικοκυριών, έστω και τα 50% ευρώ που κάποτε βάζανε στην άκρη, και μάλιστα θυμάμαι επειδή είχαμε και έκθεση για την αποταμίευση, ναι, τότε γράφαμε και στα γυμνάσια και στα λύκεια
1: και δίνανε βραβεία κουμπαράδες,
0: ναι, λοιπόν για να επενέσουν την αποταμίευση. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαμένα. Ανταυτού τι είδαμε, μιας και είδα τα στοιχεία αυτά, είδαμε ότι οι αποταμιεύσεις των επιχειρήσεων διωγγώθηκαν. Βέβαια. Πάνω από 8 δισεκατομμύρια αυξημένες οι καταθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτά τα οποία έδωσε ο Στουρνάρας και επέρεται ότι τα πάει μια χαρά. Οι μικροιδιώτες τίποτα δεν είχαν. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί πάνω από 1.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σε αυτούς τους μεσαίους εν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα μας πούν τοξικούς γιατί διαβάζουμε τα στοιχεία που οι ίδιοι μας δίνουν. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε τοξικοί.
1: Ότι δεν υπάρχει αποτάμιση, δεν υπάρχει κάτι και πέραν αυτού δεν μπορεί κάποιος να έχει κάποια χρήματα για μια δύσκολη ανάγκη, για μια δύσκολη, ή για κάτι έκτακτο. Δηλαδή, θυμάμαι διάβαζα ότι χαλάει, ξέρω εγώ, μια συσκευή στο σπίτι. Δεν μπορούν, δεν υπάρχουν χρήματα είτε να αλλάξουν τη συσκευή είτε να τη φτιάξουν. Είναι δηλαδή σε τέτοια

0: κατάσταση τα νοικοκυριά. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να αλλάξουν μια ηλεκτρική συσκευή ή ακόμη και να επισκευάσουν αυτή που έχουν, εάν επισκευάζεται, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια κατάσταση, Σωτήρη. Δυστυχώς και έχεις και το Στουρνάρα να σου λέει τι ωραία, τι καλά. Και πώς το είπε για τη 13η σύνταξη, ότι δεν
1: θα είναι τρέλα, λέει, τρέλα, όποιος τρέλα τολμήσει, είναι τρέλα.
0: Ναι, είναι τρέλα.
1: Τρέλα είναι ότι τον έχουν 18 χρόνια διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Αυτό και αν είναι τρέλα. Αυτό και αν είναι τρέλα. Αλλά είπαμε. Δεν, και ό,τι πεις είναι, τι είναι αυτά που λες, δεν είναι υλοποιήσιμο, δεν είναι κοστολογημένο. Δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να καταφέρουν να ευημερεί η χώρα. Δηλαδή ποιοι ευημερούν, Χασάπης, Φραπές, αλλά ξέρεις τι, πραγματικά όποια πέτρα και αν σηκώσεις η Νέα Δημοκρατία από κάτω, σκάνδαλο σε σκάνδαλο, καινούργια σκάνδαλα. Δηλαδή αν το πάρεις από τον κορονοϊό, από πριν τον κορονοϊό, μετά τον κορονοϊό, απευθείας αναθέσεις, κάτι ο ΠΚΠ, οι φραπέδες, ο ένας, ο άλλος, υπάρχουν λεφτά για συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες κατηγορίες, για τους φίλους της κυβέρνησης. Για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχουν λεφτά, είναι, δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη, δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, δεν. Και άμα πεις τίποτα και για την ακρίβεια ή να κάνει έλεγχο από το χωράφι στο ράφι, πώς φτάνουν εκεί οι τιμές και γιατί φτάνουν, αλλά δεν έχουμε και ενώσεις καταναλωτών, είναι και αυτό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Για να πεις ότι μπορούμε να κάνουμε και από εκεί κάτι, να υπάρχει μια αντίσταση, αποτέλεσμα δεν μου κάνουν. Και σου λέει συμφωνία κυρίων. Ωραία, ποια είναι η συμφωνία κυρίων? Έχουν νίκη οι σούπερ μαρκετάδες, παίρνουν όσο θέλουν. Θυμάμαι το λάδι, το διάστημα εκείνο που είχε ανέβει πάρα πολύ η τιμή του λαδιού. Έπαιρναν φτηνό λάδι, το έβαζαν στις αποθήκες και στη συνέχεια ένα χρόνο μετά έβγαζαν ένα τιμολόγιο ότι αγόραζαν ακριβά και πουλούσαν ό,τι είχαν στην αποθήκη με το τιμολόγιο που είχαν αγοράσει ακριβά. Και έτσι ανέβαζαν τις τιμές για όλο το λάδι και για αυτό που είχαν στην αποθήκη και για αυτό που δήθεν πήραν ακριβά, που το έστησαν οι ίδιοι. Και πού είναι το κράτος αυτό? Που υπάρχει πουθενά κράτος?
1: Κοίταξε, είναι, εδώ μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, έβλεπα το εξής. Αυτή η εταιρεία η οποία ανέλαβε τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ναι, ναι, ναι, η Texan, πως τη λένε, ναι, η οποία ήταν από την πιο καραμπινάτη περίπτωση προστατευόμενης και ευνοούμενης και δημιουργούμενης από το σύστημα Μητσοτάκη, πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τα εγκαινιάσει αυτά με το καλημέρα από το 19, μόλις ανέλαβαν λοιπόν αυτά τα πράγματα, τα οποία υπερκοστολόγησαν για να τα πάρουν, εμφανίζεται σήμερα, πρόσεξε να δεις, και δηλώνει αδυναμία και κατεβάζει, κλειδώνει την πόρτα και δεν έχουν καταρρεύσει όλα αυτά. Και το βάζει στα πόδια και βγάζει και μια προκλητική ανακοίνωση που λέει γιατί αποχώρησε από όλη αυτή την ιστορία. Με συγχωρείς, υπάρχει περίπτωση σε κανονικό κράτος να μην υπάρχουν ρήτρες? Όποτε γουστάρουν κάνουν την αρπαχτή και όποτε θέλουν φεύγουν και δεν μπορεί να τους ελέγξει κανένας. Πού είναι όμως όλο το περίεργο? Γιατί φεύγουν? Επειδή εδώ το ψάχνουμε και επειδή εδώ θα τα ακούσετε, δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου. Αυτοί λοιπόν γιατί φεύγουν από τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Γιατί το ίδιο σύστημα πάνε να χτίσουν το άλλο μονοπόλιο, που το άλλο καρτέλ που λέγονται σούπερ μάρκετ, πάνε να στήσουν ίδιο σύστημα για να προσφέρουν λοιπόν στους καταναλωτές 10 και 15 λεφτά στον συνολικό λογαριασμό, εάν και εφόσον χρησιμοποιήσουν ή ανακυκλώσουν τα προϊόντα τα οποία παίρνουν, φτιάχνουν μια καινούργια μπίζνα και επειδή κρίνουν ότι εκεί πέρα τους είναι συμφορότερο το πράγμα, πάνε να μπουν σε αυτή τη νέα μπίζνα. Παρατάνε την άλλη, γέα πυρημιχθεί το δηλαδή, και πάνε στη διπλανή. Δεν θα το πει κανένας αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, ό,τι θέλουν κάνουν. Και δεν είναι αυτό που λες, υπάρχει κράτος, υπάρχει σοβαρή κυβέρνηση που να πει για ελάτε εδώ ρε παιδιά. Εκτός από υποχρεώσεις έχεις και απολαβές, έχεις και ευθύνες. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Να τους πει για καθίστε εδώ πέρα. Βγήκε χθες ο Μαρινάκης, ερωτηθήσα στην συνέντευξη που δίνει στους διαπιστευμένους εκεί στη γραμματεία, ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, εάν υπερκοστολογήθηκαν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Mm. Διότι αυτά είναι τιμολόγια που έχουν διαρρεύσει και έχουν βγει. Και διότι κάποιοι ψάξανε ότι αυτή η εγκατάσταση κόστιζε γύρω στα 45 με 50 χιλιάδες και αυτοί τα χρεώσαν 300 χιλιάδες. Και μίλαγε περί άλλων. Δεν απαντούσε για το συγκεκριμένο.
0: Πριν φύγει ο κύριος Μπακογιάννης υπέγραψε.
1: Μα και ο κύριος Μπακογιάννης είναι μέσα. Πριν ο κύριος φύγει. Μπακογιάννης το ξεκίνησε. Η ομπρέλα όλης αυτής της ιστορίας ξεκίνησε από τον κύριο Μπακογιάννη. Και μπήκαν όλοι, αλλά τώρα σήμερα αποφασίζουν λοιπόν, γιατί δεν τους συμφέρει πια, κάναν την αρπαχτή, κάτι εκατομμύρια δεν θυμάμαι πόσα είναι, και είπανε δεν μας συμφέρει πια, φεύγουμε. Πώς φεύγετε ρε παιδιά, πώς φεύγετε. Και πάνε στη δίπλα να βγάλουν, να κάνουν καινούργια αρπαχτή. Εντάξει τώρα, δεν είναι θέμα της εταιρείας, γιατί όταν στρώνεις και διαμορφώνεις κάποιες συγκεκριμένους διαδρόμους για να μπορεί να κινηθεί κάποιος και να κάνει την απάτη, φταίει και αυτός που του στρώνει το έδαφος.
0: Δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε συνένοχη. Είναι συνένοχη στην καλύτερη περίπτωση, για να μην πω ότι και καθοδηγητές μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά.
1: Δηλαδή δεν φταίει κανένας, ας πούμε, ότι ο ΠΚΠ ήταν μια πειρατεία από όπου και να την πιάσεις. Μιλάνε για διαχρονικό σκάνδαλο. Ποιο είναι το διαχρονικό σκάνδαλο? Το ότι αλώνιζαν όλοι αυτοί και το ότι εν πάση περιπτώσει υπήρχαν αποδεδειγμένα αλλαγές 6 διοικήσεων, εκ των οποίων μία ή δύο, όπως ο Βάρας για παράδειγμα, τους τα είπε, ήταν μέσα στο Μαξίμου και τα ξέρανε, αλλάξανε και 6 υπουργούς όλα αυτά τα χρόνια και μας θεωρούν ότι...
0: Και είπε ότι από διακριτικότητα ο Πρωθυπουργός δεν τον ρώτησε,
1: ναι,
0: γιατί
1: δεν
0: τον έδιωξε ο Βορύδης.
1: Από διακριτικότητα.
0: Από διακριτικότητα.
1: Δεν γίνεται όμως όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται. Κάπου το δούλεμα έχει και όρια.
0: Βέβαια. Διαφημίσεις.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Βέβαια, μας επιστρέψαμε.
1: Το είδες το άλλο. Είχε χθες την πρώτη ψηφοφορία για την αλλαγή στο Σύνταγμα. Έτσι.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Πήγε άκλαυτη για τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό που λέμε έσπηρε ανέμους, θερίζει θύελλες. Δηλαδή αυτό που αποδείχθηκε χθες ήταν ότι η αναξιοπιστία που έχει πια εμπεδωθεί στην κυβέρνηση και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού αποτυπώθηκε χθες με τις ψηφοφορίες όλες αυτές που γίνανε. Και βεβαίως αυτό το και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την εκλογή του Τασούλα ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Δηλαδή στα μούτρα, όταν ο ίδιος έλεγε και με βάση το Σύνταγμα ότι θα εκλέξει πρόεδρο ευρείας αποδοχής και πήρε τον κομματικό, το διορισμένο πρόεδρο και τον έβγαλε. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει μία σημασία, για να θυμηθούμε και το γιατί απαξιώθηκε η ίδια η γιορτή της Δημοκρατίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η πρόσφατη.
0: Μα κοίταξε τώρα, θυμάσαι το, όλοι προσπαθούσαν να βρουν ένα πρόεδρο, να συνθέσουν, να είναι ενωτικός, να. Και ο κύριος Μητσοτάκης με τον Τασούλα λέει, και γιατί να μην είναι από την ίδια παράταξη, και γιατί όχι με 151, και γιατί να πέφτει η κυβέρνηση, και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Είδου τα αποτελέσματα. Δηλαδή έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος λειτουργεί, όχι ότι και οι προηγούμενοι, λες και ήταν υπουργός της κυβέρνησης, σαν ήταν υπουργός της κυβέρνησης, αλλά και με το Σύνταγμα ο κ. Μητσοτάκης.
1: Οι προηγούμενοι, Γιώργο μου, ήταν ανύπαρκτοι, δεν ήταν καν πρόεδρος. Δηλαδή ήταν
0: κάποιες δηλώσεις που έκανε, ήταν σαν να τις έδινε το μαξί μου.
1: Δεν πάω να την απαλλάξω, αλλά αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν μία απόσταση σήμερα και νεαρούς, ποιοι ήταν οι πρόσφατοι πρόεδροι της Δημοκρατίας, δεν τη θυμάται κανένας. Είναι σαν να μην πέρασε. Ούτε καν, να το πω έτσι, έστω και να, ούτε καν γλάστρα δεν ήταν. Για να λέμε και τα αυτά.
0: Και τα Σούλας. Είναι πραγματικά αυτό που έλεγα και στο διάλειμμα, ότι αν αναλάβει άλλη κυβέρνηση θα πρέπει δηλαδή να μηδενίσει το κοντέρ και να το πάρει από την αρχή. Όλα δηλαδή.
1: Όχι, τι θα πρέπει. Είναι βέβαιο αυτό.
0: Δηλαδή θα απαιτηθεί αυτό. Αυτό. Την οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, την αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό, τις συμβάσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, την εξωτερική πολιτική, τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο ελέγχων, τους ελεγκτές που δεν έχουμε. Δηλαδή μιλάμε για ασυδοσία σήμερα. Αν αρχίσεις και τα βάλεις κάτω, πραγματικά ασυδοσία. Και σε ποιο άλλο κράτος πήγε χθες στην Αυστρία? Θυμάσαι τον Κούρτς, τον προηγούμενο καγκελάριο, έφυγε, τον ανάγκασαν να παραιτηθεί και να φύγει, δουλεύει σε μια πολυεθνική στην Αμερική, γιατί λέει κατηγορήθηκε γιατί πήρε 1 εκατομμύριο
1: και το χρησιμοποίησε για την προεκλογική του εκστρατεία,
0: για την προβολή του, 1 εκατομμύριο, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να σηκωθεί, να φύγει, να μην είναι καν στην πολιτική και να εργάζεται σε μια πολυεθνική στην Αμερική. Εδώ πέρα το 1 εκατομμύριο είναι κολάτσιο, είναι πρωινό.
1: Εδώ δεν θα υπήρχε καταρχήν, γιατί εδώ πέρα ακόμα και με περισσότερα εκατομμύρια που τους πιάνουν, λένε, αυτό που λένε είναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ναι,
1: εκείνος, ναι. Δηλαδή αποδείχτηκε ότι χρησιμοποίησε κακώς χρήματα του δημοσίου για να στηρίξει την προεκλογική του εκστρατεία, δεν πήγε να το διαστρέψει, τι να κάνει, πιάστηκε, έτσι είναι το παιχνίδι, κάποια στιγμή σε ανακαλύπτουν. Εδώ πέρα είναι αποδεδειγμένες περιπτώσεις σκανδάλων
0: με τη γίδα στην πλάτη,
1: και σου λένε όχι, δεν είναι ακριβώς, ναι, αυτό, ναι, ναι. Είναι διαχρονικό, το κάνανε και οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι, ναι.
0: Σε έπιασε με τη γίδα στην πλάτη.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι. Οι άλλοι τιμωρήθηκαν ή απαξιώθηκαν ακριβώς για αυτό που κάνανε ή που δεν κάνανε. Σε φέρανε σένα για να διορθώσεις τα κακώς κείμενα. Αυτό λοιπόν συζητάμε σήμερα.
0: Δηλαδή να πάει κάποιος, ας πούμε, ληστής στο δικαστήριο κατηγορούμενος και να πει, έλα μόνο τους ληστείες γίνονται.
1: Ναι.
0: Και δική μου βρήκες να...
1: Ναι, αυτό λένε. στην πραγματικότητα.
0: Ρίξε τρία.
1: Και η άλλη βεβαίως η χειρότερη εκδοχή, ας πούμε, πια αυτή την Έρμη την πατρίδα την έχουν κάνει λάστιχο. Όλα τα κάνουν για την πατρίδα. Έτσι. Για την παρτίδα θα θέλανε να λένε.
0: Αλλά,
1: ναι, αλλά έχει βγει λάθος. Είδες πώς συνδέονται. Άλλο η πατρίδα, άλλο η παρτίδα. Αυτό κάνουν λοιπόν. Και πάμε συνεχώς στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή και έχουμε εδώ το Γιώργο ποιος μας λέει για το τι ήταν πόσο πρωτογενές έλλειμμα είχε η χώρα τότε και που ήρθαν και λοιπόν επειδή είχε πρωτογενές και τώρα πήγαμε στα πρωτογενή πλεονάσματα δεν ήταν Γιώργο μου κατάλαβες τι συζητάγαμε. Εντάξει ξέρω το ρόλο σου, εντάξει το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά αλλά εμείς δεν παίζουμε σε αυτό το παιχνιδάκι έτσι, ωραία. Βρες τι γινόταν και την εποχή του Τσαλδάρη ή την εποχή του Τρικούπη για να στηρίξεις ας πούμε τη στρεβλή σου επιχειρηματολογία και να δικαιολογήσεις όλα αυτά τα οποία βλέπεις. Πολίτης γίνε πάνω απ' όλα και δες που σε κλέβουν και που σου στερούνε ανάσες ζωής σε σένα και σε όλους αυτούς. Και μιας και έλεγες για μηδενική βάση, θυμάμαι τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο όταν έκανα για το έθνος, του πάλε ποτέ ήταν υπουργός οικονομικών και έκανα για το έθνος Υπουργείο Οικονομικών τότε και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που υπήρχε. Θυμάμαι λοιπόν που συζητούσαμε και προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται και τι, να καταλάβω ή να μου δώσει. Μου έδινε διάφορα στοιχεία, είχαμε μία επικοινωνία, τον γνώριζα και πολύ καλά τον άνθρωπο, είχαμε πολύ καλή σχέση. Γυρνάει κάποια στιγμή και μου λέει Σωτήρη δεν γίνεται τίποτα τώρα, να σου το πω εγώ από υπεύθυνη θέση, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται τίποτα. Γιατί του λέω δεν γίνεται, γιατί όλα πρέπει να ξαναρχίσουν από μηδενική βάση. Όλα πρέπει να μηδενίσουν και να αρχίσουν να χτίζονται από την αρχή. Από τον προϋπολογισμό με τις δαπάνες και τα έσοδα να επανεξεταστούν μέχρι την ύπαρξη και την παρουσία της χώρας και τη θεσμική της λειτουργία. Εάν δεν αλλάξεις ας πούμε σήμερα αυτό και δεν γίνει πίστη των πολιτών ότι πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο διακυβέρνησης και όλα, δεν μπορεί να αλλάξει και η λεπτομέρεια και η λειτουργία του μοντέλου αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να βρούμε δικαιολογίες, συγγνώμη Γιώργο, είναι πολλές. Αλλά...
0: Είπες κάτι που πρέπει να ξαναδούμε την έννοια. Είπες πρέπει να ξαναγίνεις πολίτης. Πρέπει να ξαναδούμε διάφορους όρους. Τι σημαίνουν, να τους επανεξετάσουμε. Τι είναι πόλης, τι είναι πολίτης. Τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντηρητικό. Γιατί εδώ δεν έχουμε καν διαχείριση. Εδώ έχουμε ρεμούλα. Δηλαδή έχουμε πέσει και μιλάμε για ένα κουμπαρά και μια διαχείριση. Δεν πρέπει να ξαναδούμε λίγο το νέο πλούτο, την ανάπτυξη, πώς θα έρθει. Πάνω στη λογική αυτή που έλεγες, έτσι, ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Πώς αλλάζουν όμως όλα. Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα έπρεπε να δανείζει αντί να δανείζεται και την έχουμε φτάσει στον πάτο. Και στον πάτο δεν την έχουμε φτάσει εγώ και εσύ. Την έχουν φτάσει κάποιοι που κυβερνάνε και ειδικά εδώ οι τελευταίοι. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε από τη χώρα. Και όταν τους πιάνεις με τη γίδα στην πλάτη, τι λένε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πώς το πες, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εντάξει, πρέπει να πιστεί και ο κόσμος ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, γιατί με αφορμή αυτό που μου γράφει ο Αντώνης, μας γράφει ο Αντώνης, η πεθερά που μας χαρτζηλικώνει επίσης.
0: Και πρόσεξε. Θεία στην Ιγυρία.
1: Εκεί ναι, πρόσεξε να δεις.
0: Εγώ τώρα έχω μια θεία.
1: Διάβαζα προχτές ένα δημοσίευμα όπου κάποιος, εγώ δεν λέω ότι τύπο, ούτε ξέρω που τα βρήκε τα λεφτά, από το δικό του λογαριασμό πήγε και έβαλε στη γυναίκα του 220.000, μετέφερε από λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον τζιμπάει κατευθείαν η εφορία.
0: Γιατί δεν και, την κίνησε αυτή.
1: Ναι, και του λέει με αυτά τα λεφτά τα οποία δεν καταλαβαίνουν που τα βρήκες θα πληρώσεις 120.000 φόρο. Στον Άδωνη βρήκανε 400.000 αδιευκρίνιστα με απόφαση δικαστηρίου και τα χαρακτήρισαν αδιευκρίνιστα και μείνανε στο αδιευκρίνιστο και κλείσανε την υπόθεση 400.000. Εδώ, τώρα πρόσφατα έγινε. Αυτά όλα λοιπόν δεν μπήκανε καν στον κόπο να του πούνε για θυμίσου βρε αδερφέ, αφού δεν το θυμάσαι σίγουρα. Για κάνε μια προσπάθεια, για ρώτα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Μήπως και εσύ έχεις και καμιά πεθερά ή κάτι ας πούμε.
0: Μήπως
1: θυμηθείς από πού είναι αυτά τα 400. Ξεκουράσου λιγάκι, βάλε λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί. Κάτι θα θυμηθείς, ναι. Και αν δεν τα θυμηθείς ακριβώς και τα 400 χιλιάρικα, θα θυμηθείς τα μισά, κάτι θα θυμηθείς για να το περιλάβουμε έτσι. Στην επί... Όχι, αυτό παιδιά είναι δούλεμα, κανονικό. Εντάξει, αν λοιπόν για σας δεν λέει τίποτα και ο Γιώργος επιμένει και μου λέει είναι η Eurostat. Ναι Γιώργο, δεν σε διέψευσα για τα στοιχεία της Eurostat. Άλλο πράγμα πάω να σου το πω και δεν θες να το καταλάβεις. Οι αριθμοί και τα νούμερα είναι ακριβώς έτσι, με τη μόνη διαφορά ότι πίσω από τα νούμερα κρύβονται και πολιτικές. Δεν αμφισβητούνται τα νούμερα εάν είναι ή δεν είναι. Το ζήτημα λοιπόν που πρέπει να σε προβληματίσει είναι ότι η χώρα με αυτά τα νούμερα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Με αυτά τα νούμερα. Πίσω από αυτά τα νούμερα όμως, όπως λέει και ο Γιώργος εδώ, ο Βουλγαρής που πριν από λίγο, υπήρξαν πολιτικοί και πολιτικές και κυβερνήσεις που οδήγησαν στη χρεοκοπία. Τι έκανες εσύ και πολλοί άλλοι όμως από τους... Παρέκαμψες όλη την περίοδο που οδήγησες αυτά τα νούμερα που λέει η Eurostat και έρχεσαι και λες ας πούμε το ατύχημα του 15, η κολοτούμπα του 15. Αντί να πιάσεις ποιος χρεοκόπησε τη χώρα και την οδήγησε εκεί, κάθεσαι και μιλάς για την αδεξιότητα αυτών που ήρθαν μετά από 150 χρόνια. Γιατί αυτό δεν έγινε μέσα σε μία μέρα, που παρέλαβε χρεοκοπημένη χώρα και συζητάς αυτό αντί να συζητάς το άλλο.
0: Μα αν τα έκαναν όλα καλά οι άλλοι, θα χρειαζόταν το τρίτο μνημόνιο ή όλα αυτά? Δηλαδή από το πολύ σώσιμο που έπαιρναν τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής 80 και 85% από το πολύ σώσιμο δεν φτάσαμε εδώ. Υπήρχε βαγόνι στην πλατεία στο Αγρίνιο που τους έλεγε ποιος ήτανε. Ο Βερελής νομίζω ότι θα τους φέρει το σιδηρόδρομο στην Ετωλοκαρδάνια, στο Αγρίνιο.
1: Ναι, και δεν κάνανε στη γέφυρα, δεν προβλέψανε το πέρασμα εκεί, γραμμές να περάσει κάποια στιγμή και το τρένο.
0: Δεν πρόβλεψαν τίποτα.
1: Όχι. Και πήγε...
0: Πήγαν άκλα αυτά όλα. Πάμε να δούμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το χρήμα που έφυγε. Πάμε να δούμε 1000 άλλα από το 1974 σήμερα.
1: Γιατί έχουμε μάθει πόσο κόστησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσες δεκαετίες,
0: δεν ξέρουμε,
1: δεν έχει γίνει ποτέ απολογισμός των Ολυμπιακών αγώνων και των έργων και του κόστους που δημιούργησε.
0: Εκεί τι φαγωπότη και τι απευθείας αναθέσεις. Υπήρχε εταιρεία που είχε μηχανήματα στην αποθήκη και πήρε τη δουλειά κάποιος που θα έφερνε τα μηχανήματα από την Αμερική.
1: Ξέρεις, αυτό που δεν καταλαβαίνουν άνθρωποι, Γιώργο μου, είναι όπως ο Γιώργος που επιμένει, είναι το εξής. Όταν υπάρχει έλλειμμα σε μία μεριά, κάπου υπάρχει πλεόνασμα στην τσέπη κάποιων άλλων. Μπορεί να καταλάβεις ότι δεν είναι από παρθενογένεση η λειτουργία της οικονομίας. Όπου υπάρχει τρύπα, υπάρχει να πούμε γέμισμα κάποιων άλλων στομαχιών ή πλούτου. Πώς να το καταλάβεις τώρα, να στο εξηγήσουμε είναι αλφάβητο. Εγχειρίδιο είναι στις οικονομικές σχολές. Τα μάθαμε αυτά. Δεν είναι τίποτα μαγικό. Τα ελλείμματα γίνονται με τη συμπεριφορά κάποιων, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αλλά αυτά τα ελλείμματα που φαίνονται και τα πληρώνουν κάποιοι ας πούμε χαχόλοι, όπως όλοι εμείς που τα πληρώνουμε, για κάποιους είναι όφελος και πλουτισμός. Τόσο απλά δεν χάνονται τα χρήματα. Τι να σου το εξηγήσω τώρα, πήγαινε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο να στα πούνε εκεί πέρα ας πούμε που τα λένε, αφού δεν μπορείς να πας τώρα στο βάζο.
0: Είδες όμως πως πετυχαίνει η προπαγάνδα έτσι. Δηλαδή φταίει το τρίτο μνημόνιο, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα κακά αυτού του κόσμου. Και το αχρίαστο το οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, και ενώ αυτό που λένε κολοτούμπα θα μπορούσαν να πούν ότι πίεσαν την κυβέρνηση και δεν βγήκε από το ευρώ που δεν υπήρχε τέτοιο θέμα για να γίνει. Και τα άλλα δύο γιατί ήταν χρήσιμα τα μνημόνια. Αφού το τρίτο ήταν αχρίαστο, τα άλλα δύο γιατί ήταν χρήσιμα. Αφού κυβερνούσαν τόσο ωραία από το 1974 έως εκείνη την εποχή του Καστελόριζου και τα λεφτά υπάρχουν. Αφού κυβερνούσαν τόσο ωραία. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Για ποιο λόγο. Και είναι μόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες ή είναι μόνο... δεν έφερναν βαγόνια χωρίς τουαλέτες, τα λέγαμε και προχθές. Δεν έγιναν χίλια δυο. Πού να το πάρεις και πού να τα αφήσεις. Πραγματικά δηλαδή από το πολύ σώσιμο φτάσαμε στη χρεοκοπία.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Όχι άλλο κάρβουνο. Και επιμένω μιλάμε για μια χώρα που είναι ευλογημένη χώρα. Θα έπρεπε να δανείζει, όχι να δανείζεται. Μπορούμε να δούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μπορεί κάποιο κόμμα να μας φέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Την Ελλάδα που θα δανείζει και όχι θα δανείζεται. Και δεν θα δανείζεται. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να μας το παρουσιάσει αυτό κάποιος. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα, τι να κάνουμε. Υπήρχε αυτοκινητοβιομηχανία κάποτε, υπήρχε βιομηχανία, ελληνικά ψυγεία, ελληνικά. Αν ρωτήσεις κάποιον πολιτικό από αυτούς που σώζει την Ελλάδα κάθε μέρα, δεν ξέρει να σου πει αν μια, πώς να ξεχωρίσει την ηλεκτρική κουζίνα, αν είναι ελληνικής κατασκευής ή όχι. Είχαμε κάποτε, δεν ξέρει να την ξεχωρίσει. Ποια είναι ελληνικής κατασκευής και ποια όχι. Να σας το πω. Η ελληνική κατασκευή έχει μικρό μάτι. Γιατί ξένοι δεν βάζουν μπρίκι, δεν έχουν μπρίκι για ελληνικό καφέ. Οπότε η ελληνική κατασκευή κουζίνα έχει μικρό μάτι. Λοιπόν, δεν είχαμε βιομηχανία. Πήγαινε ο άλλος, ας πούμε, απολύθηκε άλλος από το στρατό, ξέρω εγώ, ας πούμε, στα 20, στα 21, έπιασε δουλειά στην Πίτσος και πήρε σύνταξη από εκεί. Δεν είχαμε. Στο Βόλο δεν ήταν, γιατί έφυγαν οι εταιρείες. Για όλα αυτά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τη βιομηχανία, για το. Ξέρετε ότι κάποτε ήρθε η Mercedes εδώ να δει πώς μπορεί να συνεργαστεί με αυτά τα αυτοκίνητα που φτιάχναμε, τα πόνι, πώς τα λέγαμε. Μια ευλογημένη χώρα είναι εδώ πέρα.
1: Μα απόδειξη ότι είναι ευλογημένη είναι ότι υπάρχει, από ό,τι λένε οι ίδιοι που κοκορεύονται, ότι παράγεται πλούτος.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν, αυτά η ανάπτυξη που λένε ότι υπάρχει, δεν γίνεται τώρα μέσα σε μια χώρα όπου υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει πλεόνασμα, αυτό που λένε υπερπλεόνασμα μάλιστα, από κάπου παράγεται. Άρα πώς κατανέμεται, ρε παιδιά, με ποιο τρόπο κατανέμεται αυτός ο πλούτος? Άρα μπορεί μια χώρα να λειτουργήσει, ας πούμε, και να δημιουργήσει πλούτο? Αυτό αποδεικνύεται με αυτά τα δικά τους, έστω και αν... Λοιπόν, πώς δεν είναι, πώς το λένε, ψωροκόστενα η Ελλάδα που θέλουν να την παρουσιάσουν όπως τους βολεύει? Υπάρχει δυνατότητα.
0: Βέβαια.
1: Κάποιοι όμως, πώς να σου πω.
0: Και το καλό το κομμάτι το δίνουν σε ιδιώτες.
1: Μα δηλαδή, και οι ιδιώτες μέρος της δουλειάς είναι, αλλά μην τα παίρνουν όλα. Δεν γίνεται να βγαίνει να λέει ο Μάσκ, ο τραμπικός, ότι παιδιά το έχουμε παρακάνει, έχουμε παρασυγκεντρώσει πλούτο και πρέπει να μοιράσουμε πλούτο λίγο στον πόπολο, γιατί θα μας πάρουν παραμάζωμα. Εντάξει. Και εδώ να μην μπορούν να το πούνε.
0: Πες και για ΣΔΙΤ, πες και για ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά όχι ιδιωτικό τομέα να έχω εγώ φορολογούμενος το κόστος για τις υποδομές τις σιδηροδρομικές, αλλά το κέρδος να το έχεις εσύ με τα εισιτήρια. Πάρε, άμα θες να το δικοποιείς, πάρε το κέρδος, πάρε και το κόστος. Εγώ θα πληρώνω τη φθορά, θα σου πληρώνω δηλαδή, θα σου φτιάχνω τις γραμμές, θα στα φτιάχνω όλα ο φορολογούμενος και εσύ θα άρχισε να οικονομάς από τα εισιτήρια. Δεν το καταλαβαίνω, τι σου ιδιωτικοποίηση είναι αυτή? Τι ακριβώς ιδιωτικοποίηση είναι αυτή? Πιάσαμε κορόιδο τους Γερμανούς, το γερμανικό δημόσιο, τους πιάσαμε κορόιδο, ήρθαν, πήραν τον ΟΤΕ, ήρθαν, πήραν τα αεροδρόμια. Δηλαδή τους πιάσαμε χαζούς. Αυτοί τώρα που ήρθαν εδώ είναι κορόιδα. Το δημόσιο το γερμανικό, έτσι. Όχι κάποιος ιδιώτης, τους πιάσαμε κορόιδα και ήρθαν εδώ. Δώσαμε και τη ΔΕΗ, αυτά τους πιάσαμε κορόιδα. Δηλαδή προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι τίποτα δεν γίνεται με το δημόσιο. Ακούν δημόσιο και πάνε σπυράκια. Να, αλλά ο Στάσης παίρνει 1000 ευρώ με ροκάματο τη μέρα. Δεν το παίρνουν αυτοί που λένε καλά έκανε και ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Τι έγινε, Νικόλετα? Τέλος. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο, υγεία. Αγγέλα Ταρζάνου, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody, help, not just anybody. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν βασικό στοιχείο στη διατροφή μας, αλλά μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα και βιταμίνες με τρόπους που μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ή να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοσθενόπουλο, διευθυντή της Διατολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λαϊκό. Κύριε Δημοσθενόπουλε, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, πλούσια σε ασβέστιο, μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση και την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων. Ποια φάρμακα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται με γαλακτοκομικά?
4: Έχετε δίκιο ότι ενώ φαίνεται να είναι ένα πολύ απλό διατροφικό συστατικό, ξέρουμε όλοι πόσο αγνό είναι το γάλα, παρόλα αυτά η περιεκτικότητα σε ασβέστιο αλλά και κάποια άλλα στοιχεία που μπορεί να έχει το γάλα φαίνεται όντως να αλληλεπιδρούν με μια σειρά από φάρμακα και γι' αυτό και η λήψη τους θα πρέπει να γίνεται κυρίως με νερό και όχι με γάλα. Αν θα θέλαμε να δούμε τις βασικές κατηγορίες στις οποίες αντιδείκνεται, ας το πούμε έτσι, η πρόσδειξη από το γάλα, θα είναι κάποια κατηγορία αντιβιωτικών, τα οποία ο γιατρός θα ξέρει καλύτερα, είναι φάρμακα τα οποία συστήνει για διάφορους λόγους από διάφορες κατηγορίες και φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση το ασβέστιο του γάλακτος μειώνει την απορρόφηση του φαρμάκου και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται οδηγία να αποφεύγει την κατανάλωση του γάλακτος περίπου 2 ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου. Υπάρχει το φάρμακο που παίρνουμε για τον θυροειδή και όχι όλες οι κατηγορίες, συγκεκριμένα η λεβοθυροξίνη, που επίσης το ασβέστιο φαίνεται να μειώνει την απορρόφηση και εδώ φαίνεται ότι χρειάζονται τουλάχιστον 4 ώρες πριν την κατανάλωση του γάλακτος να πάρουμε το συγκεκριμένο φάρμακο για να γίνει καλή η απορρόφησή του. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που λέγονται διφοσφονικά, τα οποία επίσης είναι
3: υπάρχουν οι γυναίκες για την οστοπόρωση αυτά.
4: Ακριβώς. Και είναι φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι ή συμπληρώματα που φαίνεται ότι αλληλεπιδρούν με το γάλα και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε την παράλληλη απορρόφηση, την παράλληλη πρόσληψη. Και βέβαια το πιο ίσως διαδεδομένο που πρέπει να προσέχουμε είναι τα συμπληρώματα σιδήρου.
3: Μέχρι τώρα αναφερθήκατε στα φάρμακα τα οποία δεν μπορεί να γίνει πρόσληψή τους μαζί με γαλακτοκομικά. Ωστόσο, θα ήθελα να πω, κύριε Δημοσθενόπουλε, ότι κανένας γιατρός, ειλικρινά, όταν δίνει αντιβίωση, μόνο να τα διαβάσουμε μόνοι μας στο φυλάδιο, δεν λέει μη το πίνετε μαζί με γαλακτοκομικά. Και εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμασταν μικρά παιδιά και έπρεπε να πίνουμε αντιβίωση τη νύχτα, με ένα ποτήρι γάλα μας το έδινε η μητέρα μας ή και το πρωί με ένα ποτήρι γάλα. Ποτέ δεν μας είχε ενημερώσει κανένας ότι δεν πρέπει να λαμβάνετε η αντιβίωση μαζί με τα γαλακτοκομικά.
4: Αυτό είναι κάτι που φυσικά είναι καλή πρακτική, είναι good practice όπως λέμε, και εννοείται ότι κάποιος γιατρός ο οποίος είναι γνώστης μπορεί όντως στο παρελθόν και έχετε δίκιο σε αυτό και εγώ σαν μνήμη το έχω, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει γνώση από πολλούς γιατρούς και η σύσταση να το παίρνουμε καλύτερα με νερό.
3: Τώρα θα περάσουμε στις βιταμίνες και θα ήθελα να μου μιλήσετε, γιατί ξεκινήσατε για το σίδηρο, για τα συμπληρώματα διατροφής. Ποια συμπληρώματα διατροφής δεν θα πρέπει να καταναλώνονται συγχρόνως με γαλακτοκομικό προϊόν?
4: Και όπως είπα και πριν, κυρίως το συμπλήρωμα του σιδήρου. Ένα συμπλήρωμα που πολλοί παίρνουμε όταν φαίνεται ότι τα επίπεδα του σιδήρου ή της φεριτίνης μας, δηλαδή των αποθηκών σιδήρου στον οργανισμό, είναι χαμηλά. Δίνεται η σύσταση για τη λήψη αυτού του συμπλήρωματος για κάποιο διάστημα. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η δράση του γάλακτος είναι ιδιαίτερα έντονη. Το ασβέστιο και πάλι μειώνει την απορρόφηση του σιδήρου. Και γι' αυτό από τη μια θα πρέπει να λαμβάνουμε το σίδηρο περίπου 1 με ακόμα και 2 ώρες μακριά από την κατανάλωση του γάλακτος, ενώ ταυτόχρονα η βιταμίνη C ξέρουμε ότι βοηθάει στην απορρόφηση, άρα καλύτερο είναι και το νομίζω εδώ δίνεται σίγουρα η σύσταση, ότι να παίρνουμε το συμπλήρωμα καλύτερα με χυμό πορτοκαλιού παρά να το πίνουμε με γάλα.
3: Και υπάρχει και ο ψευδάργυρος, νομίζω ότι και εκείνος δεν θα πρέπει να λαμβάνει
4: μικρότερη δράση. Νομίζω το κυριότερο είναι του σιδήρου, που είναι και πιο δεδομένο συμπλήρωμα, αλλά νομίζω σε αυτό οι περισσότεροι λένε, ακριβώς λόγω της δράσης της βιταμίνης C, να το παίρνουμε κυρίως με πορτοκάλι, ούτε καν με νερό, καλύτερα με ένα μικρό ποτήρι χυμού πορτοκαλιού για να γίνει καλύτερη απορρόφηση.
3: Και γνωρίζουμε ότι όλες σχεδόν οι εγκυμονούσες κάνουν χρήση του σιδήρου. Οπότε είναι καλό λοιπόν να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν το σίδηρο συγχρόνως με γαλακτοκομικό προϊόν. Όσον αφορά τα παυσίπονα τώρα, κύριε Δημοσθενόπουλε, υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ των παυσιπόνων και των γαλακτοκομικών?
4: Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα και μάλιστα επειδή πολλές φορές το γάλα ξέρουμε ότι λειτουργεί και καταπραϊντικά, το να πάρουμε είτε πενικυλίνη, που είναι πιο σπάνιο, κυρίως όμως παρακεταμόλη, ιβουπροφένη, δηλαδή φάρμακα, μάλλον συμπληρώματα ή φάρμακα που είναι για, για τον πονοκέφαλο, για μείωση του πόνου. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ το γάλα μπορεί να καταναλωθεί, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, δεν υπάρχουν κλινικά έτσι, σημαντικά δεδομένα που να λένε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με το γάλα, άρα μπορούμε να το πάρουμε με αυτό.
3: Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροφές πέρα από τα γαλακτοκομικά που να γίνεται μια κακή αλληλεπίδραση μεταξύ των τροφίμων αυτών και κάποιων φαρμάκων, κυρία Δημοσθενόπουλε?
4: Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη για τα κορτικοστεροειδή σε σχέση με το αλάτι. Μπορεί να ξέρουμε για κάποια άλλα συμπληρώματα, τα οποία είναι πιο πλούσια, παραδείγματος χάρη το Σιτρόμ, το οποίο είναι για την πήξη του αίματος. Και πολλές φορές, ειδικά με το Σιτρόμ, από αυτή την κατηγορία των συγκεκριμένων φαρμάκων, πρέπει να προσέξουμε πολύ τη βιταμίνη Κ. Άρα, λοιπόν, όσο και αθώα να φαίνεται η διατροφή, ήδη μιλήσαμε για το γάλα, πιο αθώο υπάρχει στη διατροφή μας, αλλά και με άλλα στοιχεία φαίνεται ότι η λήψη μιας μεγάλης γάμας φαρμάκων χρήζει ειδικής συμβουλευτικής, συμβουλευτικής από τον γιατρό, τον διατολόγο, ανάλογα κατά περίπτωση.
3: Και εγώ θα πω τέλος αυτό που το γνωρίζουμε, ότι το αλκοόλ επίσης μπορεί να αλληλεπιδράσει με διάφορα φάρμακα, όπως και τα αντικαταθλιπτικά.
4: Εννοείται, και γι' αυτό υπάρχει πλήρης αντένδειξη για τη λήψη αλκοόλης γενικά. Όχι μόνο μαζί με τα φάρμακα, αλλά και γενικότερα σε όλη την 24ωρο. Όταν παίρνουμε αυτή την κατηγορία φαρμάκων, υπάρχει πλήρης αντένδειξη για την αλκοόλη.
3: Κύριε Δημοσθενόπουλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Γεια σας. Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στη Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα. Χτες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, σε μια προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όπως δήλωσε, η παρουσία του στην Κύπρο έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Ο ΟΗΕ είπε δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Στις 10.30 είχε προγραμματιστεί η συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στις 12 παρατέταρτο στη συνέχεια με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους. Το δικαστήριο απέρριψε και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Την πλήρη πολιτική απομόνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μόνο ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν τις γαλάζιες προτάσεις. Πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρόν της Ντόρας Μπακογιάννη στην πρότασή του για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να συμμαχήσει για μια άλλη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο Παύλος Πολάκης. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου, που θα διεξαχθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη και αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο στην Αθήνα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Την άμεση εισαγγελική, δημοσιονομική και πειθαρχική διερεύνηση για κλειστή ανάθεση υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, καταγγέλει ο Παύλος Πολάκης, τον ειδικό σύμβουλο του Άδωνη Γεωργιάδη και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σταμάτη Πουλή. Όπως αποκαλύπτει ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο προσωπικός δικηγόρος του ειδικού συμβούλου του Άδωνη Γεωργιάδη και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Σταμάτη Πουλή, έλαβε κλειστή ανάθεση 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΗ. Ο δικηγόρος Αλέξιος Αθανασόπουλος είναι ο προσωπικός δικηγόρος του Σταμάτη Πουλή και της συζύγου του στις ποινικές δίκες τους για τις υποθέσεις του πρώην και ΕΛΠΝΟ. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 5/24 σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο Νομολάντ στην νότιο-δυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότιοι και κινδυνεύσουν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την επακόλουθη ιχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Σύμφωνα με την περιφέρεια, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση που ήταν καταχωρισμένη στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της. Στον ίδιο χώρο λειτουργούσε διαφορετική εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη έγκριση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το Ινστιτούτο NIAID. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρο. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση κατά 8,7%. Αισθητές μειώσεις στην Αντλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδος, ωστόσο το σημερινό δελτίο τιμών των δηληστηρίων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας 390 και πλέον ντρόν των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Σε μερικές ώρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι αναμένεται στο Λευκό Οίκο για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με την Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη Μέσου Λόβρο Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σήμερα θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Σίδνεϊ. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Την Κυριακή δόθηκαν 5.000 κάρτες και τη Δευτέρα διατέθηκαν άλλες 1.000. Την ήττα με 66-65 γνώρισε από τη Γαλλία η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων με τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ U18 να ολοκληρώνεται. Την Τετάρτη αρχίζει η φάση των νοκάουτ αγώνων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές, βόρειοι άνεμοι 3-5 και στο Αιγαίο βαθμία 6-7 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε βοριάδες 4-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά βοριάδες ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι άνεμοι νότιοι 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιάντες στην επιμέλεια παραγωγής, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Θάλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, 69-85-87-0-059 το Viber, εάν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, Σωτήρη, διάφορα πολλά τα μηνύματα, έτσι. Και Στουρνάρα, ίσον Σιμίτη, παιδί δανειστών και τα λοιπά. Βλέπω εδώ πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών. Και βέβαια είναι, χθες άρχισε λίγο εξοδικαστικός αυτό και νέος και τα λοιπά και αλλάζουν οι όροι και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και τι γίνεται και τι δεν γίνεται και ξανά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τώρα έχει ισχύ, είναι πάλι επικοινωνιακό και τελικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να σώσουν την πρώτη κατοικία. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο, την κυρία Μαρία Μοσκοπούλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις, έχουμε το νέο εξοδικαστικό. Τι ακριβώς γίνεται τώρα εκεί, ωφελούνται κάποιοι, όχι, υπάρχουν όρια?
1: Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, ο εξοδικαστικός, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, μας αρέσουν λίγο, επειδή διαβάζουμε έτσι και τα νέα, εμείς διαβάζουμε τον νόμο, διαβάζουμε μετά και την δισεογραφία που υπάρχουν γύρω από τα νέα νομοθετήματα. Και επικρατείται μια θριαμβολογία ότι υπέρχεται κάτι εξ ολοκλήρου καινούριο κτλ. Αυτή η θριαμβολογία δεν ανταποκρίνεται στην νέα ρύθμιση η οποία έχει εισαχθεί, ούτε είναι κάτι που θα πρέπει όσοι μας ακούνε να θεωρήσουν ότι επήρθε μια τρομερή μεταβολή και αυτοί που ήδη έχουν υπαχθεί είναι οι αδικημένοι της υπόθεσης ή αυτοί που θα κάνουν την αίτηση τώρα θα έχουν τεράστια κουρέματα και ως διαμαγεία θα λυθούν τα προβλήματα. Είναι μια ρύθμιση η οποία έχει ψηφιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά τώρα θα τύχει εφαρμογή, θα ξεκινήσει η ισχύ της. Και αυτό στην πραγματικότητα που ισχύει είναι μια ρύθμιση, μια δυνατότητα ρύθμισης σε μικρότερο ποσό εκκίνησης. Δηλαδή από τις 10.000 πέφτουμε στις 5.000. Και

0: λέει ότι θα πρέπει να έχεις ρυθμίσει όλες τις άλλες οφειλές που έχουν γεννηθεί μετέπειτα. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές, γιατί προκύπτουν συνεχώς νέες οφειλές οι οποίες παραμένουν αρρύθμιστες. Και μιλάμε για οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Άρα λοιπόν αυτό σε γενικό πλαίσιο ισχύει είναι ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός φαίνεται ότι εισάγει μια απόκληση να περιλαμβάνει και μικρότερο ποσό οφειλών. Βέβαια βοηθάει πολύ τώρα πριν μιλήσουμε μαζί. Έχουν τρεις κατασχέσεις μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή γίνεται ένας πανικός με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων. Οπότε έχει το εξοδικαστικός μηχανισμός και είναι ένας τρόπος να πάρεις κάποια αναστολή πριν την κατάσβεση και τον πληστηριασμό για να πάρεις μια ανάσα. Αλλά δεν θεωρώ σε σχέση με αυτό που βγαίνει ας πούμε και προωθείται ότι είναι μια λύση η οποία είναι πανάκια εμπαστεριτός.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Μοσχοπούλ, με αυτά που λέτε αλλά και με αυτά τα οποία διαβάζουμε και την μη ανταπόκριση που έχουν δείξει τουλάχιστον και για τις 72 δόσεις αλλά και για τον εξοδικαστικό που θα το δούμε έντονα τις επόμενες μέρες, το ερώτημα είναι απλό. Τελικά θέλει η κυβέρνηση να ανακουφίσει τους πολίτες με αυτά τα μέτρα που παίρνει και με κάτι τοκογλυφικά επιτόκια που βάζει σε αυτές τις υποθέσεις, 5,85 επιτόκιο στις 72 δόσεις, δηλαδή ούτε οι τράπεζες πια δεν το παίρνουν αυτό, θέλει να βοηθήσει ή θέλει τελικά να κάνει μια φιέστα όπως λέτε απλά για να δείξει ότι κάτι κινείται, τελικά τι είναι, πώς μπορεί να το χαρακτηρίσετε όλο αυτό το
0: ξέρετε
1: πράγμα?
0: Ξέρετε κάτι, μπαίνω στην παγίδα επειδή η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερως φιλόξενη και αισθάνομαι την ελευθερία να μπορέσω να εκφραστώ ελεύθερα. Μπαίνω στον πειρασμό να πω την αλήθεια και αυτό που αισθάνομαι. Και ο πειρασμός αυτός είναι να σας πω ότι εδώ πέρα παίζουμε παιχνίδια στις πλάτες του κόσμου και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και ξέρετε, είναι λεπτή η γραμμή, γιατί όλοι εμείς υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο σύστημα, άρα και εμείς δουλεύοντας από την άλλη πλευρά, αισθανόμαστε μέρος αυτού του συστήματος. Και δυστυχώς βιοποριζόμαστε κιόλας από αυτό το σύστημα.
1: Ναι,
0: άρα, αν με ρωτάτε επί της ουσίας, αν θεωρώ ότι με αυτά τα μέτρα υπέρχεται μια στεναρή και αποτελεσματική λύση στους δανειολήπτες και στους οφειλέτες του δημοσίου, η απάντηση είναι όχι, με κεφαλαία γράμματα που αναβοσβήνουν. Και για όποιον θέλει να πει το αντίθετο, να έρθει με επιχειρήματα να το πει. Γιατί ελάφρυνση ουσιαστικά διωγγώνοντας ένα χρέος μετόχους και προς αυξήσεις και ερχόμενος μετά να του πει ότι θα στο ρυθμίσω μη κόβοντας τόκους, μη κόβοντας προς αυξήσεις, με απέτηση να έχεις ρυθμίσει τις οφειλές που γεννήθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο και με μια πληθωριστική ας πούμε πορεία η οποία καθιστά τη ζωή ας πούμε στην Αθήνα, να μην πω για την επαρχία, μη βιώσιμη και μη δυνάμενη για το μέσο υπάλληλο και το μέσο εργαζόμενο στη χώρα, είναι ένας ενταγμός. Τώρα μόλις πριν βγούμε στον αέρα με παίρνει γιος ο φιλέτηδος που βγήκε διαταγή πληρωμής. Σας το λέω επειδή πραγματικά και ανατριχιάζω και ακόμα έχω την τύχη να μπορώ να ανατριχιάσω. Είναι ευλογία και αυτό να μπορείς να σοκάρεσαι συνέχεια. Αλλιώς μετά το συνηθίζεις το τέρας. Άρα λοιπόν πριν βγούμε, επειδή δεν το έχω συνηθίσει ακόμα το τέρας, διαταγή πληρωμής του 13 για 5.000 και τις βγάζουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Τώρα μου στείλε κατάσχεση.
1: Αν είναι
2: για 5.000.
0: Για 5.000 ευρώ και αξία του ακινήτου είναι κάπου Ανατολική Αττική, είναι ένα εκατοστάρικο το έχουν υπολογίσει. Παραπάνω θα είναι, το έχουν υπολογίσει 100. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση πολεμική ζούμε και τι καταστάσεις διάγουμε και τι καθημερινότητα διάγουμε. Και με ρωτάτε και καλά κάνετε και με ρωτάτε για την ορόλα σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και το βήμα.
1: Μα εμείς ευχαριστούμε που μας τα λέτε, γιατί πρέπει να τα λέμε, να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν είναι για...
0: Ο κόσμος τα δει, δεν χρειάζεται να καταλάβει. Ξέρετε τι πρέπει να καταλάβει? Ότι δεν είναι μόνος του. Εμένα στο γραφείο μου έρχονται όλοι οι άνθρωποι και το μοτίβο της ανθρώπινης, του ανθρώπινου βιώματος είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενο. Αυτό, άμα του πεις του άλλου ότι ξέρεις το πρόβλημά σου δεν είναι τόσο μεγάλο γιατί είναι άλλοι 100 που περνάνε τα ίδια, δεν λειτουργεί λυτρωτικά, δεν του απαλύνει τον πόνο γιατί τον διαφέρει το δικό του πρόβλημα. Για εμάς που το παρατηρούμε όμως, τουλάχιστον βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ μια κοινωνική, συγκεκριμένη και συντεταγμένη στρατηγική, η οποία προφανώς και δεν είναι για να ελαφρύνει τον κόσμο και να μπορέσει να δώσει λύσεις. Δεν θέλουν να δώσουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόθεση λύσης. Είναι αφελές να το πιστεύουμε.
1: Και ξέρετε γιατί, να σας πω και για να μην μείνει στον αέρα, η λογική που το λέω ας πούμε και που κάνω το συγκεκριμένο ερώτημα,

0: ότι μα και δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι αυτή τώρα, τι να κάνουμε. Αυτή διαχειρίζεται τις τύχες και όλα αυτά. Είναι ότι κάτι έγινε σε αυτή τη χώρα πριν μερικά χρόνια, οδήγησαν σε μια άλλη κατάσταση χιλιάδες ανθρώπους, νοικοκυρέους να το πω έτσι, που βρεθήκαν σε ένα αδιέξοδο, διωγγώθηκαν τα χρέη του χωρίς τις δικές του επιλογές και όχι με τη δική του ευθύνη. Η χρεοκοπία της χώρας δεν οφείλεται στους απλούς ανθρώπους που βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη, και έρχεσαι σήμερα και αντί να δείξεις μια, πώς να σου να πω, συμπάθεια απέναντι σε αυτό το πρόβλημα για να απαλύνεις και τον πόνο αυτών που αδίκως βρέθηκαν σε αυτή. Δεν μιλάω για ανθρώπους μπαταχτσίδες όπως μας λένε, δεν είναι όλοι έτσι. Έρχεσαι σήμερα και με μίσος προσπαθείς να τους πάρεις και ό,τι τους έχει απομείνει. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα?
1: Οι άνθρωποι που έσωσαν τις τράπεζες, έτσι.
0: Και όλα τα έσωσαν. Δηλαδή δεν έσωσαν το δημόσιο. Όταν, συγγνώμη, όταν έγινε αυτό το περίφημο κούρεμα το οποίο επέρεται ο Βενιζέλος, τα κατάφερε. Ποιος την έπαθε με οι μικρομολογιούχοι και οι άνθρωποι που πήρανε για να σώσουν το κράτος.
1: Και που υπήρχε και διαφήμιση ομόλογα με...
0: Βέβαια. Δηλαδή αυτοί όλοι οι άνθρωποι βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη στο και έρχεσαι σήμερα να τους πεις ότι είστε μπαταχτσίδες και να τους παίρνεις στο σπίτι για χρέος 5.000.
2: Να σας πω κάτι. Επί τη βάση αυτού που είμαι, αφωνή αυτού που είπατε, έχω πελάτες οι οποίοι είχαν πάρει δάνεια από πρώτες συνεταιριστικές τράπεζες. Επί παραδείγματι την Αχαϊκή, την Χάνη με Πατρινή, και έχω πάρα πολύ κόσμο από την Πάτα που είχαν πάρει δάνεια για να στηρίξουν και την τοπική τράπεζα οι άνθρωποι. Και όχι μόνο πήραν δάνεια, πήραν και ομολογίες. Δώσανε λεφτά στην τράπεζα, 100-200 χιλιάρικα. Πέφτει έξω η τράπεζα και του ζητάνε τα λεφτά. Έχουν χάσει αυτά που δώσανε, τελείωσε, αυτά δεν το συζητάμε. Του ζητάνε τα λεφτά μετά από τόσα χρόνια. Η οποία τράπεζα είχε μπει η καθαρίστρια η PQH. Δεν έκανε τίποτα για να σπάσει τις απαιτήσεις να δούμε λύσεις. Έχετε το value, θα πούμε, να πούμε ονόματα κάποια στιγμή, γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχετε το value τώρα, είναι τη 2025-26, να εισπράξει αυτά που είχε απαιτήσεις πριν η Αχαϊκή και έχουν τριπλασιαστεί σαν οφειλές. Και για τη στήριξη της τράπεζας οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρει ομολογίες, είχαν δώσει λεφτά. Δηλαδή, μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Απλά δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Δηλαδή τα λέμε στους πελάτες μας. Οι πελάτες μας τα λένε σε εμάς. Εμείς τα λέμε όπου βρούμε το βήμα να τα πούμε. Και στο τέλος της ημέρας απλά τα λέμε για να απαλύνει ο ένας.
1: Να καταγράφονται, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γυρίσει ο τροχός. Γιατί ήταν σωστό όταν, ας πούμε, από το TAF-TAF το πήρε η Eurobank χωρίς να ρωτήσουν κανέναν αν θέλει, δεν θέλει, γιατί και πώς και τα λοιπά. Βρέθηκαν από τη μια τράπεζα. Γιατί έτσι θελικά, για να μην πω άλλη λέξη, δεν έπρεπε να ρωτηθούν, δεν έπρεπε να
2: γίνουν. Ναι, σε μια ανοιχτή, ναι. Για το TAF-TAF. Ναι, εγώ ναι. Να σας πω και για την αγροτική.
1: Για την αγροτική επίσης.
2: Όλη η αγροτική γη σε όλη τη χώρα και έρχονται και βγαίνουν μεγάλες ιδιοκτησίες έναντι πινακίου φαχής. Και έχω υποθέσεις οι οποίες είναι τρομακτικές για το τι συμβαίνει στην ελληνική ύπαιθρο αυτή τη στιγμή. Και το πώς μεταβιβάστηκαν τα δάνεια αυτά και τι εξασφαλίσεις είχαν τα δάνεια αυτά, με ποιον τρόπο ενεγράψαν προσημειώσεις στην αγροτική γη, έτσι, πώς κατέρευσε ο αγροτικός τομέας και τους παίρνουν τις περιουσίες. Είναι ζητήματα τα οποία σε μια άλλη χώρα θα είχαν κινήσει εισαγγελικές διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
2: Κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να προχωρήσουν με ποινικές διαδικασίες και να δικαστούν. Και σας τα λέω εγώ δεν είμαι ποινικολόγος, δεν κάνω ποινικό. Εγώ νομικός είμαι, ασχολούμαι με το κομμάτι αυτό των κόκκινων δανείων. Αλλά αυτά που διαβάζουμε τραβάμε τα μαλλιά μας. Και ερχόμαστε και στο σήμερα που οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει παιδιά, έχουν αποβιώσει, έχουν χάσει μισή τους περιουσία και τους έχουμε εδώ πέρα να βγάλουμε άκρη.
1: Θα μπορούσαν όμως να υπάρχουν, αν πραγματικά ήθελαν να σώσουν την περιουσία των ανθρώπων. Θα υπήρχε και συμβιβαστική λύση και θα έλεγαν ότι ή το φαντ, ας πούμε, αγοράζει τόσο ή αυτό, έχεις αυτά, να πάμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση πάνω σε αυτά. Έρχεται το φαντ που παίρνει κοψοχρονιά το δάνειο, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, ναι. Κανείς από την κυβέρνηση δεν του λέει τίποτα, κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος παίρνουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Απλά είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, δεν θέλουν να δώσουν λύση, θέλουν να πάρουν την περιουσία του κόσμου.
2: Μα πρέπει να είναι κάποιος υπερβολικά αισιόδοξο ή να εθελοτυφλεί, να έχει κάποιο συμφέρον και να εθελοτυφλεί ή αφελής για να θεωρήσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική, δεν μιλάω για κυβέρνηση, μιλάω ότι υπάρχει κάποια στρατηγική, κάποια πολιτική για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Όπως υπάρχουν δεκάδες προβλήματα στη χώρα, τα κόκκινα δάνεια είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα πια, το οποίο μπορεί να έχει κάποιες συγκεκριμένες λύσεις. Διαβλέπει κάποιος ότι υπάρχει πρόθεση, σκοπός να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας δεσμεύσω στον αέρα να έρθετε τις επόμενες ημέρες.
0: Να πούμε το όνομα γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ, μάλλον να ενδιαφέρονται από αυτά που είπε η κυρία Μοσχοπούλου. Είναι η Μαρία Μοσχοπούλου, η δικηγόρος που έχουμε μαζί μας. Μας ρωτάνε το όνομά σας, ακροατές, για αυτά που
2: λέμε
1: και στην αρχή και στο τέλος. Να σας δεσμεύσουμε, αν είστε στην Αθήνα, να έρθετε τις επόμενες ημέρες, κάποια μέρα, μία ώρα εδώ, να τα πούμε πιο αναλυτικά.
2: Με πολύ χαρά.
1: Αν είστε στην
2: με
1: Αθήνα.
2: Με πάρα πολύ χαρά.
0: Και για μας θα είναι χαρά.
2: Και να πούμε τις σημειώσεις μου, να σας αναδείξω κάποιες υποθέσεις, γιατί πραγματικά, ξέρετε, εγώ το βρίσκω και σαν καθήκον αυτά που ζούμε και όπως το παλεύουμε εμείς να βρούμε λύσεις νομικές, να τα επικοινωνούμε όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε να μην αισθάνονται ότι είναι χαμένοι, να μην αισθάνονται ότι εντάξει, τα έχω χάσει όλα, δεν έχω καμία ελπίδα και να μην αισθάνονται και μόνοι τους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου, θα τα πούμε σύντομα.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Καλή ήταν η Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και 30 η ώρα. Θες να προσθέσεις κάτι πριν πάμε στις διαφημίσεις?
0: Όχι, γιατί αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας περιγράφει, μια κουβέντα θα πω, θα τα δούμε σήμερα πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια. Και θα τα αναδείξει η κυβέρνηση. Εκεί θα τα ακούσετε όλα.
1: Ακριβώς. Έτσι, πρώτη είδηση. Ναι.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Γιατί βάλαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον Παυλάρα όπως λέγαμε εμείς? Γιατί πριν 78 χρόνια σαν σήμερα, γιατί τόσο θα ήταν αν δεν είχε φύγει πρόωρα, γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δέστε πόσο επίκαιρο είναι το τραγούδι του και πώς δένει με αυτό που ζούμε σήμερα.
1: Να πω κάτι για την Αλβική.
0: Να το πεις αυτό βέβαια.
1: Τηλεφώνησε κάποια κυρία, η κυρία Σόνια. Η κυρία Σόνια παίρνει σύνταξη. Δεν είναι επιχειρηματίας, δεν είναι στον εφοπλιστικό χώρο, δεν είναι μέτοχος, δεν παίρνει μια σύνταξη. Άκουσε λοιπόν νωρίτερα την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου που είπε ότι για 5.000 θα πάρουν το σπίτι κάποιου πελάτη της. Τηλεφώνησε στο Χάρη.
0: Εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ναι.
1: Στο Χάρη και είπε ότι βάζω τα 2.000 για να μην πάρουν το σπίτι του άνθρωπου. Για να δείτε τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι μπορούμε να κάνουμε και μέσα από αυτό το σταθμό σε πολλά πράγματα.
0: Και πώς αντιμετωπίζετε και η κτηνοδία που ζούμε. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα, ας πούμε, που αντιλαμβάνονται ακριβώς αλληλέγγυα και συλλογικά την...
1: Θα καλέσω την κυρία Σόνια, θα την καλέσουμε μετά την εκπομπή να την φέρουμε σε επαφή με την κυρία Μοσχοπούλου. Δεν ξέρω βέβαια τα διαδικαστικά πώς μπορεί να είναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ένα μπράβο σε αυτή την κυρία από τη σύνταξή της. Η άλλη κυρία έπαιρνε σύνταξη, έδωσε ένα στενοφόρο. Η κυρία Σόνια λέει από τα 5.000 βάζω τα 2, αυτά μπορώ για να σωθεί το σπίτι, το διαμέρισμα, και έχουμε άλλους ανθρώπους που, υπουργούς, πρωθυπουργό, που αντιμετωπίζουν τα πράγματα με απανθρωπιά. Δεν μπορώ να βρω σωτήρι κάποια άλλη λέξη, άλλο χαρακτηρισμό.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Όταν πραγματικά υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν τρόποι, κάνεις το κορόιδο, ακόμα και υπουργοί μόλις μάθαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, για τους τόκους, βγήκαν και υπουργοί και είπαν κάτσε να δούμε η ερμηνεία, αν και εφόσον κάθετος διότι του οποίου να θολώσουν το τοπίο για να στηρίξουν τις τράπεζες. Αυτοί τώρα είναι υπουργοί που υποτίθεται ότι τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός για το καλό του ελληνικού λαού.
0: Υπουργοί με πολλά δάνεια τα οποία δεν ξέρουν πώς τα πληρώνουν, με πάρα πολλά σπίτια και με διάφορα ζητηματάκια.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, με πολλά δάνεια, τα αλήθεια πώς να εξυπηρετούν τόσα εκατομμύρια δάνεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Και εμείς δεν μπορούμε.
0: Από τον Ιδρώτα. Από τον Ιδρώτα.
1: Από το τάλι.
0: Έχει πέσει ο Ιδρώτας που είναι τόσος που δεν τους ακουμπάει ούτε ο καύσωνας ούτε τίποτα. Οι Ιδρώτα εκλείουν με κάθε ευκαιρία. Γιατί δουλεύουν σκληρά, πολύ σκληρά. Είδες τι κάνανε χθες. Ακόμα και οι νεοδημοκράτες εκεί στη Βουλή που συζητιόντανε δεν ψήφισαν το ασυμβίβαστο υπουργού και με βουλευτή. Είπανε κάτσε τώρα, δηλαδή δεν γίνεται τώρα
1: το...
0: αυτά. Τι...
1: Αυτό, τώρα,
0: δηλαδή με τι λέμε τώρα.
1: Έτσι.
0: Πώς θα γίνει.
1: Να είπαμε μην... να σε στηρίξουμε, αλλά
0: είπαμε μέχρι και εκεί. Και απεσήρθη η σχετική διάταξη. Ευδοκίμως τερματίσασα τέλος πάντων, ήταν αυτή η διάταξη.
1: Όπως
0: έτσι,
1: και
0: ωραία.
1: Και για τον πρόεδρο ήθελε μία θητεία 6 χρόνια. Να το κάνει ένα στουρνάρα. 18 χρόνια.
0: 18 χρόνια.
1: Μια φορά 18.
0: Ναι, τώρα τι το θέλουμε να αλλάξουμε.
1: Στην ανανέωση, ναι.
0: Αφού δεν υπάρχει. Είναι
1: ισόβιο τραπεζή τη.
0: Ισόβιο.
1: Πώς έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι η Μενδώνη πρέπει να είναι ισόβια, να περάσει το Σύνταγμα.
0: Αυτό που το θυμίζει. Να μην αλλάζει. Πάλι. Τι πια Μενδώνη, χθες έβαλε την. Πώς τη λέγανε αυτή. Τη... εκεί το πραξικόπημα στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Στον Ιατρικό Σύλλογο, την Παγώνη.
0: Την Παγώνη.
1: Παγώνη ήταν και υποψήφια.
0: Είπε ότι εγώ έχω κατέβει, λέει, είπε, και αυτή τον δικαιολόγησε. Δεν γίνει πουθενά αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Ούτε και ακόμα και στο. Εγώ λέω καθεστώς, γιατί η κατάσταση είναι καθεστωτική σε όποια, με ακραία μορφή. Ούτε ο Ερντογάν δεν τόλμησε να κάνει. Βέβαια, τόλμησε σε άλλα ο Ερντογάν. Κλείνει φυλακή όλη την αντιπολίτευση.
1: Δηλαδή, το μόνο που δεν έχουν κάνει ακόμη είναι να πάνε στο Δήμο Αθηναίων, να μπουν στο Δούκα Ελλάδο, περάστε δια υπόθεση.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν και πέντε δημάρχους. Όλη την Ελλάδα είναι που είναι διαφορετική. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Δεν θυμάσαι τι πανηγύρια.
1: Ναι, αλλά τώρα άμα του ρωτήσει. Σου τώρα που είναι τα κονδύλια, που είναι εκείνο
0: τώρα
1: που είναι.
0: Τώρα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Σφυρίζουν κλέφτικα όπως.
1: Τώρα είναι. Ναι. Αλλά έτσι είναι, ναι. Το μόνο που δεν έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι αυτό. Ξέρεις ποιος στην Τουρκία είχε αναρτήσει κάποιος στο Twitter κάτι εναντίον του Ερντογάν και πήγε να παντρευτεί και σταμάτησαν το αυτοκίνητο που ήταν μέσα ο γαμπρός και τον συνέλαβαν. Τον πήγαν στη φυλακή. Μόνο αυτά δεν έχει κάνει ακόμα ο Μητσοτάκης. Να πάει στους δημάρχους, στο δήμαρχο εδώ στην Αθήνα, αλλού και να πει τι, αυτό παιδιά, άλλος δημάρχος. Θα κάνω επιτροπή.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις πολλές φορές. Μπορεί και να τα δούμε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τώρα μην πούνε ότι λέω κακό αυτό. Μπορεί δηλαδή οι νοθείες.
1: Να περάσουμε σε μια άλλη κανονικότητα.
0: Να περάσουμε σε άλλο αυτό και να το θεωρήσουμε και αυτό ότι κακιά ώρα το φέρε. Έτσι. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα. Αυτό το πράγμα στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας με όλη τη θεσμική του λειτουργία και όλα τα αυτά, τον ιατρικό σύλλογο πάνε και διορίζουν διοίκηση για να ελέγχουν τη διοίκηση για τις αποφάσεις.
1: Είναι απίστευτο. Μάλλον ο Πατούλης θα είναι ο επόμενος. Έτσι όπως το
0: πάει. Και δεν τον διορίζανε κατευθείαν, άμα έχουν σκοπό.
1: Θέλουν να αποσπώνται. Θέλουν
0: εκλογές.
1: Θέλουν εκλογές.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μου θυμίζει λοιπόν ένα ανέκδοτο που λέγαμε παλιά. Ήταν εκλογές, λέει, στην Αίγυπτο. Είχαν αποφασίσει με εκείνον το Μουμπάρακ τότε που ήταν ο νόβιος κι αυτός. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει γίνονται εκλογές. Πάνε λοιπόν δύο φίλοι και λένε, ήταν αντίθετοι με τον Μουμπάρακ και πάνε να ψηφίσουν. Έχουν αποφασίσει ότι θα ψηφίσουν εναντίον του.
1: Ναι.
0: Πάνε λοιπόν, ρίχνουν στην κάλπη, στρατοκρατούμενοι οι κάλποι, και ρίχνουν κατά του Μουμπάρακ το ψηφοδέλτιο. Βγαίνοντας όμως έξω, ο ένας αρχίζει να τρέμει. Ρε, εσύ λέει, μήπως κάναμε καμία βλακεία, γιατί αυτοί τα βλέπουν όλα, λέει, τα παρακολουθούν όλα. Μην πλέξουμε μετά και μας κυνηγάνε, έχουμε και παιδιά και εκείνο και τ' άλλο. Τώρα εκεί θα δείξουμε την επαναστατικότητα. Λέει ο άλλος, μου λέει, έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνουμε. Λέει, κοίταξε να δεις. Θα πάμε πάλι πίσω, λέει, θα πούμε ότι κάναμε ένα λαθάκι να το διορθώσουμε. Γυρνάνε λοιπόν και οι δύο έμφορτη φόβου και τρόμου και λένε στον δικαστικό εκεί που είχαν διορίσει, συγγνώμη, ξέρεις, κάναμε ένα λάθος τώρα, λέει, γιατί κάναμε μια ιστορία και αντί να ρίξουμε ναι, ρίξαμε όχι από λάθος. Γυρνάει λοιπόν ο δικαστικός, τους κοιτάει αυστηρά, λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη φορά το διορθώσαμε εμείς το λάθος σας, αλλά να μην το ξανακάνετε. Καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα θα ζήσουμε. Και όλα τσουλήσανε μια χαρά.
1: Έτσι
0: γίνεται. Λοιπόν.
1: Θες να διορθώνει τέτοια λάθη, μου τσοτάκι στη συνέχεια, γιατί τους έχω κάνει για όλα.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Ακούμε, πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί μιας και πιάσαμε αυτή την πολιτικολογία.
1: Πάντως λέει, συγγνώμη για τη διακόπη, λέει, να φτάσει εδώ πέρα. Μην δίνετε ιδέες στο μιζό.
0: Από λάθος το έκανε το ζήτα.
1: Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και δεν γίνονται. Τώρα που λέει για το Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις όλες τις μανάδες της Ελλάδος, ανεξαρτήτως χρώματος κλπ. Εάν θα ήθελαν με αυτό το ωραίο πράγμα που βλέπουν, ας πούμε, ξέρεις, με το καλοντημένο, με τρόπους και λοιπά, πρωθυπουργό, μορφωμένο, σπουδαγμένο στο εξωτερικό και κοσμοπολίτη. Άμα έλεγες λοιπόν σε μια απλή μάνα, αν είχες μια κόρη θα ήθελες να τη δώσεις, να την κάνει, να δώσεις γαμπρό το Μητσοτάκη, θα σου λέγει ούτε να το συζητάς. Σε αντίθεση, κάποια στιγμή θυμάσαι που περιζήτητος γαμπρός, για κάποιο λόγο δεν ξέρω ας πούμε αυτό, ποιος ήταν είναι? Ο Γιώργος Παπανδρέου. Λέγανε όλες οι μανάδες τι καλό παιδί είναι αυτό. Ακόμα και την κόρη μας αν ήταν τη δύναμη. Με το Μητσοτάκη δεν μπορεί να ισχύσει. Τώρα γιατί τον ψηφίζουν είναι άλλο θέμα, θα το κρίνει ο κοινωνιολόγος και ο ψυχολόγος του μέλλοντος. Πρόσεξε τώρα.
1: Να σου πω, πραγματικά ο ψυχολόγος και ο κοινωνιολόγος.
0: Ναι, εντάξει, τι να, αυτό είναι, αυτά
1: λέμε
0: κάποια στιγμή. Είναι
1: ιστορικός του μέλλοντος, αλλά τελικά μάλλον θα πρέπει να είναι ψυχολόγου το βιβλίο.
0: Κάποια στιγμή θα ξαναβγεί ο καινούριος ελίτης που θα λέει χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπαν αρετή και την ευλόγησαν στις εκκλησίες που λέει στο Αξιονεστή. Κάτι τέτοιο θα αναλυθεί από καινούριους ποιητές, από το AI ας πούμε, ίσως, AI, γιατί μάλλον τώρα δεν θα βγούνε και τέτοιοι.
1: Αν ρωτήσω το AI πόσα χρόνια φυλακή μπορεί να, πόσα χρόνια κάθεξη μπορεί να φάει ένας πρωθυπουργός με αυτά τα αδικήματα, θα μου απαντήσει, λες, θα μου απαντήσει ?
0: Δεν ξέρω αν
1: να έχει. Βάλω αδικήματα και να πω ότι ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός έχει 1, 2, 3, 5, 10. Τι προβλέπετε από την ελληνική νομοθεσία?
0: Μπορεί και να το έχουν απαγορεύσει.
1: Διαγραφή.
0: Τέτοιες ερωτήσεις να έχουν ελέγξει και το επίπεδο των ερωτήσεων. Βεβαίως, ενοχοποιούνται και οι λέξεις τώρα.
1: Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι κομψά τα πράγματα. Να, εκεί η Νικολέτα σου έχει την απάντηση.
1: Ρεπόρτερ,
0: σου έχει την απάντηση.
1: Σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα, το ανώτατο όριο πρόσκαιρης κάθεξης που μπορεί να επιβληθεί σε οποιονδήποτε πολίτη συμπεριλαμβανομένο ενός πρωθυπουργού μετά τη συγχώνευση ποινών. Είδε πώ θα αρχίζει, συγχώνευση πριν να αρχίζει σιγά-σιγά. Για πολλαπλά αδικήματα είναι τα 25 έτη. Ωστόσο, εάν ανάμεσα στα 10 αδικήματα περιλαμβάνεται έστω και ένα έγκλημα που τιμωρείται με την ποινή τη ισόβια κάθεξη, όπω η σκάτη προδοσία ή η ανθρωποκτονία προθέσεω, τότε επιβάλλεται η ισόβια κάθεξη. Πώ διαμορφώνονται ποινέ κτλ. Συγχώνευση ποινών. Όταν ένα άτομο καταδικάζεται για 10 διαφορετικά κακουργήματα, το δικαστήριο ορίζει μια ποινή βάση στη βαρύτερη και την επαυξάνει για τα υπόλοιπα 9 δικήματα με τους πρόσφατες.
0: Είδες, τα έχουν λύσει όλα. Τα έχουν
1: ναι.
0: Από φιλολογικές προσεγγίσεις πάμε καλά. Αλλά από πρακτικές, από αντίκρισμα πρακτικό δεν τα καταφέρνουμε. Είδες. Και πολύ. Δεν χρειάζεται. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Βγάλαν, για να μην πάμε ας πούμε λίγο στις, ξέρεις, να κάνουμε... να ησυχάσουμε κανένα μήνα λόγω διακοπών, όσοι μπορέσουν να κάνουν και στο σπίτι τους διακοπές, για να μην ξεχαστούμε λοιπόν, την τελευταία αυτή βγάλανε μια δημοσκόπηση την τελευταία του καλοκαιριού
1: που λέει
0: εκεί λοιπόν άρχισαν, και γιατί τη βγάλανε, για να δώσουν μια η τελευταία, η Μάρκ τώρα για να λέμε ποια είναι στο πρώτο θέμα. Τι έβγαλε λοιπόν η Μάρκ? Έβγαλε λοιπόν μπροστά για να υπάρχει επιχειρηματολογία στους σχολιαστές και για το καλοκαίρι να συντηρηθεί, γιατί εντάξει τώρα είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο, αλλά όχι και πολύ, μην ξεχαστούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από 30%, δεν ξέρω πόσο έβγαζε να πούμε. Βεβαίως αυτό ήτανε η προμετωπίδα, γιατί από κάτω άμα έβλεπες τα στοιχεία τα ποιοτικά κλπ. Θα καταλάβαινες ότι αμέσως μετά τα γατόνια τα πληρωμένα ή τα άλλα τα ηλιθιωδώς κινούμενα στο χώρο ας πούμε που πάνε εθελουσίως να προσφέρουν υπηρεσίες στην λαοπρόβλητη κυβέρνηση, αρχίζουν και λέγανε ότι έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση και όποια, εντάξει, όλα πάνε καλά, η αντιπολίτευση δεν τραβάει, που δεν τραβάει η αντιπολίτευση, συμφωνούμε τόσο πολύ. Ερώτημα λέω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω ας πούμε παραπάνω, φαντάζομαι το λες και εσύ, άμα είχε 31-32% όπως ότι δείχνει τώρα με όλο αυτό το χάλι, δεν θα πήγαινε χθες για εκλογές ο Μητσοτάκης?
1: Τουλάχιστον χθες.
0: Λέω για χθες.
1: Τουλάχιστον.
0: Δηλαδή θα περίμενε κάτι. Γιατί και αμέσως βγήκαν να επιχειρηματολογήσουν. Μα πόσο ανόητους μας περνάνε, αφού κάνουν, έχουν μετρήσεις και έχουν, εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα 30 πλάς και λοιπά, γιατί αν είχε τέτοια νούμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα πήγαινε για εκλογές, εν πάση περιπτώσει μαζί με τη διεθνή έκθεση θα μπουμπούναγε και τις εκλογές και θα τελείωνε το παραμύθι. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρόσεξε τώρα. Έβλεπα λοιπόν τα ποιοτικά στοιχεία, όπου έλεγε ότι υπάρχει 20%, έλεγαν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, περίπου 17-18% αναποφάσιστοι. Διερευνούσαν λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι αναποφάσιστοι. Το 33-35% των αναποφάσιστων αυτών του 17% είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα λοιπόν που είναι αυτό, δεν λένε για νέα. Αυτό είναι, ήταν παραμένουν στο πεδίο των αναποφασίστων. Επίσης, πολύ μεγάλο αριθμό αναποφασίστων, 14-15%, είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σύγκριση με αυτούς που ψήφισαν τελευταία φορά, έτσι, ναι, εκεί, έτσι ναι, βγαίνουν. Ναι, ναι. 14-15% αναποφάσιστοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αν καθίσουμε όλα και τα δούμε λοιπόν και αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία, το γιατί και το πώς παίζεται το πολιτικό παιχνίδι και πού θα παιχτεί, από όλες τις μεριές εγώ σου λέω, γιατί δεν είναι τυχαίες και οι επιθέσεις που γίνονται από διάφορες μεριές για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Γιατί αν το έχουν, όπως λένε κάποιοι, και πάρει όλα του τα ποσοστά, όλη του τη δύναμη, κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω ποιοι, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Αφού τα έχεις πάρει, γιατί το χτυπάς το πράγμα, να το φτάσεις πού? Προφανώς δεν τα έχουν πάρει. Όπως και η Νέα Δημοκρατία, αυτό το 33% προσπαθεί να το επαναπατρίσει. Αν κάνεις λοιπόν αυτή την ανάλυση, βλέπεις και καταλαβαίνεις πώς παίζεται το παιχνίδι με βάση αυτά που φαίνονται, γιατί οι μυστικές δημοσκοπήσεις που παραμένουν μυστικές και δεν δημοσιεύονται λένε άλλα πράγματα, τα οποία δεν θα τα μάθουμε τι λένε ή δεν θα τα μάθει ο πολλής κόσμος. Κάποιοι από εμάς έχουν τύχει, ας πούμε, να δούνε κάποια στοιχεία. Εκεί παίζεται λοιπόν το παιχνίδι και ας περάσουμε ήρεμα το καλοκαίρι, γιατί μετά από λίγο δεν θα... έρχονται τα δύσκολα.
1: Έρχονται τα δύσκολα, να δούμε τι θα γίνει και να δούμε τις δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη πια, έτσι, που θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, που θα είναι άλλα έξοδα, που θα έχουν ακριβήνει και τα προϊόντα, που.
0: Που θα έχουν γυρίσει όσοι πάνε διακοπές και θα πάνε
1: τότε,
0: να...
1: Μήπως δεν θα έχουν... γίνει 35. Γι' αυτό λέω, μήπως
0: θα... Εντάξει, θα έχει φροντίσει τώρα για την ακρίβεια, θα τα μειώσει τα προϊόντα, οπότε γυρνώντας...
1: Θα τα έχει λύσει,
0: λες. Οπότε με το που θα γυρίσουν θα μπουν και με άνεση στα σούπερ μάρκετ και θα τα σαρώσουν όλα, γιατί τα έχει ισοπεδώσει ο Θεοδωρικάκος και όλοι.
1: Θα έχει ισοπεδώσει τις τιμές.
0: Τις τιμές. Οπότε εντάξει.
1: Μάλιστα. Και η Μενδώνη ισόβια δίνει τώρα, το είχαμε το θέμα τις προηγούμενες ημέρες, έτσι. Δίνει όλο τον πολιτισμό στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι και τουαλέτες και κρεμάστρες θα πληρώνουν οι τουρίστες για να πάνε στην Ακρόπολη. Αν χρειάζεσαι κάτι θα πρέπει να πληρώνεις.
0: 30 ευρώ λέει είναι για να πεις. 30 ευρώ στην Ακρόπολη.
1: Βάλε τώρα και το... την αλυσίδα εκεί μικρογευμάτων που είναι ο μοναδικός στο...
0: υπεργολαβία έχει αυτός. Υπεργολαβία, τα έχει πάρει όλα.
1: Γιατί είναι φρανσέζ, δηλαδή... Σου δίνει το όνομα, έρχονται, βλέπουν.
0: Όχι, όχι, την κεντρική, τη μητρική εταιρεία. Αυτός ο Γρηγόρης, ο συγκεκριμένος, τα έχει πάρει όλα. Μας το είπε και η κυρία Κουτσούμπα προχτές. Το ξέρουμε δηλαδή, δεν είναι απαραμυστικά.
1: Αυτή θέλει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για ισόβια Υπουργό Πολιτισμού. Την κυρία Μενδώνη. Πρέπει, λέει, να περάσει το Σύνταγμα ότι η Μενδώνη θα είναι με άρθρο του Συντάγματος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πού έχουμε φτάσει αυτή η πολιτική, αυτή η κατάντια να βγαίνει υπουργός και να λέει, να κάνει αυτά που κάνει στην υγεία, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κτλ. Και να βγαίνει και να λέει ότι για κάποιον υπουργό θα πρέπει να μπει στο Σύνταγμα. Δηλαδή αυτή όλη η κατάντια, και πραγματικά τον ακούν άνθρωποι. Ήθελα να ξέρω.
0: Κοίταξε, προσωποποιημένες θέσεις είναι. Μήπως αυτοί που βγαίνουν πρωθυπουργοί κάπως έτσι δεν βγαίνουν τώρα? Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει πάνω από αιώνα που είναι μέσα στα πράγματα. Η οικογένεια, πολλές ονομαστές οικογένειες τέλος πάντων του τόπου. Τώρα ζούμε αυτό στον αστερισμό, ας πούμε, της μονιμότητας. Οι ιδιοκτήτες, αυτοί είναι. Το κράτος τους είναι, το κράτος είναι στα μέτρα τους.
1: Μήπως θέλει αυτό?
0: Αυτό θέλει στην ουσία.
1: Για το Σύνταγμα ότι θα είναι μόνιμα.
0: Μετά θα κάνει τροπολογία για να πει, αφού καθιερώσαμε για τη Μενδώνη, πόσο μάλλον για τον Πρωθυπουργό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί έχει
1: και τον άξιο άνθρωπο.
0: Θα πει, μετά έχει και διαδόχους, έχει το γιο του, θα τον βγάλει στο προσκήνιο, δεν θα μείνει έτσι. Εδώ ακούω για τον Μπακογιάννη, για το μεγάλο περίγελο, ας πούμε, περίπατο τέλος πάντων, που δεν ξέρω πόσο ξόδεψε ο λαός για να τα φτιάξει όλα αυτά που είναι να γελάς, θέλει να ξανακατέβει.
1: Ναι,
0: για να δώσει την απάντησή του, γιατί αδικήθηκε και αυτός από την ιστορία.
1: Έτσι, αδικήθηκε και αυτός.
0: Έτσι, όλοι τους είναι αδικημένοι. Όλοι για την πατρίδα είναι.
1: Έτσι, έτσι, και για το Δήμο.
0: Για την πατρίδα, ναι, άλλος για το Δήμο. Για την πατρίδα είναι γενικότερα. Ξεκινάνε από το Δήμο για να πάνε στην πατρίδα. Εδώ ο άλλος έφαγε την πιστολιά για να προστατεύσει τα αφεντικό.
1: Έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Δηλαδή, πόσα από αυτά. Και τώρα μας συγχωρείτε που το κάνουμε χιουμοράκι, αλλά επειδή λείπει ο Σικλετίδης, φροντίσαμε
1: να τον αντικαταστήσουμε
0: για λίγο, έτσι, για να μην στερηθείτε.
1: Επειδή έχει άδεια και για ένα Παπαδάκου θα είναι Αντώνης Ριγόπουλος μετά το επόμενο δίμηνο. Είπαμε λίγο να αντικαταστήσουμε το Σικλετίδη, έτσι. Αλλά ναι, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, πραγματικά δεν... Πραγματικά δεν καμιά φορά... Τέλος πάντων, πάμε μουσικά στο τέλος.
0: Να χαιρετήσουμε για και σήμερα.
1: Αύριο να χαιρετήσουμε. Αύριο τι?
0: Αύριο είναι Τετάρτη, μία άλλη μέρα.
1: Ναι. Και με Υπουργό Πολιτισμού τη Μενδώνη.
0: Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να μας βγάλει.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε, δελτίο ειδήσεων Αγγέλα Νταρζάνου. Το επόμενο 2 ώρα 12 με 2, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιατέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα χτες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όπως δήλωσε, η παρουσία του στην Κύπρο έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Ο ΙΕ είπε δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Ο Γενικός Γραμματέας έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Το βράδυ ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου που θα διεξαχθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη και αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο στην Αθήνα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλειων αρχαιοτήτων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 91. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγκυοδοσίας αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τις πρώτες πρωινές ώρες ο 67χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Ο ιατροδικαστής Χανίων που αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία προκειμένου να εκδώσει ψευδείς εκθέσεις και πιστοποιητικά σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία. Νωρίτερα τη Δευτέρα είχε αφηθεί ελεύθερος υπό όρους και ο καθηγητής τοξικολογίας ο οποίος κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση επίσης με τη επιβολή περιοριστικών μέτρων. Στην Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μίλησε στην ΕΡΤ, Βασίλεια Μυρίδη. Το νέφος καπνού έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον Μπορντό ανατολικά προς τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του αστεροσκοπείου, ο καπνός έχει φτάσει πάνω από την Ελλάδα σε υψόμετρο άνω των 2 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τόνισε ο κύριος Σαμυρίδης. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο Νομολάντ στην νοτιοδυτική Γαλλία και έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 7 Αυγούστου. Πρόκειται να ξεπεραστούν οι 40 βαθμοί Κελσίου, ενώ η επέλαση του καύσωνα θα ξεκινήσει από τις περιφέρειες της Νότιας και Κεντρικής Ιταλίας και θα επεκταθεί στη συνέχεια προς το Βορρά. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την επακολουθή χνηλάτιση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Στη διεθνή επικαιρότητα,
Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Νότιας Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για τρίτη μέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται

0: Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για τρίτη μέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 8,7%. Αισθητές μειώσεις στην Αντλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο το σημερινό δελτίο τιμών των διελιστηρίων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Στις αθλητικές ειδήσεις ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Την Κυριακή δόθηκαν 5.000 κάρτες και τη Δευτέρα διατέθηκαν άλλες 1.000.
1: Ο καιρός.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε και πάλι σήμερα εδώ. 12 η ώρα, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Ντάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος, ακούτε τις Σύντρικες στο κόκκινο και περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε πολλά θεματάκια να συνεχίσουμε τους σχολιασμούς που δεν προλάβαμε να κάνουμε χθες σε όλα όσα έχουν περάσει τελευταίες ημέρες. Έχουμε και πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές. Θα ασχοληθούμε και με την Παλαιστίνη και όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Θα ασχοληθούμε και με το συνταγματικό ζήτημα που έχει ανοίξει τις τελευταίες ώρες με την ψηφοφορία στη Βουλή. Έχουμε πολλά θεματάκια. Ξεκινάμε με τραγούδι και επιστρέφουμε για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.

Με σεζάρια Εβόρας ξεκινήσαμε, με ωραία πραγματάκια ξεκινήσαμε σήμερα. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως και με πολύ ωραία θέματα, γιατί ήταν και λίγο θλιβερά περιστατικά αυτά που περάσανε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάμε μια βόλτα, ας πούμε, στο Άργος, εκεί που δολοφονήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ο Θοδωρής. Τον δολοφονήσανε μία φορά φυσικά οι αστυνομικοί, την ώρα που έτρεχε να ξεφύγει από αυτούς και τον πυροβολήσανε με, δεν ξέρουμε και ακόμα πόσες σφαίρες τελικά ρίξανε εναντίον του και πισόπλατα. Πριν όμως από αυτό, τον είχαν δολοφονήσει ξανά στο Άργος. Με την περιθωριοποίηση που του είχαν ασκήσει γενικά όλη η κοινωνία εκεί πέρα, ακριβώς επειδή ήταν ένα αγόρι λίγο πιο παράξενο από τα υπόλοιπα, λίγο πιο κλειστό από τα υπόλοιπα, με τα δικά του ζητήματα που τα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με τον τρόπο του και εκείνος. Και τώρα που έχει γίνει όλο αυτό και έχουμε βιώσει και τον θάνατο όπως τον βιώσαμε, τον ξαναδολοφονούν μαζικά όλοι όσοι ξερνούν δηλητήριο για όσους και όσες πήγανε να διαδηλώσουν στο Άργος ενάντια σε αυτό που συνέβη, ενάντια στην αστυνομική βία, ενάντια στην δολοφονία που είχε γίνει. Γιατί η αστυνομική βία παίρνει και ζωές. Και το κάνει σε βάρος συμπολιτών μας Ρωμά, το είχε κάνει με τον Σαμπάνη και τον Φραγκούλη πριν από μερικά χρόνια. Παίρνει ζωές μεταναστών, το βλέπουμε στα αστυνομικά τμήματα, το βλέπουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και συχνό βαθμό στην καθημερινότητά μας. Και βλέπουμε πλέον ότι παίρνει και ζωές, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, τυπικών Ελλήνων. Και τώρα που έγινε η διαδήλωση και έγινε και μια έτσι πολύ έντονη αστυνομική παρέμβαση για να σταματήσει η διαδήλωση και πέσανε δακρυγόνα σε μια πόλη την οποία δεν είναι συνηθισμένη σε αυτά έτσι κι αλλιώς, έχουμε μια σειρά από δημοσιολόγους του Άργους. Εγώ διάβαζα δημοσιογράφο εκεί τοπικό, η οποία έλεγε ότι διακόπτεται, λέει, η οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Σιγά την Times Square, παιδιά, σιγά το Manhattan. Εντάξει, είπαν να κάνουν μια διαδήλωση στο Άργος για να αντιδράσουν σε κάτι το οποίο συνέβη και το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Είναι έξω από τα κανονικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, μια πόλη δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε μια πορεία για χάρη ενός συμπολίτη τους. Όμως όλα αυτά έρχονται και ξανάρχονται στην επικαιρότητα, δυστυχώς. Και θα τα ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Και η μη αντίδραση, η επιμονή πολλών στη μη αντίδραση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και συνολικά και τελικά σαν αυτό που λέμε κίνημα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα πρέπει να το δούμε μπροστά μας να βγαίνει.

Και για να το συνδέσουμε και με πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό. Την εβδομάδα που μας πέρασε, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, είχαμε και μια δολοφονική επίθεση, όχι στην Ελλάδα, στο Βερολίνο, στο Pride του Βερολίνου. Και εκεί, τόσο το τραγικό της είδησης, έχουμε και το παράδοξο. Έχουμε το εξής παράδοξο. Επειδή ήταν Ισλαμιστής αυτός που έκανε την επίθεση και τελικά οδήγησε στον θάνατο μιας γυναίκας και στον τραυματισμό πολλών ακόμα ανθρώπων, οι ακροδεξιοί και οι διάφοροι νοικοκυρέοι, οι ακροκεντρώοι, αυτοί που θεωρούν ότι η woke agenda, το βάζουν αυτοί έτσι, είναι μια ανίαιρη συμμαχία μεταξύ ομοφιλόφιλων, μουσουλμάνων, κομμουνιστών, αναρχικών. Τα έχουν κάνει όλα

οργανωμένη αντίδραση και πιο συνολική αντίδραση και να τα βάλουμε όλα λίγο σε ένα πλαίσιο, να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Όταν αυτοί που θέλουν να βάλουν να δημιουργήσουν εχθρούς, πάντα θα δημιουργούν εχθρούς. Πάντα θα βρίσκουν ανθρώπους στους οποίους θα μπορούν να βάλουν απέναντι για να πείσουν την κοινωνία να στρέφεται εναντίον τους. Όλα αυτά επιστρέφουν και ξαναεπιστρέφουν μέχρι τελικά να έρθει αυτός ο καιρός, ο πολύ σκοτεινός που φαίνεται να πλησιάζει και ο οποίος είναι πάρα πολύ τρομακτικός.

Και σε άλλα νέα θα το συζητήσουμε βέβαια το θέμα της Παλαιστίνης, εκεί θέλω να πάμε τώρα, αλλά θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής με τον Μοχάμεντ Αλμπάτα που θα μας μιλήσει για το τι συμβαίνει σήμερα στην Παλαιστίνη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και η αλήθεια είναι ότι τις έχουμε αφήσει στο περιθώριο. Ασχολούμαστε, όταν ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή, ασχολούμαστε με το Ιράν και το τι συμβαίνει με τις ΗΠΑ και το Ιράν, όμως ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν όλα πριν από 3 χρόνια είναι εκεί, υπάρχει. Και παραμένει ενεργό το μέτωπο στην Παλαιστίνη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η θέση ότι έχει υπάρξει μια κεχηρία. Δεν υπάρχει καμία κεχηρία. Δολοφονίες υπάρχουν καθημερινά και αυτό που συμβαίνει πλέον ξεπερνάει και τα όρια, τα γεωγραφικά. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο δεν ακούστηκε πάρα πολύ είναι ότι έδειξαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον εισαγγελέα Χάν. Ο εισαγγελέας Χάν είναι αυτός ο οποίος εξέδωσε το ένταλμα κατά του Νετανιάχου. Του ανθρώπου αυτού λοιπόν του φόρτωσαν μια δίθεν υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και όταν αυτό κατέπεσε πλέον τον έδιωξαν στην ψύχρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι σκοτεινή καιρή και είναι μαύρη καιρή. Όταν οι εγκληματίες κάνουν ό,τι θέλουν, αγοράζουν και πουλάνε όποιον θέλουν, είναι πολύ μαύρες μέρες. Μαύρες μέρες τις οποίες συγκρίνονται μόνο με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το Ισραήλ, να το παρακολουθούμε, να μετατρέπεται σαν μια συμμορία παγκόσμια. Με μέλη της να είναι η πολιτική του, φυσικά, οι πολίτες του σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς, γιατί δεν είναι όλοι όπως θέλουμε να πιστεύουμε, πολύ μεγάλη η αντίδραση που υπάρχει μέσα στο Ισραήλ όσο συμβαίνουν. Είναι ο στρατός του, φυσικά, αυτός ο πιο δημοκρατικός στρατός του κόσμου, τον οποίο μας διαφημίζουν. Και βέβαια κάποια εκατομμύρια ή χιλιάδες μισθοφόροι που έχουν εξαγορήσει σε όλο τον κόσμο, με βασική αποστολή να κάνουν πως δεν βλέπουν. Εμείς βλέπουμε. Και γι' αυτό θα μιλάμε και για αυτό το θέμα συνέχεια και θα μιλάμε για όσο έχουμε αέρα στα πνευμόνια μας και θα μιλάμε ακόμα και αν είμαστε οι τελευταίοι που θα μιλάμε για όλο αυτό. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν να μιλάμε για την γενοκτονία, δεν θα σταματήσουμε να υπενθυμίζουμε τα 80 χρόνια εθνοκάθαρσης, κλοπής, λαιλασίας, δολοφονίας, βιασμού ενός ολόκληρου λαού. Και δεν θα κάνουμε σήμερα πως δεν βλέπουμε τις ορδές αυτών των ανθρώπων, των επίκων που εισβάλλουν σε παλαιστινιακά χωριά κάθε μέρα, καίνε ελαιώνες. Κλέβουν κοπάδια, κλέβουν σπίτια, τρομοκρατούν οικογένειες, σφάζουν όποιον τολμήσει να σταθεί μπροστά τους και όλα αυτά τα κάνουν βεβαίως με την προστασία του Ισραηλινού στρατού, του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο. Έτσι όπως τον παρουσιάζουν. Γιατί όλο το βράδυ προχθές αυτό συνέβαινε στην Δυτική Όχθη. Είχαμε δεκάδες χωριά που στα οποία κάηκαν σπίτια, καίγαν αυτοκίνητα, καίγαν τζαμιά, δέρναν ανθρώπους, ψεκάζανε με σπρέι πιπεριού, απαγορέψανε μέχρι και σε ασθενοφόρο να κινηθεί προς ένα κέντρο υγείας. Την ώρα που είχε βέβαια ασθενή μέσα, όλη τη νύχτα, σε όλη τη Δυτική Όχθη, υπήρχε μια νύχτα κόλασης. Αλλά δεν ακούσαμε τίποτα εδώ. Δεν ακούστηκε τίποτα. Γιατί δεν ήταν η αντίστροφη σχέση. Γιατί αν ένας Ισραηλινός γρατζουνιζόταν τις προηγούμενες μέρες, εδώ που, στην Ελλάδα που την έχουμε μετατρέψει σε εξοχικό τους, θα ήταν το πρώτο θέμα. Γιατί έτσι γίνεται η σωστή προπαγάνδα. Και εκτός από όλα αυτά, είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση από έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουμε διαφωνήσει πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε μαζί του. Στην Κύπρο λοιπόν, η οποία μετατρέπεται καθημερινά σε κάτι που μοιάζει με προτεκτοράτο του Ισραήλ και χάνει συνεχώς και για άλλη μια φορά στην ιστορία της ένα μέρος κυριαρχίας της, δυστυχώς αυτή τη φορά σχεδόν εθελοντικά φαίνεται να το κάνει, έχει κάνει το γύρο του κόσμου η εικόνα μιας γιγαντοαφίσας προεκλογικής που έβαλε κοντά στο αεροδρόμιο στην Κύπρο ο ηγέτης του Ισραηλινού κόμματος του Γιασάρ, ο Γκάντι Έιζενκοτ. Δηλαδή κάνει προεκλογική καμπάνια στο έδαφος της Κύπρου. Και η αφίσα τι λέει, για όσους φτάνουν στην Κύπρο και πάνε να περάσουν διακοπές τους, λέει Ισραηλινοί απολαύστε το αξίζεται. Και για όσους πηγαίνουν προς το αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στο Ισραήλ, τους γράφει πέρασες καλά, τώρα γύρνα πίσω.

για να νικήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει στην Κύπρο τι ακριβώς πάνε να κάνουν. Αν έχουν αντιληφθεί τι κάνουν. Αν διαβάζουν ιστορία. Αν γνωρίζουν ότι ακριβώς το ίδιο έκαναν κάποτε, πολλά χρόνια πριν, πολλές δεκαετίες πριν, οι Παλαιστίνοι. Υποδεχόμενοι κάποιους Ευρωπαίους που τους είχαν τάξει χρήματα, συνεργασίες και πολύ μεγάλη ισχύ. Την αφίσα αυτή λοιπόν που λέω και πιθανόν να την έχετε δει και στα social media να κυκλοφορεί, έγινε γνωστή από ανάρτηση του Φιδία Παναγιώτου, με τον οποίο μπορεί να έχουμε χίλιους λόγους να διαφωνούμε, πολιτικά, αισθητικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενταχθεί μέσα στην πολιτική μέσω του απολύτικου κινήματος. Αλλά είναι αυτός που τόλμησε να πει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την κυπριακή κυριαρχία. Δυστυχώς αυτές οι φωνές δεν υπάρχουν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Είναι μια προσπάθεια βέβαια, την κάνει το ΑΚΕΛ από μόνο του, αλλά φαίνεται ότι είναι σχεδόν απομονωμένο πια το ΑΚΕΛ σε σχέση με την Ισραηλινή επίδραση που έχει τα τελευταία χρόνια. Και πόσο αυτό το πράγμα αυξάνεται συνεχώς. Δηλαδή, όταν βλέπουμε και μαθαίνουμε για περιοχές ολόκληρες οι οποίες κλείνουν με μπάρες για να μην μπορεί να μπει κανείς και να δημιουργηθούν στην ουσία Ισραηλινά χωριά μέσα στην Κύπρο, νομίζω πως πρέπει να αρχίσουν να τα σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ειδικά τώρα που ξεκινάει και μια συζήτηση για το Κυπριακό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τους Κύπριους φίλους μας να ξανασκεφτούν τι ακριβώς πάνε να κάνουν με το Ισραήλ και αν αυτό το πράγμα τελικά θα τους εμπλέξει πολύ βαθιά μέσα σε μια κατάσταση. Γιατί το να έχεις απέναντί σου μια κατοχική δύναμη και ταυτόχρονα να συνεργάζεσαι με μια άλλη κατοχική δύναμη, μόνο αρνητικά πράγματα μπορεί να δημιουργήσει.

Να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες. Στην Θάλια να πούμε καλημέρα από την Ικέα, η οποία σχολιάζει το θέμα με τον Θοδωρή που λέγαμε στην αρχή και λέει ότι είχε υποστεί bullying ο Θοδωρής από προηγούμενη επαφή του με την αστυνομία και γι' αυτό το είχε πολλούς λόγους να τρέξει μακριά. Και να πούμε και μια καλημέρα στη Ζωή, που λέει ότι δεν μπορούσε να ανοιχθεί η κοινωνία ένα παιδί λίγο διαφορετικό από τα δικά τους και είναι λογικό να μην μπορεί να δεχτεί ούτε μια διαδήλωση για τον άδικο χαμό του.

0: Τώρα σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο, το ξέρω, αλλά είναι πολλά μαζεμένα και αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε χθες. Οπότε θα ήθελα να έχουμε λίγο το μυαλό μας και την προσοχή μας και σε μερικά ακόμα θέματα. Ένα από αυτά είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, αλλά απειλεί συνεχώς ότι θα επανέλθει στην πολιτική. Η απειλή αυτή είναι ενεργή. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε στην άκρη. Όταν συζητάμε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει αυτή η μαύρη μειοψηφία στην Ελλάδα και στην ελληνική κοινωνία, στην οποία απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος. Και δυστυχώς είναι και μια μειοψηφία η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει χαρακτηριστικά μικρών ηλικιών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει χαρακτηριστικά έμφυλα, γιατί είναι πολύ περισσότεροι άντρες αυτοί που ακολουθούν αυτά τα πρόσωπα, τα πολύ μάτσο και τα πολύ άγρια, που μπορούν να μετακινούν και να κινούν συνειδήσεις όπως θέλουν. Και έβλεπα και μια ανάρτησή του, γιατί μέσα σε όλα έχουμε και τον Elon Musk να παρεμβαίνει στην Ευρώπη και να αρχίζει και να στηρίζει από εδώ και από εκεί, σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλει, κάτι ακροδεξιούς τύπους. Δεν είχε αφήσει φασίστα για φασίστα λοιπόν ο Elon Musk, και μέσα σε όλα αυτά έκανε και μια ανάρτηση για τον Ηλία Κασιδιάρη, ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε βάρος του Ηλία είναι απαράδεκτο. Φυσικά ο Κασιδιάρης το πήρε, το έχει κάνει σημαία, το έχει κάνει διαφήμιση, το έχει κάνει ό,τι θέλει, περήφανος που ένα διεθνές λαμόγιο πια τον στηρίζει. Έχει μάθει και κοινούς λεξούλες στη φυλακή, άμα τον παρακολουθήσετε θα το δείτε, μέσα σε αυτά που λέει, δηλαδή ανάμεσα στα ούγκου πετάει και κάτι καθαρεβουσιάνικα, έχει γούστο αυτό το καινούριο στυλάκι που έχει αναπτύξει. Δεν έχουμε τελειώσει με όλα αυτά, δυστυχώς. Νομίζαμε ότι τελειώσαμε, νομίζαμε ότι το 2013 και το 2015, όταν τελείωσε και η δίκη, φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούσαμε να καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί και να βάλουμε να υιοθετήσουμε τέλος πάντων την κατάσταση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί κοιμούνται για λίγο και επανέρχονται όταν τους χρειάζονται. Τους ξαναπετάνε μέσα στην αρένα όποτε τους χρειαστούν. Και εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Νικολέτα, να πάμε για τραγουδάκι και να συνεχίσουμε μετά, και μετά σε διάλειμμα βέβαια.
1: Στο κόκκινο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίη. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Επιστρέφουμε λοιπόν, έχουμε πολλά σχόλια από αυτά που ακούω, από όσα είπαμε στην αρχή. Να πούμε μια καλημέρα στην Περσεφόνη που σχολιάζει ότι στείλε μεσοϊσραηλινή εταιρεία αγόρασε όλη την έκταση της κοινότητας και ετοιμάζει να δημιουργήσει χωριό. Αυτό που μας λέει ο Γιώργος θα το κρατήσουμε, το ζητήσουμε και μετά με τον Μοχάμεντ Αλμπάτα. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στην Κατερίνα και στον Αλέξη και στον Μιχάλη. Θα πάμε όμως γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Α, δεν έχουμε ακόμα τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε όμως σε λίγο τον συνταγματολόγο, τον Γιώργο Τασοτηρέλη, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα συζητήσουμε λίγο το τι έχει συμβεί ακριβώς με το Σύνταγμα. Τι είναι. Ποιο είναι το πρόσημο τέλος πάντων των αλλαγών που ετοιμάζει η κυβέρνηση, που θέλει να φέρει τέλος πάντων και να ψηφιστούν σιγά σιγά οι αλλαγές αυτές. Δεν φαίνεται, δεν θα γίνει αυτό από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη Βουλή. Οι 180 ψήφοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν, να τις κατοχυρωθούν. Ούτε τώρα δεν κατοχυρώθηκαν, ούτε στην επόμενη ψηφοφορία που θα είναι στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου στη Βουλή. Όμως υπάρχουν άρθρα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Δηλαδή είναι το άρθρο 16 για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση, είναι το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ έντονα τον κόσμο και ειδικά με αφορμή τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εξελίξεις στα ΤΕΜΠΗ. Όλα αυτά έχουν φέρει ξανά στην επικαιρότητα το τι συμβαίνει με το άρθρο 86 και το πόσο ανάγκη είναι κάπως να αλλάξει ή τουλάχιστον να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν. Και αυτό θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σωτηρέλη, το αν υπάρχει λογική στο να συνεχίζει η Βουλή να παίζει τόσο ενεργό ρόλο, τόσο σημαντικό ρόλο στο να πηγαίνουν οι πολιτικοί, οι υπουργοί τέλος πάντων στη δικαιοσύνη, ή αν θα μπορούσε η δικαιοσύνη να διαχειρίζεται αυτό από μόνη της. Και βέβαια θα συζητήσουμε και για το ζήτημα της εισαγωγής στο Σύνταγμα ενός δημοσιονομικού ορίου, δηλαδή τη συνταγματοποίηση της λιτότητας. Θα μας πει δηλαδή και αν υπάρχει ένα τέτοιο προηγούμενο στην Ευρώπη.

0: Τον κύριο Σωτηρέλη, λοιπόν, σας είπα πάρα πολλά ότι τι θα πούμε με τον κύριο Σωτηρέλη. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Θα πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή που είχαμε σχεδιασμένη για μετά, για αργότερα. Με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο θα μιλήσουμε, τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ. Όχι για πολύ διαφορετικό θέμα, γιατί του ζητήσαμε να είναι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε ακριβώς για το άρθρο 16 και την αλλαγή του άρθρου 16 στο Σύνταγμα. Ο κύριος Χριστόπουλος μας ακούει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε τις αλλαγές και την πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει για το άρθρο 16 και υπάρχει το ζήτημα του πώς αυτό επηρεάζει και την εκπαίδευση και το χώρο της εκπαίδευσης. Επηρεάζεται νομίζω αρκετά με όλες τις εξελίξεις. Βέβαια, έχουν ξεκινήσει τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά να λειτουργούν. Οπότε θέλω να μας πείτε περίπου τι έχετε δει ήδη μες τη χρονιά που έχει περάσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
1: Κοιτάξτε. Καταρχήν, αυτό το οποίο εμείς είχαμε επισημάνει σαν Ομοσπονδία ήταν ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι εξαιρετικά περίεργη. Mm-hmm. Οποιαδήποτε άποψη και να έχει κανείς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε να τα βλέπει με σκεπτικισμό, είτε να τα βλέπει θετικά, είτε να τα βλέπει εντελώς αρνητικά, mm-hmm. όταν υπάρχει μια ρητή διάταξη συντάγματος που λέει, θα σας το λέω verbatim, mm-hmm. η ίδρυση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εμάς μας δημιούργησε ένα μεγάλο προβληματισμό. Θα σας πω για ποιο λόγο. Όχι μόνο για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η απόφαση αυτή μας δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, διότι για φανταστείτε να ανέβει στην εξουσία μια κυβέρνηση με σαφές τραμπικό πρόσημο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση μπλε-μαύρη, μια κυβέρνηση εργασίας κεντροδεξιάς-ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Σαν και αυτές που κάποιες από αυτές ζούμε στην Ευρώπη. Για πείτε μου,
0: ναι, δεν είναι, πολύ μακρινός σενάριο,
1: είναι δύσκολο να καταργηθεί ένα άρθρο του Συντάγματος, να υπάρξει ένας νόμος που να καταστρατηγεί π.χ. τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, mm-hmm. την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της πληροφόρησης. Άρα λοιπόν η δικαστική αυτή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο φόβο, διότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου mm-hmm. για να καταστρατηγηθούν άλλα άρθρα του Συντάγματος στο μέλλον, γιατί τα πολιτικά πράγματα πάνε όλο και χειρότερα, όπως βλέπουμε σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, mm-hmm. Και θα μπορούσαν να θέσουν την κοινωνία σε γύψο. Έτσι, όταν έχουμε λοιπόν τέτοιες ερμηνείες, τότε λοιπόν τα πράγματα είναι άσχημα. Πάμε όμως και στην ουσία του ζητήματος. Είπατε πάρα πολύ ορθά ότι ήδη η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση λειτουργεί, και όχι μόνο τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καταρχήν λειτουργούν εδώ και δεκαετίες τα περίφημα κολέγια, έτσι, τα οποία λειτουργούν χωρίς καμία σοβαρή εποπτεία, καμία σοβαρή εποπτεία από την πολιτεία. Όταν εμείς λέγαμε, θέταμε το ζήτημα ως ΟΗΕΛΕ mm-hmm. της πιστοποίησης των τίτλων σπουδών των κολεγίων, γιατί αυτό είναι το σημαντικό ζήτημα εδώ, μας έλεγαν, μα θα πιστοποιούν, λέει, τα ξένα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζονται. Ποια ξένα πανεπιστήμια που συνεργάζονται? Τώρα δώσαμε στη δημοσιότητα πριν από 2 εβδομάδες ένα ιταλικό πανεπιστήμιο που παράνομα συνεργάζεται με κέντρο διαβίου μάθησης και δίνει μεταπτυχιακά και διδακτορικά τα οποία μοριοδοτούνται σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ακούσατε. Η παρανομία της παρανομίας.
0: Άρα μπαίνει ένα πανεπιστήμιο ιταλικό, ουσιαστικά μοιράζει πτυχία μέσω κέντρου σπουδών.
1: Μέσω κέντρου διαβίου μάθησης, απόλυτος παράνομα, με τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, με τη σφραγίδα του ΑΤΕΝ. Mm-hmm. Τι λέμε τώρα? Δηλαδή εδώ πια υπάρχει απόλυτη ασυνδοσία. Επομένως, επειδή εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, η ιδιωτική εκπαιδευτική, εάν υπάρχει οποιαδήποτε μορφής ιδιωτική εκπαίδευση, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κρατική εποπτεία. Και εδώ λοιπόν, ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι πολύ πιο κρίσιμη, και να σας πω γιατί. Γιατί τα πτυχία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Για φανταστείτε, ποιοι γιατροί, και ποιοι πολιτικοί μηχανικοί, mm-hmm. και ποιοι αρχιτέκτονες, και ποιοι τεχνολόγοι τροφίμων, και ποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με παραγωγικά επαγγέλματα θα βγουν στην αγορά, mm-hmm. όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στα προγράμματα σπουδών, στους διδάσκοντες και κυρίως στην πιστοποίηση των τίτλων. Δηλαδή φανταστείτε, έτσι, μια χώρα όπου θα έχουμε χιλιάδες γιατρούς, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι θα χειρουργούν, θα δίνουν ιατρικές συνταγές, θα φτιάχνουν γέφυρες, θα φτιάχνουν κτίρια, θα φτιάχνουν σπίτια. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την επάρκεια.
0: Και μετά θα ψαχνόμαστε γιατί, λοιπόν, τι φταίει που έχουν πάει τα πράγματα στραβά.
1: Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ζήτημα του πώς, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει εποπτεία. Είναι ένα πράγμα το άρθρο 16, ένα άλλο πράγμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη λειτουργία ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα χωρίς όρους και χωρίς όρια. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες προτάσεις, γιατί η ανεξέλεγκτη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα γεννά τέρατα. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία σαν Ομοσπονδία και σας το λέω επειδή εμείς είμαστε μέσα στη βράση του ζητήματος.
0: Ναι, προφανώς βλέπετε και τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες να σκέφτονται όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ζούμε την ακραία εμπορευματοποίηση του φαινομένου του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες και ισχυρές ανησυχίες. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να ανοίξει ένας πολύ μεγάλος διάλογος για το τι είδους εκπαίδευση θέλουμε στην Ελλάδα. Εγώ να σας πω κάτι, θα το πάω και ένα βήμα να είμαι λίγο τολμηρός και να πω θα θέλαμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα υπό ισχυρή ευθεία. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος να ανοίγουν ιδιώτες. Οι καθαρά ιδιώτες πανεπιστήμια. Mm-hmm. Να είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός απόλυτος ελεγχόμενος, θα το συζητούσα, αλλά και πάλι, προσέξτε, όχι απλά υπό αυστηρή εποπτεία, αλλά υπό την εποπτεία του ίδιου του συντάγματος. Στη Γαλλία και στη Γερμανία να γνωρίζετε ότι το Σύνταγμα έχει σαφείς ρήτρες για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ιδιωτική εκπαίδευση και λέει ότι πρέπει να λειτουργεί ακριβώς όπως και η δημόσια. Με τους ίδιους όρους, mm-hmm. την ίδια εποπτεία, τις ίδιες επιλογές.
0: Μα αυτό είναι στην Ευρώπη. Δεν συζητάμε για. Στην Ευρώπη δεν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως μιλάμε εδώ στην ουσία. Μιλάμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία έχουν έχουν ακριβώς. Δεν είναι απλά στα χαρτιά, απλά για να μην πούμε το ιδιωτικό είναι ιδιωτικό και να το πούμε κάτι άλλο, να το βαφτίσουμε κάτι άλλο. Είναι στην ουσία τους έτσι αυτά τα πανεπιστήμια.
1: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Εμείς μαζί με την Αγγλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο έχουμε μια ιδιαιτερότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, την τυπική. Μιλάω δηλαδή για την νηπιαγωγία, δημοτικά γυμνάσια Λύκεια. Είμαστε λοιπόν μία από τις τέσσερις χώρες που αυτοί που κατέχουν τα ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ περισσότεροι από τις μη κερδοσκοπικές, mm-hmm. τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που έχουν ιδιωτικά σχολεία, όπως είναι για παράδειγμα η Λεόντιος, mm-hmm. το Ανατόλια, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που είναι μη κερδοσκοπικά σχολεία, mm-hmm. τα οποία τα τρέχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι έχουν ένα χαρακτήρα κοινωνικό. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν οι ιδιώτες είναι τα 3/4 των ιδιωτικών σχολείων. Άρα δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν το κέρδος. Δεν λέω ότι κάποιοι από αυτούς δεν αγαπούν την εκπαίδευση και δεν έχουν καλά σχολεία. Σαφώς και υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν μπακάλικα. Mm-hmm. Έτσι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό προσωπικό ψήλωτες. Οι οποίοι βγάζουν τίτλους σπουδών με άριστα, χωρίς σοβαρές αξιολογικές διαδικασίες και χωρίς διαφάνεια. Αντιστοίχως υπάρχουν και τέτοια ιδιωτικά σχολεία. Θέλουμε να έχουμε και τέτοια πανεπιστήμια.
0: Και να γιατί προσθέσω, αν μου επιτρέπετε κύριε Χριστόπουλος, αυτό, να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Τον τρομερό ρυθμό με τον οποίο εξαγοράζονται τώρα σχολεία από funds ξένα, τα οποία δεν έχουν καν όνομα και δεν ξέρουμε ούτε διεύθυνση ούτε αριθμό, δηλαδή, να το πούμε έτσι.
1: Ξέρουμε τα funds πια. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή πράγματι, καταρχήν να πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια που ενεργοποιούνται τα funds στην Ελλάδα, ο κύκλος επενδύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση ξεπερνάει το 1 δις. Mm-hmm. Το ερώτημα που εμείς απευθύνουμε και στους ιδιοκτήτες και στα funds κτλ. Είναι από αυτό το 1 δις οι εκπαιδευτικοί είδαν κάτι. Mm-hmm. Δεν είδαν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Mm-hmm. Μάλιστα όταν πήγαμε να ζητήσουμε από το σύνδεσμο των ιδιοκτητών να κάνουμε ένα συλλογικό σύμφωνο, να πάρουν κάτι παραπάνω εκπαιδευτικοί για να μην φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία για να πάνε στο δημόσιο, η απάντηση είναι ναι, okay, mm-hmm. αν θέλετε. Θα εγκαταλείψετε το μισθολόγιο του δημοσίου, δηλαδή τα φοβερά 900 ευρώ ας πούμε, που παίρνει ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός. Θα πάτε στον κατώτατο μισθό των ειδικευτών εργάτων, στα 700 περίπου, και από εκεί πέρα τα συζητάμε. Mm-hmm. Για να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι. Ποια αντικοινωνική συμπεριφορά και ποια απολύτως αντιεπιστημονική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά εκ μέρους των εκπροσώπων των ιδιοκτητών.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς ανησυχείτε και βάζετε και ένα θέμα και για τους εργαζόμενους σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εφόσον υπάρξει αυτή η εξέλιξη.
1: Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Στην Αμερική, ας πούμε, το Harvard, το Yale, που είναι μη κερδοσκοπικά mm-hmm. πανεπιστήμια, θέτουν τα υψηλότερα standards για τους διδάσκοντές τους. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν, τι να σου πω, παγκόσμιας εμβέλειας mm-hmm. ερευνητικό έργο. Εδώ, ποιοι mm-hmm. θα είναι οι διδάσκοντες. Θα έχουν τουλάχιστον, γιατί εμείς, και επειδή εμείς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάποια συλλογικότητα στον χώρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί δεν πρέπει να μείνουν ακάλυπτοι οι άνθρωποι αυτοί που θα είναι στην ιδιωτική ενότατη εκπαίδευση, πρέπει κάποιος να τους εκπροσωπήσει και να θέσει τα αιτήματά τους. Δεν θα πρέπει να έχουν μίνιμουμ τα ιδιωτικά προσόντα που έχουν και οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν θα πρέπει να έχουν μίνιμουμ την ίδια ερευνητική δουλειά. Να έχουν κάνει κάποιες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά, να έχουν κάνει κάποιες δημοσιεύσεις σε συνέδρια, θα πρέπει να έχουν ένα ερευνητικό έργο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, και βεβαίως να έχουν και ανάλογες αμοιβές. Γιατί το δημόσιο πανεπιστήμιο δίνει κάποιες αμοιβές, έτσι. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν ένα πακτολό χρημάτων από πίσω τους, θα πρέπει μίνιμουμ να δίνει τα ίδια. Φοβούμαι όμως δεν θα συμβεί αυτό με την παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει να το πολεμήσουμε, να το ψάξουμε πάρα πολύ, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν σοβαρές εργασιακές σχέσεις.
0: Άρα αυτό που λέτε είναι, καταλαβαίνω οπωσδήποτε, να υπάρξει μια αλλαγή στο ζήτημα της, του νόμου Κερακάκη, δηλαδή ακόμα και αν ισχύσουν και αν λειτουργήσουν κανονικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή και ένας καθορισμός των...
1: Θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς όροι και για το προσοντολόγιο, δηλαδή πώς θα προσλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και για το πώς θα αμείβονται. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει σε μια ιατρική ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου ή σε μια νομική ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου να έχει λιγότερα προσόντα από τον εκπαιδευτικό στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν νομικοί υποταχυτήτων. Δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε, ακόμα και από αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι άνθρωποι να βγαίνουν με επαρκής γνώση, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μιας που υπάρχουν. Από τη στιγμή που υπάρχουν, θα πρέπει να έχουμε ποιότητα στις σπουδές και οι άνθρωποι οι οποίοι αποφυτούν, έτσι, να αποφυτούν με επάρκεια. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι θα πρέπει, ειδικά στις ειδικότητες αιχμής, είτε εξετάσεις πιστοποίησης από την ελληνική πολιτεία, όπως γίνεται με τα ΙΕΚ, για παράδειγμα.
0: Να μπαίνουν με βάση...
1: Θα εκλέγονται τώρα. Αυτοί που αποφυτούν τα ιδιωτικά ΙΕΚ είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στο ΝΕΟΠΕΠ, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων. Εγώ θεωρώ ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και με τους αποφύτους των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και αν δεν γίνεται αυτό, να υπάρχουν σαφείς εξετάσεις από τις επαγγελματικές επιστημονικές ενώσεις, τα τεχνικά επιμελητήρια, όπως γίνεται στην Αμερική, ας πούμε, με τους δικηγόρους, οι οποίοι πρέπει να περάσουν το περίφημο της περίφημης εξετάσεις του BAR. Έτσι, για να γίνουν έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε πιστοποίηση.
0: Και να κλείσουμε αυτό και
1: τίτλο. Να ξέρουμε αν αυτοί. Γιατί, να σας πω κάτι. Αν μπουν, για παράδειγμα, 100 άνθρωποι στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο X, έτσι, και αποφοιτήσουν και οι 100, κάτι δεν πάει καλά.
0: Κύριε Χριστόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για
1: την ανάλυση. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Και να πάμε λοιπόν γρήγορα στην γραμμή που σας είχαμε προαναγγείλει με τον στεματολόγο, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη.
2: Καλημέρα και εσάς, Σωτηρέλης.
0: Κύριε Σωτηρέλη, δεν ξέρω πού να το αρχίσουμε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά τα άρθρα τα οποία η κυβέρνηση έχει.
2: Να το αρχίσουμε
0: έχει...
2: από αυτό που συζητούσατε μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πρόταση που θυμίζει νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Διότι προσπαθεί ουσιαστικά να νομιμοποιήσει αυτό το έκτρωμα που δημιουργήθηκε με ένα νόμο αντισταγματικό, τον οποίο δυστυχώς δέχθηκε ως μειοφίλη το Συμβούλιο Επικρατείας. Και αυτό ακριβώς σηματοδοτεί και την ευρύτερη κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης, αυτές οι αποφάσεις. Και γι' αυτό θα έπρεπε, ένα από τα πράγματα που έπρεπε να αλλάξει το Σύνταγμα, είναι η καθιέρωση συνταγματικού δικαστηρίου, γιατί τα δικαστήριά μας είναι και ανεπαρκή για να κρίνουν τη συνταγματικότητα και δεν έχουν τόλμη και θάρρος, και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το ότι τίνουν ευήκονους στα κελεύματα των κυβερνήσεων.
0: Αυτό θεωρείτε ότι έχει συμβεί και με την υπόθεση με τον νόμο Πιερακάκη?
2: Ακριβώς. Αυτό έχει συμβεί, δυστυχώς, διότι ο νομικός κόσμος, στην μεγάλη του, στη δυτική του πλειονότητα, θα έλεγα, έχει επισημάνει ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Ελάχιστοι μόνο γνωμοδοτήσαντε, μάλιστα, με δρομοδοτήσεις, όχι με ελεύθερη έκφραση βούλησης, υποστήριξαν τα αντίθετα. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς, ο κ. Βενιζέλος, ήταν αυτός ο οποίος το 2008 μπλόκαρε την αναθεώρηση του άρθρου 16, που μπορούσε να έχει γίνει τουλάχιστον με όρους, όπως έλεγε και ο συνομιλητής σας προηγουμένως, ακαδημαϊκής ελευθερίας και ακαδημαϊκών κριτηρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε τον Μπάτη Σκύλια Λέστε και να έχουμε μεταλλαγμένα ΙΕΚ που παριστάνουν τα πανεπιστήμια.
0: Τώρα, γιατί είναι αφενός το άρθρο 16 που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όντως, και είναι πολύ λογικό το ότι συζητείται τόσο έντονα. Αλλά υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία, εμένα, ας πούμε, μου προκαλεί πολύ έτσι ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η εισαγωγή του δημοσιονομικού ορίου, να συνταγματοποιηθεί δηλαδή κάπως η λιτότητα.
2: Αυτή είναι μια κλασική νεοφιλελεύθερη αντίληψη, την οποία επιχειρούν να περάσουν και στο Σύνταγμα, τη στιγμή που εγκαταλείπεται ακόμα και στη Γερμανία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη, υπάρχει μια τέτοια.
2: Συνταγματικά, όχι. Σε νομοθετικό επίπεδο, ναι, συνταγματικά όχι.
0: Άρα θα είμαστε πρωτοπόροι αν το καταφέρουν αυτό.
2: Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι και αυτό και η μονιμοποίηση των υπαλλήλων είναι στοχευμένες σε αυτό το θέμα της αξιολόγησης υποτίθεται. Είναι στοχευμένες κινήσεις. Δεν χρειάζονται αυτά στο Σύνταγμα. Όταν είναι να ληφθούν μέτρα και όταν χρειάζονται αυτά τα μέτρα, μπορούν να ληφθούν και νομοθετικά. Όπως και δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά τα μεγαλόστομα, η γλώσσα, τα σύμβολα και η τεχνητή, όλα αυτά είναι μεγαλοστομίες που απευθύνονται σε ένα κομματικό ακροατήριο που προσπαθούν να το συσπυρώσουν. Δεν είναι ζητήματα που έχουν συνταγματικά, είναι ενδείξεις συνταγματικής φλιαρίας. Πολλές από τις προτάσεις, οι οποίες έγιναν ακριβώς για συμβολικούς και ιδεολογικούς λόγους, όχι για λόγους ουσίας. Δεν προσφέρουν τίποτα στο Σύνταγμα.
0: Ούτε για τεχνητή νοημοσύνη. Το είπατε λίγο τώρα, αλλά για τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί λένε ότι είναι μια καλή κίνηση να το εντάξει στο Σύνταγμα από τόσο νωρίς. Ότι θα είμαστε σχετικά. Θα έχουμε προβλέψει κάποια πράγματα.
2: Τι να προβάλλουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί σε επίπεδο εθνικό. Θα λυθεί μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν έχουμε ακόμη όλα τα δεδομένα για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η συζήτηση που γίνεται και γίνεται από το παντός πιστό, από το καθένα που γράφει και μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει υπόψη, δηλαδή υπόψη της όλα τα δεδομένα. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που θα προκύψουν. Σίγουρα αυτά τα προβλήματα πρέπει να αναδειχθούν για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο πάντως, εάν είναι σοβαρά προβλήματα, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με νομοθεσία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάποια ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ευρεία συνένεση σε νομοθετικό επίπεδο. Δηλαδή είναι πρόωρο και δεν ξέρω αν δεν έχει να προσφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή. Και το θέμα της τεχνητής.
0: Άρα αυτό που λέτε είναι ότι δηλαδή, εφόσον δεν μπορείς να συνοηθείς και να βγάλεις ένα νόμο στον οποίο να συμφωνήσουν όλοι, πώς περιμένεις να συμφωνήσουν όλοι στο να κάνουν μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Και
2: η νομοθεσία έχει μια ευελιξία, εν πάση περιπτώσει, και χρειάζεται και επίσης χρειάζονται και για άλλα ζητήματα ευρύτερη συνέχεια. Δεν χρειάζεται μόνο το Σύνταγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί και η συζήτηση στην Ευρώπη. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, κινδυνεύουμε να θέσουμε πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία να έρχονται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και μετά να αρχίσουν να μας λένε ότι να, η Ευρώπη επιβάλλει άρα και να εκτελείται και το Σύνταγμά μας. Όπως έχει γίνει και με το θέμα των πανεπιστημίων δηλαδή. Γιατί εκεί το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι ότι πήρε μια απόφαση Βουλή Επικρατείας. Είναι ότι είπε ότι είναι αντίθετη η διάταξη του Συντάγματος με τα ευρωπαϊκά θέσμια. Τα ευρωπαϊκά, δεν είναι Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό, είναι τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Ενώ αρνήθηκε. Και μάλιστα πεισμόνος, παρότι έγιναν παροτρύνσεις από όλους μας, να παραπεμφθεί με προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα μας πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν είναι όντως. Δεν τόλμησαν να το κάνουν αυτό, γιατί ξέρουν ότι δεν ήταν από αυτά που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην ευτελίζεται το Σύνταγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αθεώρηση, ακούστε να σας πω. Υπάρχει μια ομάδα διατάξεων που είναι απλώς συνταγματική φλιαρία. Είναι μόνο και μόνο για το θεαθήν. Υπάρχει μια δεύτερη.
0: Να δίνουν καλούς τίτλους στους δημοσιογράφους.
2: Ναι. Η δεύτερη ομάδα διατάξεων είναι διατάξεις που θα μπορούσαν μεν να συζητηθούν, αλλά υπό εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Δηλαδή η πορεία που επελέγει είναι προβληματική για την αναθεώρηση αυτών των διατάξεων. Αναφέρουμε στην ποινική ευθύνη υπουργών, όπου βοά η πραγματικότητα, πρέπει να εγκαταληφθεί εντελώς ο ρόλος της Βουλής και να πάμε σε δικαστική αρμοδιότητα, η οποία δεν θα είναι βέβαια των κοινών δικαστήριων όπως για τους υπόλοιπους, γιατί για να μην έχουμε παραπομπές για ψηλοπίδημα και συζητήσεις, θα είναι από ένα αρμόδιο δικαστικό όργανο ευρύ, συλλογικό, που δεν θα ελέγχεται, όπως ας πούμε η Ολομέλεια Φυτών της Αθήνας, που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και από εκεί θα υπάρχει η προανάκριση η λεγόμενη.
0: Άρα να αποσυνδεθεί τελείως από τη Βουλή, λέτε.
2: Εντελώς. Είναι φατριαστική η πλειοψηφία. Είναι φανερό αυτό. Γι' αυτό ακριβώς την κρατάνε την πρότασή τους. Γιατί φοβούνται για τις εξελίξεις. Προσέξτε, φοβούνται για τις οικονομικές εξελίξεις. Διότι μπορεί αν αλλάξουν οι σχετισμοί, πολλοί από τους σημερινούς υπουργούς,
0: να
2: παρεμπιπτούν σε δίκη. Mm-hmm. Διότι αυτό που έγινε με τις υποκλοπές είναι 10 φορές χειρότερο από το σκάνδαλο Watergate, έτσι, για να μην πω για τα υπόλοιπα. Τα σκάνδαλα που επίσης είναι εξαιρετικά κραυγαλαία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αυτό το 86 είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών είναι επίσης, πρέπει να αλλάξει μεν, αλλά είναι σε λάθος κατεύθυνση. Mm-hmm. Επίσης για το άρθρο 16 είναι σε λάθος κατεύθυνση. Αν ήθελαν να κάνουν μια πραγματικά θεμητή αλλαγή, γιατί προσέξτε και εδώ υπάρχει και μια πλήρης αλληλεγγύη να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό που το κάνει η αριστερά κυρίως είναι μάχη οπισθοφυλακής. Εάν δεν γίνει αλλαγή στο Σύνταγμα με αυστηρότατες προδιαγραφές, mm-hmm. ώστε αυτά που θα δημιουργηθούν να είναι μη κερδοσκοπικά πράγματι, να είναι εστιασμένα σε περιοχές που πραγματικά έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, στα θέματα της δημοκλασικών σπουδών, του τουρισμού, της ναυτιλίας. Εκεί για παράδειγμα μπορεί να προσελκύσεις φοιτητές από παντού, από τη Μεσόγειο, από τα Βαλκάνια και από την υπόλοιπη Ευρώπη, και να, με τα δίδακτρα που θα πληρώνουν αυτοί οι φοιτητές, να δίνονται υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές, ώστε να μπαίνουν και σε αυτά όπως μπαίνουν και στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή που ουσιαστικά είναι συμβατές με το ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών που χρειαζόμαστε, mm-hmm. αλλά αυτές όμως πρέπει να επιβληθούν συνταγματικά, διαφορετικά θα μας κάνουν bypass και θα έχουμε μεταλλαγμένα ΙΕΚ. Πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε. Επίσης, αλλά αυτός ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται τώρα είναι, όπως σας είπα, νομιμοποίηση αυθαιρέτων mm-hmm. στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ούτε αυτή η κατεύθυνση είναι σωστή. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να δεχτούμε να γίνει η συζήτηση για την αναθεώρηση, αλλά με άλλες προδιαγραφές και με άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης βέβαια και διατάξεις οι οποίες είναι απαράδεκτες εξ ορισμού. Όπως είπαμε, είναι το θέμα των υπαλλήλων, αξιολόγηση, νομιμοποίηση, που μπορεί κάλλιστα να λυθεί με νόμο χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Είναι το θέμα το δημοσιονομικά, τα θέματα τα φορολογικά, όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούν να προωθήσουν μια ατζέντα η οποία είναι συμβατή με την ιδεολογία της σημερινής κυβέρνησης. Με αυτά λοιπόν υπάρχουν και άλλες διατάξεις, πολλές, οι οποίες είναι αδιάφορες ή προβληματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό με τον πρόεδρο είναι για γέλια, το ότι θα είναι μια θητεία εξαίτης. Το πρόβλημα δηλαδή...
0: Αυτό διαφωνεί και η κυρία Μπακογιάννη, έτσι κι αλλιώς.
2: Βρήκε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ότι από όλο το θεσμό του πρόεδρου αυτό είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ με τον πρόεδρο υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται και στη βάση της άρνησης της αντιπολίτευσης να ψηφίσει οποιοδήποτε με 180, ώστε να συζητηθούν τα υπόλοιπα για να μην μπορούν να αλλάξουν όπως τα θέλει η κυβέρνηση με 151. Καλά έκανε η αντιπολίτευση και δεν ψήφισε κανένα, mm-hmm. γιατί έχει το προηγούμενο.
0: Θα πάει στην επόμενη βουλή με την συζήτηση στα 180.
2: Όταν έγινε η συζήτηση σε άλλη κατεύθυνση για την εκλογή του Προέδρου, και όταν έγιναν εκλογές και η Νέα Δημοκρατία ήρθε με 151, επέβαλε μια εκλογή η οποία είναι κάκιστη. Η οποία Μάλιστα. είναι η χειρότερη δυνατή. Και προσέξτε
0: κύριε,
2: τώρα.
0: Σωτηρέλη, ναι. Με αυτό να κλείσουμε, γιατί έχουμε πολύ λίγο
2: χρόνο. Θα κλείσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτά όλα και έχουμε επίσης τις ρυθμίσεις που έπρεπε να επιλεγούν και δεν επιλέχθηκαν. Δηλαδή ουσιαστικά η αναθεώρηση η σοβαρή θα είχε μέσα τη σχέση κράτους εκκλησίας, την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, mm-hmm. την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω μορφών άμεσης λαϊκής συμμετοχής, την ενίσχυση της ουσίας του πρόεδρου της δημοκρατίας, ώστε να μην είναι που κάνει στο αδιανό. Το συνταγματικό δικαστήριο που σας είπα και τα λοιπά. Όλα αυτά
0: Σωτηρέλη.
2: Λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε, δεν τα έχουμε και έχουμε άλλα τα οποία είναι προβληματικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γκουτέρες κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντάει στη συνέχεια τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρχμάν και το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές φετίο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας στην αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου, που θα διεξαχθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη και αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλειων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις, καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Να σημειωθεί ότι οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τουλάχιστον στους 91. Στην Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που μίλησε στην ΕΡΤ, Βασίλεια Μυρίδη. Το νέφος καπνού έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον Μπορντό προς τα ανατολικά στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του αστεροσκοπείου, ο καπνός έχει φτάσει πάνω από την Ελλάδα σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τόλισε ο κύριος Αμυρίδης. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες επιπλέον βρίσκονται μπροστά σε νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες, που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς και θα διαρκέσουν τουλάχιστον ως την Κυριακή. Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στην περιοχή του Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που συνεχίζουν να μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει και την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα ξεκινήσει από τα κεντρικά και νότια και θα κινηθεί προς βορρά. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την επακόλουθη χνηλάτιση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Νότιας Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για τρίτη μέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 8,7%. Αισθητές μειώσεις στην Αγγλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, το σημερινό δελτίο τιμών των διελιστήριων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Στις αθλητικές ειδήσεις, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με την Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη μέσου Λόβο Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι 3 ως 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά βοριάδες ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Επιστροφή τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη Σύντριγκα, στο κόκκινο, στο 105 και 5. Και να ξανασυστηθούμε για όσου μπαίνετε τώρα στην παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Ντάλλας, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και περιμένουμε μηνύματα στο 698-5870-059. Αυτό είναι το Viber, 698-5870-059. Και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε πολλά μηνύματα από όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει όλες τις προηγούμενες, την προηγούμενη ώρα, τέλος πάντων. Ήταν μέσα σε μια ώρα, χωρέσαμε αρκετά πράγματα τελικά. Θα πούμε μια καλημέρα στον Αλέξη που σχολιάζει τον Ηλία Κασιδιάρη και ότι είναι καταδικασμένος εγκληματίας και ότι θα πρέπει να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Τον Βαγγέλη για να ανοίξουμε το θέμα του αυτισμού που είναι πολύ σωστό και την στάση των προοδευτικών κομμάτων σε σχέση με αυτό. Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα στη Μαρίνα που ζητάει να μπούμε ξανά στο θέμα των εισπρακτικών γύρω από το ρεύμα. Το έχουμε πει, θα το κάνουμε κάποια στιγμή, Μαρίνα, δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Καλημέρα στην Κοραλία, καλημέρα στην Ειρήνη και στην Περσεφόνη. Τώρα, σιγά σιγά θα πάμε στον καλεσμένο που σας είχα προαναγγείλει από την αρχή και το θέμα το έχουμε ήδη σχολιάσει λίγο μόνοι μας, αλλά νομίζω πως θα μας δώσει και μια πολύ καλύτερη εικόνα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μοχάμεντ Αλμπάτα, Παλαιστίνιος που ζει στην Ελλάδα, μέρος της Παλαιστινικής Παροικίας στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Αλμπάτα.
1: Καλημέρα κύριε Ρόβολη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την Γάζα, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω στην επικαιρότητα. Δεν το συζητάμε αρκετά συχνά το τι συμβαίνει εκεί και έχουμε μείνει στο ότι υπάρχει μια κεχηρία τυπικά και δεν βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει καθημερινά εκεί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Καταρχήν η κεχηρία δεν τηρήθηκε από την Ισραήλη πλευρά ούτε μια μέρα, ούτε μια στιγμή, ούτε μια ώρα. Δηλαδή από τη μία δήλωσαν ότι επέγραψαν εκχειρία, αλλά δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια της υπογραφής δεν σταμάτησαν να βομβαρδίζουν οι Ισραηλοί. Από τότε έχουν σκοτωθεί περίπου 1.200 άτομα από τους βομβαρδισμούς. Δηλαδή σαν άμεσο σαν στόχος έχουν βερβολήσει, έχουν σκοτώσει 1.200 άτομα. Πέρα από χιλιάδες άλλους που πεθαίνουν για άλλες αιτίες που σχετίζονται με τον πόλεμο, αλλά δεν είναι άμεσα. Γιατί πέφτουν οι άνθρωποι και πέρα από επιδημίες, από πείνα, από χίλια δύο. Και οι αριθμοί είναι πολύ ψεύτικα αυτοί που βγαίνουν. Γιατί μετρούνται μόνο αυτοί που πέφτουν και τους κουβαλάνε στα νοσοκομεία και το νοσοκομείο βγάζει πεσοβιστικό γέννησης. Όπως από την αρχή του πόλεμου. Μετρούνται μόνο τα πτώματα που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Όπως ξέρετε, τα περισσότερα πτώματα δεν μετριούνται γιατί οι συγγενείς τους προτιμούν να τους θάψουν παρά να πεθαίνουν οι ίδιοι στην διαδρομή προς και από το νοσοκομείο.
0: Και όταν τους βρίσκουν, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να τους βρούνε καν, είναι ακόμα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Αλμπάτα, τι γίνεται με την...
1: Υπάρχει ένα σκοτάδι σε αυτά που, πάνω από αυτά που συμβαίνουν στην Γάζα. Δεν είναι ότι μόνο σκότωσαν τους δημοσιογράφους που σκότωσαν, πάνω από 300 δημοσιογράφους. Σήμερα όλα τα μεγάλα κανάλια που ήταν παρόντια στην Γάζα έχουν απολύσει τους προσώπους τους εκεί πέρα. Δηλαδή η Αλτζαζίρα έχει διώξει 20 δημοσιογράφους, άλλα μεγάλα κανάλια.
0: Επειδή δεν είναι θέμα πια στην επικαιρότητα.
1: Δεν πιάνει αυτό το θέμα και δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ειδήσεις κάθε μέρα, κάθε μέρα, αλλά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο να τα μάθει. Οπότε απολύσαν τους δημοσιογράφους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι πολύ γνωστό.
1: Οπότε 3 χρόνια μετά, και ακόμα να μπει ένας ξανά δημοσιογράφος στην Γάζα. 3 χρόνια μετά. Και ακόμα να πει ένας.
0: Αυτό να το πούμε, ναι. Είναι, απαγορεύεται από το Ισραήλ να μπει δημοσιογράφος. Απαγορεύεται πλήρως να μπει δημοσιογράφος. Οι ελάχιστοι που έχουν μπει μόνο παρέα, αγκαλιά με το IDF, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Και οτιδήποτε καταγράψουν μετά περνάει από τον έλεγχο του Ισραήλ πριν κυκλοφορήσει στον αέρα.
1: Ακριβώς. Και σημαντικότερο, αποφάσισαν ότι θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα κυβερνήσει την Γάζα. Η οποία διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ. Ακόμα να μπει καυτή.
0: Ακόμα ούτε καν αυτό δεν έχει γίνει. Γενικά, όλα αυτά που είχαν πει για την εκεχηρία.
1: Δεν επιτρέπεται να μπει αυτή η επιστροφή στην Γάζα. Φανταστείτε. Μια επιστροφή που διόρισαν οι ίδιοι δεν την επιτρέπουν να μεταβεί στην Γάζα. Να κάνει τη δουλειά τη. Οπότε η δουλειά είναι προδιαγραμμένη. Δηλαδή ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Τα σύνορα έχουν μεταφερθεί. Περίπου το 1 τρίτο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή υπήρχε μια. Στην εκεχηρία, στη συμφωνία, υπήρχε μια ρήτρα ότι αν περάσει λίγος καιρός θα πάνε προς τα πίσω και θα πάνε προς τα πίσω. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μονιμοποιηθεί πια εκεί η γραμμή.
1: Πήγανε μπροστά. Είχαν 53% των εδαφών της Γάζας όταν έγινε η τυχερία. Τώρα είναι 70% mm-hmm. ελέγχων. Και σπρώχνουν τα σύνορα, αυτή η κίτρινη γραμμή, mm-hmm. δίθεν, είναι κάτι τσιμεντένια μπλοκ, τα mm-hmm. οποία μεταφέρουν, κάθε μέρα μεταφέρουν λίγα μέτρα, mm-hmm. λίγα δεκάδες μέτρα μπροστά. Και σήμερα είναι τα 2/3 από το έλεγχο του Ισραήλ. Τα 2/3 τα οποία τα ισοπεδώσαν εντελώς. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πια σπίτια, ούτε αυτοί που έλπιζαν να βρουν τα πτώματα του συγγενών του θα τα βρουν.
0: Τίποτα, είναι no man's land τώρα εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο no man's land, είναι μια. Ένα ισοπαίδωμα, δεν υπάρχει τίποτα. Τα κτίρια εξαφανίστηκαν, βάλανε εργολάβους mm-hmm. και τα βυρμήθαν και τα, δεν ξέρω πού τα πήγαν.
0: Και διαβάζω επίσης ότι σε κάποια σημεία αρχίζουν και γεμίζουν με μπάζα και με χώματα για να δημιουργηθούν σαν βουνά στην ουσία εντός του χώρου.
1: Ένα πράγμα το οποίο χωρίζει μια περιοχή από την άλλη. Mm-hmm. Και πίσω από το πράγμα ισοπεδώνουν τα εδάφη mm-hmm. και τώρα πριν 2-3 μέρες διαδηλώσανε 8 Ισραηλοί υπογεί μαζί με χιλιάδες έμπικοι mm-hmm. πήγαν να διαδηλώσουν ότι θα χτίσουμε εδώ την Γάζα που είναι πατρική μας πατρίδα. Mm-hmm. Okay. Όλα αυτά συμβαίνουν και η παγκόσμια κοινότητα αποσιωπάει εντελώς. Mm-hmm. Σαν να μην τρέχει τίποτα.

0: στην Αγγλία, δηλαδή ένα από τα τελευταία, ήταν ένα παιδί 10 μηνών στην Αγγλία τη μητέρα του. Mm-hmm. Που το θύλαζε η μητέρα του. Mm-hmm. Και ξαφνικά μπαίνει στον δρόμο και τον περιβολεί το παιδί. Mm-hmm. Στην Αγγλία τη μητέρα του. Δηλαδή δεν έχουν ξαναγίνει αυτά στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Τέτοια βαρβαρότητα.
1: Γιατί είναι και με τα ντρόουν είναι λίγο σαν βιντεοπαιχνίδι για αυτούς. Μπαίνουν μέσα, δηλαδή δεν μπαίνει καν ο στρατιώτης να το κάνει.
0: Η φανταρίνα που διαχειρίζεται τον ντρόουν δεν βλέπει ανθρώπους. Ναι. Βλέπει οθόνη και παιχνίδι με στην οθόνη.
1: Γενικά δεν νομίζω πως τώρα είναι ερώτηση που δεν έχει σημασία, δηλαδή στην ουσία νομίζω ξέρουμε την απάντηση. Αν υπάρχει ιατρική παρέμβαση, αν υπάρχουν γιατροί, αν υπάρχει
0: με το σταγονόμετρο. Mm-hmm. Πεθαίνουν οι άνθρωποι, πέφτουν νεκροί και δεν υπάρχει διάγνωση και μάλιστα πεθαίνουν πολλοί νέοι άνθρωποι και πέρα. Υπάρχουν επιδημίες που δεν υπάρχει διάγνωση, δεν ξέρω ο κόσμος για ποιο λόγο πεθαίνουν. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα που πρέπει να διερευνηθεί. Mm-hmm. Γιατί το Ισραήλ είναι γνωστό για τα περάματα που κάνει, mm-hmm. τα βιολογικά, τα χημικά που χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Το χρησιμοποιούσε ανέκαθεν.
1: Το έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Και έχει αποδειχθεί.
0: Το οποίο σήμερα δεν ψάχνει κανείς γιατί πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Χιλιάδες πεθαίνουν χωρίς σοβαρή αιτία, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Mm-hmm. Κάτι άλλο. Η εχμάλωτη Παλαιστίνη. Δεν είχαν πει στην αρχή ότι ανταλλάζουμε εχμαλώτους, mm-hmm. θα βγάλουμε τους Παλαιστίνη. Λοιπόν, από 12.000 είναι 17.000 εχμάλωτοι στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Οι περισσότεροι βέβαια είχαν πάρθει από την δίκαιη όχθη. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν 12.000 εχμάλωτοι στην Παλαιστίνη. Και είπαν ότι ας βγουν οι Ισραηλοί εχμάλωτοι και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Ωραία, δεν υπάρχει κανένας εχμάλωτος Ισραηλινός στα χώρια των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Ενώ η Παλαιστίνη σήμερα είναι 17.000. Συν άλλους που δεν ξέρουμε αν ζουν ή αν είναι εχμάλωτοι.
1: Και είναι σημαντικό να λέμε αυτή τη λέξη, εχμάλωτοι. Εχμάλωτοι είναι η Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι φυλακισμένοι, δεν είναι κρατούμενοι, δεν είναι όλα αυτά. Δεν κατηγορούνται για κάτι. Το έγκλημα είναι ότι είναι Παλαιστίνη.
0: Βασανίζονται και τους βάζουν να υπογράφουν σε διάφορα χαρτιά στα εβραϊκά που δεν καταλαβαίνουν. Για αργότερα αυτά. Για να αποδεικνύουν ότι να υπέγραψε ότι έκανε κάτι.
1: Η ειδική καταγωγή από πού είναι, κύριε Λαμπατά, από ποια περιοχή?
0: Από την Χαν Γιούνις.
1: Από το Χαν Γιούνις. Από τη Γάζα δηλαδή. Ναι, από τη Λωρίδα τη Γάζα εννοώ.
0: Το άλλο, παραδίνουν πτώματα κάθε τρεις και λίγο των πρώην φυλακισμένων, mm-hmm. κρατούμενων, mm-hmm. Εχμαλώτων, τα οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση, δηλαδή είναι φανερά τα σημάδια βασανισμών επάνω σε αυτά τα πτώματα, mm-hmm. και μάλλον τα δίνουν για εκφοβισμό, ότι βλέπετε τι σας κάνουμε. Mm-hmm. Και βέβαια λείπουν πολλά όργανα από αυτά τα πτώματα, το οποίο είναι και κάτι άλλο, ότι το εμπόριο οργάνων,
1: σωστό.
0: Την πέρα εντάξει. Και το λένε και το καμαρώνουν οι Ισραηλοί. Ότι είμαστε η μεγαλύτερη τράπεζα οργάνων στον κόσμο. Και το λένε και το υπερηφανεύονται.
1: Καλά, και αυτό υπερηφανεύονται και για τα όπλα τους που τα διαφημίζουν σε κάθε έκθεση και εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο και σε άλλες εκθέσεις. Και τα παρουσιάζουν σαν δοκιμασμένα στο πεδίο, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
0: Δοκιμασμένα σε άοπλο πληθυσμό. Mm-hmm. Όχι δοκιμασμένα στη μάχη, mm-hmm. γιατί δεν υπάρχουν μάχες. Αυτά είναι δοκιμασμένα πάνω σε έναν άοπλο. Λαό. Okay. Είναι αποτελεσματικά επάνω σε έναν άοπλο λαό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, αυτοί οι στρατηγοί που αγοράζουν αυτά τα όπλα, mm-hmm. δεν βλέπουν. Προχθές επέγραψε η Ελλάδα συμφωνία, mm-hmm. να αγοράσει 4,3 δισεκατομμύρια όπλα από το Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτό το Iron Dome. Mm-hmm. Το Iron Dome δεν ήταν ικανό να προστατεύει το Ισραήλ από τους πυράβλους της πλάκας της mm-hmm. Χαμάς. Η Χαμάς έφτιαχνε τους πυράβλους στις κουζίνες των σπιτιών. Και αυτά τα όπλα ήταν ανίκανα να
1: αντισταθούν.
0: Τους ψευδοπυράβλους της Χαμάς. Mm-hmm. Θα κάνουν εδώ στην Ελλάδα, θα είναι ικανά να απορρίπτουν, να υπερασπιστούν την Ελλάδα. Δεν ξέρω αυτοί οι στρατηγοί που υπογράφουν, τι υπογράφουν. Τέλος πάντων, δεν είναι με δικό μας θέμα αυτό.
1: Αλλά ναι, καλά, σίγουρα, αλλά τέλος πάντων είναι καλό και να βλέπουμε τι συμβαίνει και όταν η Ελλάδα κάνει στρατηγικές συμμαχίες με το Ισραήλ, να ξέρουμε ακριβώς με ποια χώρα κάνει στρατηγική συμμαχία. Γιατί δεν είναι χωρίς ευθύνη ακριβώς. Και όποιοι συνεργάζονται με εγκληματίες, τέλος πάντων.
0: Απλά κάνουν τακτική τους, γιατί δεν είναι ότι πουλάνε όπλα. Απλά βρίσκονται σε μάχος στις χώρες που πουλάνε όπλα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι μόνο να πωλήσουν όπλα και να πάρουν λεφτά, αλλά να βρουν εταίρους. Mm-hmm. Αυτό είναι ο σκοπός τους, να βρουν εταίρους στις χώρες.

0: που πάνε και ανοίγουν παραρτήματα. Και μάλιστα εδώ ανοίγουν μεγάλα παραρτήματα.
1: Ανοίγουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, νομίζω, μεγάλα παραρτήματα.
0: Τα μέσα μαζική ενημέρωση. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα απαράδεικτο πράγμα που ταυτίζουν του Παλαιστίνιου με του Τούρκου. Ότι οι μουσουλμάνοι Παλαιστίνοι δεν θυμούνται ότι η Παλαιστίνη ήταν η αιτία που καμία αραβική χώρα, καμία μουσουλμανική χώρα δεν αναγνωρίζει τη Βόρεια Κύπρο. Mm-hmm. Το 1974, όταν έγινε η καταστροφή της Κύπρου, mm-hmm. ο Αραφάτ γύρισε όλες τις Ισλαμικές και αραβικές χώρες μία-μία. Mm-hmm. Και στην Σύνοδο των Μουσουλμανικών Χωρών ζήτησε καμία μουσουλμανική χώρα να μην αναγνωρίσει την Βόρεια Κύπρο. Mm-hmm. Το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Και τώρα μας ταυτίζουν εμάς με τους Τούρκους και τα τουρκικά συμφέροντα. Εμένα, όταν μου στείλανε κάποιος, μου στέλνει απειλές και μου λέει, ναι, μαθαίνε, είσαστε μουσουλμάνοι, είσαστε Τούρκοι, φιλοτούρκοι και αυτά. Από πού ως πού όλα αυτά.
1: Από εκεί που είχε και τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα.
0: Τα παρουσιάζουν επίσημα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν παρουσιάζουν έτσι τις πλάκες.
1: Τα παρουσιάζουν έτσι και πάντα αποφεύγουν να μιλήσουν γενικά για το τι σημαίνει η Παλαιστινιακή κοινωνία και το πώς μπορεί, ειδικά η Παλαιστινιακή κοινωνία, πώς έχει καταφέρει να έχει πολύ καλές σχέσεις μεταξύ όλων των κοινοτήτων, δηλαδή και των μουσουλμάνων και των χριστιανών και των διαφορετικών δογμάτων των χριστιανών.
0: Μέχρι που έγιναν φίλοι με τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, mm-hmm. μας λέγανε, είσαστε απόγονοι των Ελλήνων, φύγετε mm-hmm. από εδώ, πηγαίνετε πίσω στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτά τα λέγανε όταν ήμουν μικρός, πριν 20 και 30 χρόνια. Αυτά άκουγα, αυτά ήξερα. Mm-hmm. Ότι εσείς στην Παλαιστίνη δεν είσαστε από εδώ, είσαστε από την Ελλάδα, γυρίστε πίσω.
1: Αλήθεια,
0: τώρα πώς έγινε αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, τι προπαγάνδα παίζει ανά πάση στιγμή είναι το κάτι άλλο. Τώρα αυτά που συμβαίνουν στην Διώχθη είναι άλλο πράγμα που πραγματικά αποδεικνύει ότι η εθνοκάθαρση είναι ο σκοπός από την αρχή μέχρι τέλος. Mm-hmm. Γιατί στην Διώχθη δεν υπάρχει ούτε Χαμάς, ούτε αντίσταση, mm-hmm. ούτε λουλούδια δεν πετάνε στους Ισραηλινούς mm-hmm. έμπικους. Οι Ισραηλοί έμπικοι μπαίνουν κάθε μέρα, εχθές μπήκαν σε 30 διαφορετικά σημεία.
1: Αυτό λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: 30 διαφορετικές επιθέσεις. Και είναι ανθρώπους ζωντανούς, και είναι σπίτια, και είναι αυτοκίνητα, καταστρέφουν περιουσίες.
1: Τις ελιές, τα κοπάδια.
0: Με την προστασία του στρατού. Mm. Έχω σκοτώσει από την αρχή του πολέμου πάνω από 2.000 άτομα στην Δικαιώχτη. Mm. Η μισή είναι παιδιά 12 και 15 χρονών. Την μοναδική φορά που έπεσαν Ισραηλοί νεκροί ήταν πριν 3-4 μέρες mm-hmm. που άρπαξε ένας Παλαιστίνος, άρπαξε το όπλο του Ισραηλού και το κάρφωσε. Mm-hmm. Και μετά ο στρατός τι έκανε, πυροβόλησε όλους τους παρόντες Παλαιστίνους εκεί πέρα. Έπεσαν 4-5 νεκροί και 17 τραυματίες. Και σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός.
1: Είναι συγκλονιστικό
0: το ότι...
1: Αλλά με Ισραηλινό
0: όπλο, δηλαδή ο Παλαιστίνος δεν έφερε.
1: Δεν είχε δικό
0: του. Ήταν στο σπίτι του. Mm-hmm. Μπήκανε με τα όπλα στο σπίτι του. Άρπαξε το όπλο και τους κάρφωσε. Και παρουσιάζεται σαν μεγάλη τρομοκρατική επίθεση των Παλαιστινίων, που οι Ισραηλοί επιτέθηκαν μέσα στο σπίτι του ανθρώπου με την προστασία του στρατού. Και δεν είναι ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. 2.000 έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα. Χιλιάδες σπίτια έχουν καεί, δεκάδες χιλιάδες δέντρα, δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα έχουν καεί. Και όλα αυτά τα βλέπει με την προστασία του Ισραηλινού στρατού. Αυτά δεν συμβαίνουν, δεν τα ακούει κανείς.
1: Δεν τα ακούει, αυτό είναι το συγκλονιστικό. Και αυτό έλεγα και στην αρχή, ότι άμα ένας Ισραηλινός στρατιώτης, ένας Ισραηλινός γενικά, γρατζουνιστή έστω, θα γίνει κεντρικό θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της Δύσης, και αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ με τους επίκους να πηγαίνουν σαν ορδές στα σπίτια των Παλαιστινίων, σε κάθε Παλαιστινιακό χωριό στη Δυτική Όχθη, είναι απλά μια είδηση την οποία δεν ασχολούμαστε. Και από ό,τι μας λέτε, διώχνουν και τους δημοσιογράφους για να μην ακούγονται
0: ακριβώς,
1: τα θέματα.
0: Ακριβώς. Και τώρα συμμετέχουν και τα social media. Τα social media τι κάνουν? Αποκρύπτουν ό,τι είναι φιλοπαλαιστινιακό mm-hmm. και στο δείχνουν, μάλλον το δεις και εσύ προσωπικά στο δικό σου προφίλ.
1: Το βλέπω, ναι, το βλέπω.
0: Το πετάνε οι ειδήσεις για το Ισραήλ από το πουθενά, που δεν mm-hmm. έχει καμία προτίμηση, που δεν έχει mm-hmm. εγώ δηλαδή προσωπικά. Mm-hmm. Δεν έχω προτιμήσεις, ούτε έχω δείξει ότι ενδιαφέρομαι να μάθω κάποια νέα, τα οποία μου έρχονται σαν βροχή και τα δικά μας δεν μου έρχονται.
1: Εξαφανίζονται, ναι, μα το βλέπουμε και στις αναρτήσεις πώς... Όλα ό,τι έχει σχέση με την Παλαιστίνη εξαφανίζεται και το βλέπεις εσύ και άλλος ένας φίλος σου ίσως.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τυχαίο δηλαδή.
0: Δεν τρούμε. Δεν πάνε οι δικές μου αναρτήσεις, δεν πάνε πουθενά. Δεν πάνε πουθενά, ούτε μου έρχονται αυτά που με ενδιαφέρουν. Μου έρχονται κάποιε ειδήσει που ενδιαφέρονται αυτοί να μα πετάνε. Και... οπότε υπάρχει μια πολιτική τώρα η οποία γίνεται στην πράξη. Αυτό ο σκοταδισμό. Δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά στα κανονικά μέσα μαζική ενημέρωση συμβαίνει τώρα με μεθόδου στα social media. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην Αιτιόπια είναι πραγματικά φρικτό, γιατί όταν δέρνουν στους ανθρώπους δεν γλιτώνει κανείς, όλοι μένουν ανάπηροι, δηλαδή ακούσια 2, 3, 5 τραυματίες κάθε μέρα, δεκάδες κάθε μέρα, οι οποίοι μένουν ανάπηροι, γιατί τέτοια είναι η αγριότητα που βγαίνουν οι Ισραηλοί με τα όπλα και χτυπάνε κόσμο, που κύριε αν πέσει κλίμα δεν τη βγάζεις καθαρός, θα σου μείνει μια αναπηρία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και το ξέρετε ότι το θέμα αυτό είναι ανοιχτό πάντα σε αυτή την εκπομπή και θα συνεχίσουμε και θα ξαναμιλήσουμε σύντομα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά και θα πάμε και στην τελευταία μας επικοινωνία, η οποία σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω πως την περιμένετε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Κουβέλη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρο της Επιτροπής Δοντολογίας. Κύριε Κουβέλη, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ριγόπουλε. Καλησπέρα σε όλους και όλες.
0: Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να γυρίσει σελίδα μετά από μια περίοδο πολύ μεγάλων αναταράξεων. Το βιώσαμε όλοι νομίζω και το είδαμε πολύ καθαρά. Εσείς από την εμπειρία σας, πώς βλέπετε, πόσο μεγάλη δυνατότητα υπάρχει να επιβιώσει αυτή τη δοκιμασία? Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Την τελευταίο διβδόμαδο δηλαδή, νομίζω πως υπάρχουν κάποιες κινήσεις που δείχνουν μια διάθεση τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι έχει προκύψει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σχέση εμπιστοσύνης εγγυάται την ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων και κυρίως την αντιμετώπιση των προβλημάτων που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν σωρευτεί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχουν πυκνώσει σε σημαντικό βαθμό, δεν θα έλεγα στον απόλυτα επιθυμητό βαθμό, αλλά σε σημαντικό βαθμό, οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι οι οποίοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η επανασυσπήρωση του κόμματος στη βάση του συγκεκριμένου προγράμματός του και στη βάση της συγκεκριμένης διεκδίκησης για την δημοκρατική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς και πάντοτε προς την κατεύθυνση, στο πλαίσιο, όπως είπε χαρακτηριστικά και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, η Ιρένα Ιδούρου, μιας πολιτικής η οποία αντιμάχεται την δεξιά και συγκροτεί έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Αυτό θεωρείτε ότι είναι το βασικό ζητούμενο, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να μην στραφεί, να μην μπει σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με άλλες δυνάμεις του ευρύτερου χώρου, των όμορων δυνάμεων?
1: Μα για μας ο μείζον στόχος είναι να φύγει η δεξιά. Και στο πλαίσιο αυτής της διεκδίκησης διαμορφώνουμε την πολιτική στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων, τις οποίες αρχίζει ο κόσμος να καταλαβαίνει, αυτή τη συσπήρωση που πρέπει να εκφραστεί. Δεν ξέρω αν θα το επιτύχουμε απόλυτα, αλλά διεκδικούμε αυτή η συσπήρωση η δημοκρατική να προκύψει και την ημέρα των εκλογών. Ζητούμενο αναμφισβήτητα, ναι. Βέβαιον, όχι βέβαιο, αλλά διεκδικούμενο.
0: Τώρα, υπήρξαν οι μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ανάμεσα σε αυτές και του πρώην Προέδρου του κόμματος. Επειδή έχετε βιώσει πάρα πολλά στην ιστορία, δηλαδή της αριστεράς, την οποία την έχετε παρακολουθήσει από τόσο κοντά και ένεργα, έχετε δει πολλά να συμβαίνουν. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Είναι μια, όχι πρωτοφανής ίσως, αλλά τέλος πάντων πολύ σπάνια κατάσταση.
1: Όχι, είναι πρωτοφανής. Είναι η διατύπωση που κάνετε είναι απόλυτα σωστή. Με όποια εκτίμηση μπορώ να έχω για το πρόσωπο του συντρόφου μέχρι πρότινος Προέδρου, του Σοκράτη του Φάμελου, αλλά τόσο βρίσκομαι και στην θέση να διαφωνώ μαζί του. Ένας Πρόεδρος όταν παρετείται, δεν παρετείται να ανεξαρτητοποιηθεί. Ένας Πρόεδρος όταν παρετείται, τιμά τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Διαφωνώ με την επιλογή του. Ξαφνιάστηκα όταν την πληροφορήθηκα.
0: Τώρα, η παρέμβασή σας, εσάς η προσωπική για τη διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του κ. Φάμελου είχε σχολιαστεί έντονα. Γνωρίζετε και εσείς το βάρος της παρέμβασής σας. Πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή σκυτάλης θα μπορούσε να έχει γίνει πιο ανώδυνα?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί συγκεκριμένα μέτρα τα οποία καθυστέρησαν μέχρι ότου η Κεντρική Επιτροπή, περισσότερο όρημη και περισσότερη βέβαιη για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, αποφάσισε τα βασικά ζητήματα, που είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν εκχωρείται, δεν διαλύεται, δεν ετεροπροσδιορίζεται, αλλά στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών διαμορφώνει όσο μπορεί τις συμμαχίες και πορεύεται για την ανασυγκρότηση των κομματικών δυνάμεων. Επειδή επικαλείστε την εμπειρία που μπορώ να έχω και έχω, είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το κόμμα θα μπορέσει να ξαναστηθεί στα πόδια του και να διεκδικήσει προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας μια παρουσία εξαιρετικά σημαντική, όσο και πολύ ενδιαφέρουσα αναφορικά με τη στήριξη των λαϊκών αιτημάτων, της δημοκρατικής εξέλιξης, του κράτους δικαίου και βεβαίως στην σμίκρινση των μεγάλων ανισοτήτων που έχει δημιουργήσει με την οικονομική της πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με βάση αυτούς τους στόχους, με νέα ηγεσία, είναι εξαιρετικά σημαντική η ηγεσία. Η Ρένα Ιδούρου είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος ο Παπάς, ο γραμματέας του κόμματός μας, ο Παύλος ο Πολάκης στον σχεδιασμό και όλοι μαζί, συσπηρωμένοι, ενωμένοι, συνεργαζόμενοι, διεκδικούμε και την ανάταση του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και την μεγαλύτερη παρουσία μας στη βάση του προγράμματός μας, όχι γενικά και αόριστα, μέσα στην ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα είμαι σίγουρος ότι τον Φώτη Κουβέλη τον ρωτάνε πάρα πολύ τη γνώμη του για το πώς μπορεί να κινηθεί το πράγμα από εδώ και πέρα. Εσείς όταν σας λένε στο πρακτικό κομμάτι, στο κομματικό δηλαδή, στην κομματική ανασυγκρότηση, τι βάζετε σαν, τι θα λέγατε και όσους έχουν τώρα τις θέσεις ευθύνης στο κόμμα να θέσουν ως βασικές προτεραιότητες?
1: Η προτεραιότητα είναι αυτή που λίγο πριν είχα την δυνατότητα που μου δώσατε να επισημάνω. Πρώτον, η ενότητα του κόμματος. Το δεύτερο, η συσπήρωση στη βάση των συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων. Και η τρίτη, η πραγματική γύρωση και επαφή του κόμματός μας στην ελληνική κοινωνία. Σας μιλάω με απόλυτη πολιτική ειλικρίνεια. Πρόγραμμα έχουμε, θέσεις έχουμε, τις οποίες θέσεις και το πρόγραμμά μας τα ζηλεύουν ως μεγέθη πολιτικά οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και κυρίως έχουμε μια συνέπεια σε αυτό που λέγεται αριστερή προοδευτική πολιτική, την οποία δεν εκχωρούμε στην οποιαδήποτε σκοπιμότητα άλλου τύπου.
0: Εσείς τώρα από την πλευρά σας, πώς το ζήτημα της ανασυγκρότησης των ψηφοδελτίων και επίσης το θέμα των συνεργασιών, βλέπετε δυνατότητες να υπάρξουν συνεργασίες? Δηλαδή είχαμε την επικοινωνία της κυρίας Δούρου με τον κύριο Κοτζιά τις προηγούμενες ημέρες. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή τα πράγματα είναι πιο στενά λόγω της δημοσκοπικής, των δεδομένων που έχουμε δημοσκοπικά?
1: Δεν υποστηρίζω ότι πρόκειται για μια εύκολη και εξαιρετικά ευχερή διαδικασία. Όμως εκείνο το οποίο υποστηρίζω και το υποστηρίζω στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων που δεν είναι αν θέλετε του παρόντος, ότι είναι δυνατόν να έχουμε και συμμαχικά ψηφοδέλτια. Στη βάση των όσων λίγο πριν σας είπα, η προγραμματική συμφωνία. Αυτό είναι το στοιχείο που μπορεί να διατηρεί την ακεραιότητα μιας συμμαχικής προσπάθειας.
0: Με δυνάμεις δηλαδή σε αυτό το χώρο βλέπετε φαντάζομαι και τον κύριο Κοτζιά.
1: Βεβαίως αναμφισβήτητε δηλαδή. Και πρέπει να σας πω ότι δεν το δημοσιοποίησα, αλλά με την ευκαιρία που συζητάμε πριν ακόμα μιλήσει με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας την Ρένα Κιδούρο, ο Νίκος Γκοτζιάς, ο εξαίρετος αυτός άνθρωπος, πολιτικά εξαίρετος, πολιτικά πολύ σημαντικός, είχα και εγώ επικοινωνία με δική του πρωτοβουλία.
0: Στην οποία εσείς τώρα το δημοσιογραφικά ρωτάω και αν θέλετε μου απαντάτε, ποιο ήταν το στίγμα της δηλαδή?
1: Το στίγμα ήταν να εκφράσει από τη μεριά του την συμφωνία του αναφορικά με τη στάση που εγώ κρατώ. Και μείναμε σύμφωνοι σε ηρεμότερες στιγμές. Η ηρεμία των στιγμών δεν έχει σχέση με τίποτε άλλο παρά να παρέλθει λίγο η θερινή περίοδος. Να συζητήσουμε και να συζητήσουμε πολύ πιο διεξοδικά σε σχέση με αυτές τις συμμαχικές, συνεργατικές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν. Ακολούθησε η πολύ σημαντικότερη για μένα επικοινωνία του Νίκου Κοτζιά με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τη Ρένα Δούρου. Θεωρώ, αξιολογώντας αν θέλετε αυτές τις επιμέρους κινήσεις, ότι υπάρχουν περιθώρια να προκύψουν συμμαχικές πολιτικές συνεργασίες στην βάση προγραμματικών συμφωνιών. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα αγωνιστούμε.
0: Υπάρχουν άλλες δυνάμεις στον χώρο, στους οποίους βλέπετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει έστω μια συζήτηση? Δεν είναι αναγκαστικότητα τελεσφορήσει?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Και οικολογικές δυνάμεις και κινηματικές δυνάμεις υπάρχουν, τις οποίες πρέπει να τις δούμε με απόλυτο σεβασμό και από θέση ισοτιμίας. Διότι ξέρετε, η αλαζονία στην πολιτική δεν εξυπηρετεί τις συνεργασίες. Η αλαζονία καταστρέφει κάθε πιθανότητα συνεργασίας. Και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οφείλουμε να μην είμαστε αλαζόνες σε σχέση με την πολιτική μας παρουσία και τις διεκδικήσεις μας.
0: Αυτό την αλαζονία είναι κάτι το οποίο το παρατηρείτε επίσης σε κάποιες δυνάμεις?
1: Βεβαίως το παρατηρώ, αλλά δεν είναι του παρόντος.
0: Mm-hmm. Σαφές. Κύριε Κουβέλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το
1: εγώ
0: χρόνο σας
1: ευχαριστώ.
0: Και για την
1: εγώ
0: ωραία συζήτηση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αυτά τα ωραία λοιπόν. Κάπως εδώ θα ολοκληρώσουμε τουλάχιστον τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και θα κλείσουμε και με τις καλημέρες σε όλους εσάς που έχετε σήμερα συμμετάσχει πάρα πολύ θερμά, θα έλεγα, στην εκπομπή. Να πούμε μια καλημέρα στην Ειρήνη, δεν ξέρω αν είπαμε νωρίτερα, γιατί σχολίαζε για το θέμα που λέγαμε με τον κύριο Χριστόπουλο στην πρώτη ώρα, για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και λέει πόσο θα πρέπει να εμποδιστεί η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω πως αυτό ήταν και το επιχείρημα και του κυρίου Σωτηρέλη μετά, ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει και να μην κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής. Το αφήνω, δεν είναι, λέω εγώ, που στέκομαι σε όλο αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως, ότι υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν δεδομένα. Από εκεί και πέρα, το πώς ο καθένας θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η μάχη απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να την εξασφαλίσει, τέλος πάντων, όσο γίνεται, το δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα σίγουρα που απασχολεί όχι μόνο εμάς, απασχολεί πολιτικά κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, πολιτικά κινήματα. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Έχω αφήσει ένα θέμα, το οποίο είχα πει στην αρχή ότι θα το συζητούσαμε με τον κύριο Αλμπάτα, αλλά δεν το συζητήσαμε, δεν προλάβαμε, γιατί όλα αυτά που μας έλεγε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη, στη Γάζα ειδικά, στο πεδίο πια, δηλαδή για να γνωρίζουμε ακριβώς τι συζητάμε και για τι έγκλημα μιλάμε. Ο Γιώργος λοιπόν νωρίτερα έλεγε ότι ως αριστερός, εγώ σαν κατηγορία το βάζει αυτό, εντάξει, εγώ δεν το παίρνω σαν κατηγορία, οπότε θα τον ευχαριστήσω. Σαν αριστερός, λέει, ταύτισε όλο το λαό του Ισραήλ με τον Νετανιάχου και αυτό δεν είναι σωστό για κανένα λαό, πόσο μάλιστα όταν ο λαός αυτός έχει υποστεί ολοκαύτωμα. Λοιπόν, το δίστημα εδώ είναι η πραγματικότητα. Όταν η πραγματικότητα διαφωνεί με την θέση που μπορεί να έχει κανείς ή την θέση που ελπίζει να ισχύει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός του Ισραήλ, στη συντριπτική του πλειοψηφία, προφανώς δεν μιλάμε για όλο το λαό του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για τη συντριπτική πλειοψηφία, συμφωνεί απόλυτα με αυτό που συμβαίνει. Συμφωνεί απόλυτα με την γενοκτονία στη Γάζα, συμφωνεί με την εθνοκάθαρση, συμφωνεί με την προσπάθεια εθνοκάθαρσης και της δυτικής όχθης. Συμφωνούν με όλα αυτά και το έχουμε δει σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, το έχουμε δει ακόμα και στις ψήφους τους, το πώς ψηφίζουν. Όταν ψηφίζουν κόμματα τα οποία μπορεί να διαφωνούν με τον Νετανιάχου σε κάποια ζητήματα, αλλά στην εφαρμοζόμενη πολιτική στο κομμάτι της Παλαιστίνης, συμφωνούν και το έχουν εφαρμόσει και τα ίδια τα κόμματα σε προηγούμενες φάσεις που ήταν εκείνα στην κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε δει. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ζεις σε μια χώρα στην οποία, η οποία υπάρχει σε βάρος άλλου λαού, αυτή η κατηγορία σε επηρεάζει. Δεν είναι σαν να ρωτάνε τον καθέναν από εμάς αν συμφωνούμε ή να μας ταυτίζουν με την κυβέρνηση που είναι η κυβερνά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη εκεί και είναι μια συνθήκη εγκλήματος πια εκεί. Οπότε, όταν συζητάμε για το τι λέει η κοινωνία του Ισραήλ, θα πρέπει όντως να κοιτάμε τι λέει πραγματικά αυτή η κοινωνία, όχι τι θα θέλαμε να λέει ή πώς θα θέλαμε να επενδύσουμε εμείς σε μια μεγαλύτερη αντίδραση που δήθεν υπάρχει στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει μεγάλη αντίδραση, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει, δυστυχώς. Αντιδρούνε κατά του Νετανιάχου σε άλλα πράγματα. Αντιδρούνε στα συνταγματικά. Αντιδρούνε στο ότι έχει φάει λεφτά προφανώς και μπλέκεται σε πάρα πολλές υποθέσεις διαφθοράς. Σε αυτά, ναι, αντιδρούνε. Αλλά στο έγκλημα δεν αντιδρούν. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να υπάρχει ένα διαφορετικό αφήγημα όπου οι λαοί είναι πάντα καλοί και πολεμάνε απέναντι στους κακούς κυβερνώντες που θέλουν το αίμα. Μερικές φορές η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό.

Αυτά και μετά θα κλείσω με ένα θέμα που διαβάζω τώρα. Δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, απλά θα σας πω τον τίτλο. Είναι μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο πρώτο θέμα. Για τους δολοφόνους, λέει, δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Στη Μαρθίνα έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Εγώ σε αυτό θέλω να μείνω, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από την κυβέρνηση ότι οι δράστες βρίσκονται, και πάρα πολλές φορές από την κυβέρνηση να κάνει και δικαστήριο αμέσως μετά τις συλλήψεις και να αποφασίζει και ποια θα είναι η ποινή και ποιος είναι ένοχος και ποιος δεν είναι ένοχος. Όταν λοιπόν η ίδια κυβέρνηση και οι ίδιοι πολιτικοί, οι ίδιοι βουλευτές, οι ίδιοι υπουργοί επιμένουν να θεωρούμε απόλυτο το τεκμήριο της αθωότητας όταν εμπλέκονται δικά τους στελέχη, δηλαδή όταν εμπλέκονται τα στελέχη τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν εμπλέκονται τα στελέχη τους σε άλλες υποθέσεις, και μας λένε συνέχεια ότι παιδιά υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας, δεν μπορούμε να τους καταδικάζουμε όλους, ακόμα και αν υπάρχουν τα στοιχεία που τα έχουμε διαβάσει όλοι. Όταν λοιπόν έχουν μια άλλη υπόθεση από μια άλλη πλευρά και όταν υπάρχει και ένα παρελθόν κατηγορίας στο θέμα της Μαρφίν σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά έχουν αθωωθεί, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μοιράζουν όχι κατηγορίες αλλά ποινές στην ουσία, καταδίκες. Δεν μπορεί να σταθεί πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Ή θα αποφασίζει ο καθένας ποιος είναι ένοχος και ποιος δεν είναι ένοχος με μια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Με αυτά λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσουμε σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 12 και μέχρι τις 2. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που βοηθήσανε και στη ροή της συζήτησης και για να ανοίξουν και περισσότερα θέματα. Τα κρατάμε όλα, να το ξέρετε. Τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε και τα κρατάμε. Και κρατάμε και τις υποδείξεις για άλλα θέματα που πρέπει να ανοίξουμε, όπως αυτό το πολύ σωστό που αναφέρει ένας φίλος, να ανοίξουμε το θέμα του αυτισμού γενικότερα και σε λίγο πιο επιστημονική βάση. Θα το κρατήσουμε και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Και συνεχίζουμε βεβαίως με το μαγκαζίνο βέβαια σήμερα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: σημαντική αυτή η εμπειρία σας, όπως θυσίσατε, να κλείσουμε το περίεργο timing. Την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, είχε μόλις παρουσιάσει και εκδώσει το βιβλίο του κ. Τσίπρας, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα που μιλάμε, έχει μόλις παρουσιάσει το κόμμα του ο κ. Τσίπρας. Ελλάς, φαντάζομαι το γνωρίζετε.
1: Στην επόμενη δηλαδή, συνάντηση, τι θα πρέπει να έχει γίνει.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την εκδήλωση. Το σχόλιο σας και για το όνομα έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Επισήμως και πάλι πολιτικός σας αντίπαλος ο κ. Τσίπρας.
1: Τώρα, τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς.

Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Άλλο θέλουμε να παίξουμε. Το Μητσοτάκη να λέει πριν από αρκετό καιρό ότι αναλαμβάνει προσωπικά να πουλήσει τη χώρα. Θα το βρούμε σε λίγο και θα το μεταδώσουμε. Πώς το λέει το μότο του Μαξίμου? Το είπαμε, το κάναμε. Και όντως το κάνουν. Ξεπούλησαν ό,τι πουλιέται και τώρα απομένει το νερό και η αρχαιολογική χώρη. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητιέται το σχέδιο νόμου για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας εμπορίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποκοπή των ενάλλειων αρχαιολογικών χώρων που είναι ανοιχτή στο κοινό από την αρμόδια εφορία. Εφορία με ψιλογιώτα, έτσι. Και για όσους δεν κατάλαβαν, η χώρα επί Μητσοτάκη δεν μας ανήκει πλέον. Στο σφυρί τα πάντα. Στο σφυρί τα εθνικά μας μνημεία, στο σφυρί η πολιτιστική μας κληρονομιά, στο σφυρί υποδομές, στο σφυρί ιστορική μνήμη, στο σφυρί η περηφάνεια και η αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Επόμενη μέρα του νέου φωνικού εργατικού δυστυχήματος, αυτή τη φορά στα Εξαμήλια. Γιολάντα Ασπρόπυργο, Εξαμήλια και δεκάδες νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν ξεπεράσει τους 90. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τρίτη 28 Ιουλίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, των αρχαιολόγων αλλά και της αντιπολίτευσης, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας η οποία θα διαχειρίζεται την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται η παρέμβαση της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελένας Δούρου, την οποία θα μεταδώσουμε ζωντανά. Σφοδρή κριτική στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο σκληρής κομματικής αντιπαράθεσης, αγνώντας τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται καθημερινά σε αυτό το χώρο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Αυτή την ώρα έχουμε συγκέντρωση στο Επταπύργιο για την καταγγελία μεταξύ άλλων ότι το κολαστήριο πολιτικών και ποινικών κρατουμένων παραδίδεται σε ιδιώτες ως χώρος ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη στήριξή του στις κινητοποίησεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποίησεις αυτές, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα για αναβολή της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Η διαδικασία συνεχίζεται με την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους από την εισαγγελέα, παρόντες στη σημερινή διαδικασία 4 κατηγορούμενοι. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφαλείας. Οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 91. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Πρόεδρος του Κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου.
Μέχρι την Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που μίλησε στην ΕΡΤ, τον Βασίλη Αμυρίδη. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ανθρώπινη υγεία. Εκατοντάδες χιλιάδες τραύματα έχουν γίνει στα χτή σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες πλέον βρίσκονται μπροστά σε νέο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς και θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Κυριακή. Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν ήδη κάψει 1.160.000 τραύματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα, βιβλική είναι και η καταστροφή στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 τρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει και την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα ξεκινήσει από τα κεντρικά και νότια και θα κινηθεί προς βορρά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού της Νότιας Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Από το σεισμό τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομεία, κτίρια κατέρευσαν και προκλήθηκαν πυρκαγιές, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της χώρας. Και ο καιρός γενικά άθριος αύριο, με πρόσκαιρες συνεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το ξεπούλημά της χώρας, ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα. Σήμερα έχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, Τάσο. Καλό μεσημέρι. Τον έχουμε τον Τάσο. Να προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο.

0: Έχει ανάδρομο Ερμή το μαγκαζίνο σήμερα. Λοιπόν, είναι ο Τάσος στη γραμμή.
1: Ναι, καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαμός, έτσι.
1: Οι πιο έμπειροι από εμάς ξέρουν ότι πάντα το καλοκαίρι, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, έρχονται και τα πιο επίμαχα και επικίνδυνα νομοσχέδια. Ειδικά σε περιόδους που κυβερνά η παράταξη της δεξιάς, για να τα λέμε και όπως
0: έτσι
1: είναι
0: ακριβώς,
1: τα πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και τώρα τι επιλέγουν να κάνουν, Κατερίνα? Ουσιαστικά, με πολύ απλά λόγια, να μετατρέψουν την πολιτιστική κληρονομιά σε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, σε μια ΑΕ, με ένα νομοσχέδιο της κυρίας Μενδώνη, η οποία προφανώς έχει βαρημένο ιστορικό, είναι το πρόσωπο και υπουργός που βαρύνεται με το τσιμέντομα της Ακρόπολης, που μας έκανε διεθνώς ρεζίλη και είδαμε δημοσιεύματα ακόμη και στον Economist, με την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου,
0: Βέβαια.
1: Με το ψεύδισμα της αρχαιοκαπηλείας, θυμίζω την υπόθεση της λογής Stern, με τη μετατροπή των μουσείων της χώρας μας, των 5 εμβληματικών, σε πρόσωπα, αστυνομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απευθείας διορισμένους από την ίδια διευθυντές. Πολλά δεν έχει νόημα να τα σταχυολογήσουμε, αλλά δείχνουν ότι στην ίδια κατεύθυνση είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο από το πρωί που συζητείται στην Ολομέλεια πλέον συγκεντρώνει τα πυρά της αντιπολίτευσης, ακριβώς διότι αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία ως σημεία οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία πλέον θα λειτουργούν με όρους, με τη λογική της αγοράς, όπως ιδιαίτερα τονίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που σηκώνει πάρα πολύ ψηλά την αντιπαράθεση. Και να πούμε, Κατερίνα, επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, ότι πρέπει και για λόγους ιστορικής μνήμης να σταθούμε σε ένα σημείο.
0: Τουλάχιστον,
1: να σταθούμε σε ένα σημείο ότι μεταξύ των άλλων, μεταξύ των διατάξεων, περιλαμβάνει και την χρήση του χώρου του Επταπύργιου στη Θεσσαλονίκη σε χώρο για γαστρονομικές και άλλες εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και εταιρικά δείπνα. Και γι' αυτό και σήμερα έγινε συγκέντρωση από τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, στην οποία συμμετείχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Γιάννη Αμανατίδη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αυτή η απόφαση προσβάλλει το χαρακτήρα και το ιστορικό βάρος του τόπου, του Επταπυργίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί η ιστορική μνήμη να ενοικιάζεται και να εμπορευματοποιείται, και γι' αυτό πρέπει να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση. Όπως, Κατερίνα, συνολικά ουσιαστικά η αντιπολίτευση ζητά να πάρθει πίσω και όλο το νομοσχέδιο, γιατί ο χαρακτήρας του είναι σε τελείως αντιδραστική κατεύθυνση σε κάτι.
0: Είναι σε αγρίως νεοφιλελεύθερη. Είναι σε αγρίως νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, Τάσο. Έχουμε το σωστό Μητσοτάκη να τον ακούσουμε, λοιπόν. Είναι αυτό που είχε προαναγγείλει σε ανύποπτη στιγμή ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό, Τάσο.
2: Ναι. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν με τις χρήσεις γης. Πας σήμερα και δεν ξέρεις αν μια έκταση είναι δασική, δεν είναι, αν είναι αρχαιολογική. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ γενναίες τομές στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Και ξέρετε, κύριε Χατζηγιάννη, κάτι παραπάνω. Η εκστρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ.
0: Και την ανέλαβε, Τάσο.
1: Ακριβώς.
0: Περί αυτού πρόκειται.
1: Ναι, η ειρωνία της ιστορίας είναι ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος, το θύμισε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, που ήταν μεταξύ των ομιλητών στην Ολομέλεια, είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία του πατέρα Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί έλεγε ότι δεν ήθελε να είναι παρόν ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν θα πουληθεί και η Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Το ρώτησαν, λέει, όταν έφυγε και έκανε τη Διανά, γιατί έφυγε από το Μητσοτάκη, λέει, γιατί δεν θέλω να είμαι παρόν όταν θα πουληθεί η Ακρόπολη και θα μας ζητήσει κιόλας να τη μεταφέρουμε σπίτι του.
1: Είναι το επόμενο στάδιο. Ελπίζω μόλις ανοίξει Ολομέλεια να μην έχουμε τέτοιο νομοσχέδιο. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά, βέβαια, Κατερίνα, να πούμε ότι θα έχουν και δεν είναι μια φιλολογική συζήτηση. Γιατί υπάρχει αντίκτυπο στην τσέπη των επισκεπτών. Γιατί έχουμε δει ότι στην Ακρόπολη αυξήθηκε το εισιτήριο. Παντού η λογική είναι με όρους κέρδους και επιβάρυνσης των επισκεπτών, είτε είναι ντόπιοι είτε τουρίστες. Και αυτή τη λογική που έχει να κάνει και με το πλιάτσικο της δημόσιας πολιτιστικής περιουσίας θα συνεχίσει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, δεν είναι
0: έτσι, αυτό είναι το διατάφτα. Έχαμε δει πρόδρομα φαινόμενα, είναι αλήθεια. Έτσι. Είχαμε δει το ποτάκι της Αντίντας πάνω από την Ακρόπολη. Τότε δεν φανταζόμασταν βεβαίως που το πάνε. τουλάχιστον οι περισσότεροι, είδαμε τον γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου στην Πύλο,
1: πρόσφατα,
0: σε, πρόσφατα, σε αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται οτιδήποτε να κάνεις, αλλά πετράπη και έγινε και υπήρξε και ιδιαίτερη προβολή. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το δούμε σε όλα. Δεν μας ανήκει η χώρα, είναι αυτό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν μας ανήκει
1: γιατί,
0: η χώρα.
1: Για την Ακρόπολη, ναι. Η Κατερίνα,
0: ναι.
1: Η ανάθεση, θυμίζω, των εισιτηρίων της Ακρόπολης σε ιδιωτική εταιρεία έγινε από την παρούσα κυβέρνηση μετά τις καταγγελίες αρχαιοφυλάκων για τους επιτίδιους που είχαν βρει τρόπους να παρουσιάζουν τα πλαστά ηλεκτρονικά εισιτήρια και να θησαυρίζουν εις βάρος των επισκεπτών. Και αντί να επιβραβευτούν οι υπάλληλοι, δώσαμε σε ιδιωτική εταιρεία τα εισιτήρια και απομακρύνθηκαν αυτοί οι υπάλληλοι από τη διαχείριση των εισιτηρίων. Αυτή είναι η κυρία Μενδώνη, σε περίπτωση που επειδή έχει φύγει ίσως από την επικαιρότητα. Και λες και εσύ, σωστά Κατερίνα, για τις πριβέ επισκέψεις. Να θυμίσω επίσης ότι έχουν ανατεθεί τα αναψυκτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας στην πολύ γνωστή αλυσίδα Γρηγόρης, η οποία τα επινοικιάζει σε άλλους επιχειρηματίες. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε, νομίζω θα μας πάρει όλο το μαγκαζίνο για τα πεπραγμένα της κυρίας Μενδώνη.
0: Το χειρότερο πάντως είναι, το χειρότερο είναι πολλά. Το χειρότερο, δύσκολη είναι η αξιολόγηση εδώ που τα λέμε, σε τέτοιο ξεπούλημα. Το χειρότερο είναι ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, έτσι, οι οποίοι χρήζουν σεβασμού, κουβαλάνε όλη την ιστορική μνήμη, όλη την πολιτιστική μας κληρονομιά, όλη την περηφάνεια μας, όλα αυτά, θα είναι τόποι δημιουργίας διοργάνωσης γκαλά.
1: Εκδηλώσεις.
0: Αυτό, τέτοιου τύπου όμως. Τέτοιου τύπου, ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό προφανώς συνηγορεί στο ότι κανένα κόμμα μάλλον δεν θα δώσει προφανώς σήμερα το βράδυ που αναμένεται η ψηφοφορία θετική ψήφο σε αυτό το έκτρωμα της κυρίας Μενδώνη. Σε λίγα λεπτά, να πούμε Κατερίνα, αναμένεται και η ομιλία η δεύτερη της Ρένας Δούρου ως προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στις 2.30. Φαντάζομαι θα διακόψουμε.
0: Εννοείται, θα τη μεταδώσουμε ζωντανά. Γι' αυτό να προλάβουμε να πούμε και τα άλλα θέματα. Και τα άλλα θέματα. Χθες είχαμε μία ακόμη απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν την νοιάζει βεβαίως. Μόνη της ψήφισε τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Με ένα παρόν της Δώρας Μπακογιάννη, το οποίο συζητιέται ποικίλο τρόπο, είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Το έχουμε προαναγγείλει ότι με τον τρόπο που κινήθηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έδινε καμία λευκή επιταγή η αντιπολίτευση. Αυτή ακριβώς η είδηση, η χθεσινή όμως, είναι ένα πλήγμα για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30

0: για το ξεπούλημα της ιστορικής μας κληρονομιάς. Εκεί θα χρειαστεί να γίνουν άλλες κινήσεις από την όποια επόμενη κυβέρνηση. Έτσι, προκειμένου να καταργήσει αυτό το νόμο.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο για κατάργηση του νόμου αυτού. Για οποιαδήποτε κυβέρνηση σέβεται τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως καν πολιτικής κατεύθυνσης.
0: Τάσο, είχαμε και αλλαγές σε ό,τι αφορά τώρα τις κοινοβουλευτικές έδρες, έτσι.
1: Σωστά. Για την ακρίβεια, η Μυρτώ Κοροβέση είχε ανεξαρτητοποιηθεί με το που κατέλαβε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος παρέδωσε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σήμερα ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα είναι. Και αντιπρόεδρος δεν θα είναι καν βασικά.
0: Φεύγει από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Οπότε,
1: κάνοντας λόγο για συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος αυτού.
0: Άρα ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών ανέβηκε κι άλλο.
1: Όχι, ήταν ανεξάρτητη ήδη, κυρία Κοροβέση.
0: Α, ήταν ανεξάρτητη ήδη. Σωστά, σωστά.
1: Για την ακρίβεια θα μειωθεί κατά έναν ο αριθμός των ανεξάρτητων, γιατί μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί ότι προσχωρεί στο Πασόκ τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, κύριο Κουρδάκης, ο οποίος θα αλλάξει τρίτη κατά σειρά πολιτική στέγη μέσα στη μοναδική του θητεία ως βουλευτής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησε ενώ ως βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια ως ανεξάρτητος είχε προσχωρήσει στο κίνημα Δημοκρατίας τότε του Στέφανου Κασελάκη και σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η προσχώρησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
0: Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστώ προς το παρόν, διότι όπως όλα δείχνουν θα ξανασυνδεθούμε, περιμένοντας ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, περιμένοντας τη Ρένα Δούρου να ανέβει στο βήμα, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε ένα μέρος της χθεσινής παρέμβασης Πολάκη για το Σύνταγμα.
2: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εννοείται ότι μια προοδευτική κυβέρνηση αύριο, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει, είναι να καταργήσει με νόμο το δικό σας νόμο, που προτρέξατε με τους νομικούς ακροβατισμούς του Πιερακάκη να κάνετε αυτό που κάνατε. Δεν θέλουμε άρση μονοπωλίου, αλλά θέλουμε συνταγματική εκκίνηση της δημόσιας χρηματοδότησης, της φοιτητικής μέρημνας και της ερευνητικής αυτονομίας και απαγόρευση της παροχής πανεπιστημιακών τίτλων από αυτά τα μεσοβέζικα, πώς το λένε, κολέγια και ιδρύματα τα οποία πρακτικά αγοράζονται τα πτυχία. Τρίτον, θα ψήφιζα μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που θα έλεγε ότι τα δημόσια αγαθά και στρατηγικές υποδομές, νερό, ενέργεια, μεταφορές, είναι συνταγματικά προστατευόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως έχει δείξει και η διεθνή συνταγματική πρακτική, στο Σύνταγμα πρέπει να ορίζονται συγκεκριμένοι τομείς που δεν ιδιωτικοποιούνται και λειτουργούν μόνο υπό δημόσιο έλεγχο, δημόσια ιδιοκτησία. Ή έστω ακόμα με ρήτρα ότι η καθολική πρόσβαση υπερισχύει του κέρδους. Τέταρτον, εγώ θα ψήφιζα μία πρόταση η οποία θα είχε εργασιακό σύνταγμα μέσα. Δηλαδή, την κατοχήρωση συλλογικών συμβάσεων, την απεργία, το αντι-lockout και την κοινωνική περιβαλλοντική δέσμευση της οικονομικής ελευθερίας. Αν ο νεοφιλελευθερισμός έκανε την εργασία ευελιξία, το αντίθετο είναι να κάνεις και να προτείνεις από προοδευτική αριστερή δημοκρατική σκοπιά την εργασία συνταγματικό θεμέλιο ισχύως, μερητή υπεροχή των συλλογικών συμβάσεων έναντι των ατομικών, ισχυρή προστασία του συνδικαλισμού, της απεργίας ως δικαίωμα και την απαγόρευση ανταπεργίας lockout. Πέμπτο, θα ψήφιζα ένα σύνταγμα που θα είχε συνταγματική αρχή προοδευτικής φορολογίας και μείωση ανισοτήτων, που θα είχε μια καθαρή διάταξη του τύπου συνεισφορά ανάλογα με την ικανότητα πληρωμής ή υποχρέωση του κράτους να μειώνει συστηματικά ανισότητες και φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή. Έτσι θα μπορούσες να φορολογήσεις μια χαρά τα μερίσματα που σηκώνουν η τρίχα τους ορισμένων όταν το ακούσουν αυτό. Έκτον, μια κλιματική και οικολογική συνταγματοποίηση, μια τέτοια πρόταση δηλαδή, με δικαίωμα της φύσης και ισχυρή ρήτρα κλιματικής προστασίας. Αν ο νεοφιλελευθερισμός βλέπει το περιβάλλον ως κάτι εξωτερικό, το αντίθετο είναι να το κάνεις υποκείμενο δικαιωμάτων και να επιβάλλεις δεσμευτικούς στόχους, όχι ευχές και προήμιο.
0: Ο Παύλος Πολακής, ο οποίος μίλησε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως ακούσαμε, σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση. Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Έτσι, για το γεγονός που επίσης από την πρώτη στιγμή που το πήραμε είδηση το κατακεραυνώνουμε,

0: για το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης διόρισε τελικώς προσωρινά, δεν έχει σημασία, σημασία έχει η κίνηση και η αντίληψη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι συνδικαλιστικό σωματείο, θυμίζουμε την Ματίνα Παγώνη.
1: Ακριβώς, έχει κάνει μια ανακοίνωση ο κύριος Πολάκης, κάνει λόγο για θεσμικό πραξικόπημα του Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Διορίζει, λέει, την κυρία Παγώνη και στείνει εκλογές για τους εκλεκτούς του. Περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιγράψει και εσύ, Κατερίνα. Και στη συνέχεια λέει: ο κύριος Γεωργιάδης επιλέγει ποιος θα διοικεί, ποιος θα ελέγχει και ποιος θα απονέμει την πειθαρχική δικαιοσύνη στους γιατρούς. Και στη συνέχεια τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί την άμεση κατάργηση της πραξικοπηματικής διάταξης, την ανάκληση της υπουργικής απόφασης διορισμού, την διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών βεβαίως με ανεξάρτητες θεσμικές εγγύησεις και την άμεση επέμβαση του αρμόδιου εισαγγελέα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τόσο για την υπουργική απόφαση διορισμού της κυρίας Παγώνη, όσο και για την μη πειθαρχική διερεύνηση και την μη επιβολή προσωρινών διοικητικών μέτρων σε βάρος του κυρίου Πατούλη.
0: Λοιπόν, άλλη μια υπόθεση η οποία έχει ξεσηκώσει αλλά αντιδράσεων από τους γιατρούς όλης της χώρας αλλά και από το εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Αν προλάβουμε σήμερα θα έχουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Εσύ έβγαλες και είδηση σήμερα στην εκπομπή σου προλίγο με τον κύριο Φώτη Κουβέλη που μιλούσες.
1: Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Φώτη Κουβέλη για όλα τα θέματα που αφορούν και τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα στο πώς θα γίνει η μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ για ανασυγκρότηση του κόμματος. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον νομίζω ήταν αυτό που μας είπε σε σχέση με την επικοινωνία που είχε η κυρία Δούρου με τον κύριο Κοντζιά του Πράτο. Όπως μας αποκάλυψε, είχε προηγηθεί μια επικοινωνία του ίδιου του κύριου Κουβέλη με τον κύριο Κοντζιά νωρίτερα, στην οποία είχαν συζητήσει ακριβώς για την ανάγκη να υπάρξει μια κοινή πλεύση των προοδευτικών δυνάμεων. Πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά αυτή η επικοινωνία. Κρατάμε λοιπόν αυτή την αποκάλυψη και βέβαια εγώ αυτό καταλαβαίνω και ανάμεσα στις γραμμές ότι μετά το καλοκαίρι, μετά τον Αύγουστο, θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις. Θα υπάρχουν και άλλες συζητήσεις σε σχέση με την συμπόρευση των δύο χώρων αυτών, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και του Πράτο. Και είναι σημαντικό σε μια τέτοια στιγμή να υπάρχει και τέτοια κινητικότητα θετική δηλαδή σε σχέση.
0: Και είναι ενδεικτικό αυτό που είπε ο Φώτης Κουβέλης όταν τον ρώτησες και είπε ότι ανάμεσα στα άλλα που συζήτησαν και εσύ διακριτικός δεν ρώτησες τα πάντα αλλά ρώτησες το περιεχόμενο χοντρικά, είπε ότι τον πήρε την περίοδο που γινόταν όλες οι διεργασίες για την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ναι, ότι συμφωνούσε ο κύριος.
0: Ότι συμφωνούσε με τους χειρισμούς Κουβέλη, ο οποίος
1: ήταν το μόνο που μας είπε από αυτά που συζήτησαν μεταξύ τους.
0: Ότι ο
1: κύριος Κοντζιάς συμφώνησε με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο κύριος Κουβέλης την κατάσταση, μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.
0: Και στην οποία. Στο πλαίσιο αυτού που μόλις είπες προηγουμένως.
1: Ότι έρχεται μια. Ίσως έρχεται μια συμπόρευση τέλος πάντων. Θα δούμε με ποιους όρους.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 2:30. Είναι η επόμενη μέρα ενός ακόμη φωνικού εργατικού δυστυχήματος, αυτή τη φορά στα Εξαμήλια. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης είναι ο... Με συγχωρείτε, χτυπάνε και τα κινητά, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης είναι γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο ΣΕΤΕΕ για να το πω συνοπτικά. Κύριε Στοιμενίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλη. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε μια επόμενη μέρα, όχι απλώς τραγική, αλλά έχουμε Βιολάντα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Στοιμενίδη, έτσι. Βιολάντα, Ασπρόπυργος, Εξαμήλια και πόσα άλλα ακόμη, φοβάμαι.
1: Και έχουμε άλλα τρία περιστατικά, ναι. Τουλάχιστον τρία που έχουμε μάθει εμείς ότι συνέβησαν, με ατυχήματα ή με ζημίες που αφορούν σε εκρήξεις μικρών ή μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα γεννάται ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα αδειοδότησης, λειτουργίας, αποθήκευσης καυσίμων και συνθήκων εργασίας των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων της χώρας. Η πραγματικότητα δεν μπορεί να μας το δώσει πιο εμφαντικά, πιο εκοφαντικά.
0: Και πιο τραγικά, δυστυχώς, κύριε Στοιμενίδη.
1: Και πιο τραγικά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Έχουμε πολλούς νεκρούς από την αρχή της χρονιάς. Και όπως βλέπετε, δεν κουνιέται φύλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κουνιέται φύλλο. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν στη δουλειά. Και δεν κουνιέται φύλλο, δεν υπάρχει καμία δραστηριοποίηση ώστε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία ή να αποτρέψουμε, ναι, κάποιον επικίνδυνο παράγοντα.
0: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. 91 άνθρωποι νεκροί πήγαν στη δουλειά και δεν ξαναγύρισαν ποτέ, μόνο σε ένα χρόνο.
1: Είμαστε έτσι στο 92 πλέον, καθώς, ναι, τώρα με πήρε πριν από λίγο ένας συνεργάτης μου ότι ο συνάδελφος ο Αιγύπτιος που τραυματίστηκε στο Βοτανικό, ναι, έχει καταλήξει.
0: Μάλιστα. 92 συνεπώς.
1: Ναι, είμαστε στους, ναι, 92 νεκρούς, ναι, και στους 207 πολύ σοβαρά τραυματίες, σαν, ναι, κατεμένους, μπορούμε να πούμε.
0: Ένα δευτερόλεπτο σας παρακαλώ πολύ, κύριε Στοιμενίδη, για να πέσει το σήμα.
2: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο.
0: ...92 λοιπόν οι νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα. Τον τελευταίο χρόνο 207 οι τραυματίες, όπως μας είπε ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, ο γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, που είναι πολλές, κύριε Στοιμενίδη, αυτές αυτού του είδους οι επιχειρήσεις, έτσι, οι οποίες είναι επισφαλείς. Σωστά.
1: Σωστά, είναι πάρα πολλές, όπως, ναι, αποδεικνύεται και από τα περιστατικά. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένα κομφούζιο όσον αφορά την συνέργεια, τη συλλειτουργία και τις αρμοδιότητες μεταξύ των φορέων, μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εργασίας και των περιφερειών της χώρας. Εμείς το είχαμε δει αυτό παλαιότερα από την έκρηξη στα Γρεβενά, θυμόστε πολύ καλά ναι, στη Δήμητρα των Γρεβενών που, ναι, είχε δώσει ένα πολύ νεκρό εργατικό δυστύχημα και τότε πριν από 4-5 χρόνια. Ναι, ναι. Και επίσης είχαμε διαπιστώσει ότι εκεί που υπήρχε και ένα κοινό σημείο αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εργασίας ήταν τα μηχανήματα έργου, όπου τελικά ο ένας έριχνε την ευθύνη στον άλλον και δεν γίνονται έλεγχοι στα μηχανήματα έργου. Είχαμε δει ότι όπου υπάρχει διεπαφή ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπουργεία δεν υπάρχει καλή, ναι, λειτουργία. Και δυστυχώς, γιατί, ξέρετε, όταν κάτι ισχύει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις, θα έρθουν εργατικά ατυχήματα και κάποια στιγμή θα έρθουν και τα εργατικά δυστυχήματα, γιατί σύμφωνα με την
0: επιστήμη της υγείας ασφάλειας, ναι,
1: ναι, αυτό
0: ναι,
1: εννοώ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και για το 2026 πλέον έχει χτυπήσει η καμπάνα και είναι τώρα η ώρα, είναι ήδη αργά, γιατί έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον τώρα, την ίστατη στιγμή, πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Διοικητικής Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης να συντονιστούν και να δούνε το θέμα της αδειοδότησης και λειτουργίας και των συνθηκών εργασίας στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες. Καθώς υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τη σύγκρουση δραστηριοτήτων μεταξύ των μονάδων που γειτονεύουν.
0: Ναι, το θέμα είναι αν υπάρχει ο ίδιος ο έλεγχος και λόγω αποψήλωσης έως κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας. Έτσι, το είδαμε και στη Βιολάντα, το είδαμε και στον Αστρόπυργο, εννοώ και ως προς τις ευθύνες τις οποίες στήγετε τώρα εσείς, κύριε Στοιμενίδη. Έτσι.
1: Κύριε Ακριβοπούλου, ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με την επιθεώρηση εργασίας. Ναι. Η επιθεώρηση εργασίας το 2021 απομακρύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και νομίζω αυτή είναι η σωστή έκφραση. Το ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν το πιστεύει και κανένας. Απομακρύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε στο όνομα της δίθεν ανεξαρτητοποίησης να απεκδηθεί η πολιτική ηγεσία, την πολιτική ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στη χώρα. Και μάλιστα αυτό συνοδεύτηκε με την κατάργηση κάθε διαδικασίας συνεργασίας και ελέγχου της επιθεώρησης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, από τα συνδικάτα και από τους εργοδοτικούς φορείς. Έτσι, η μόνη στιγμή που ελέγχεται ο διοικητής της επιθεώρησης εργασίας, που δεν έχουμε διοικητή εδώ και 10 μήνες, καθώς ο προηγούμενος κηρύχθηκε έκτοτος για παράνομο διορισμό από το... από το επικρατείας. Ο μόνος έλεγχος που γίνεται είναι μία ώρα το χρόνο σε μία αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δηλαδή το να καθίσουμε
0: αυτό
1: εμείς
0: είναι
1: μη
0: έλεγχο στην πραγματικότητα, κύριε Στοιμενίδη. Μία αυτό... ώρα το χρόνο είναι μη έλεγχο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι ένα νεοφιλελεύθερο αντιπαράδειγμα του πώς μπορεί θεσμικά να αποδυναμωθεί η επιθεώρηση εργασίας και να μην μπορεί να έχει ισχυρό ρόλο στην προστασία της υγείας και ασφάλειας.
0: Με αποτέλεσμα πρόσφατα, πείτε μου, ναι.
1: Πρόσφατα είχαμε τη μεταφορά του συντονισμού με ξεκάθαρο τρόπο πλέον από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης των ανεξάρτητων αρχών και της επιθεώρησης εργασίας, που και αυτό δίνει ένα μήνυμα από την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την επιθεώρηση εργασίας ως μια υπηρεσία που έχει να κάνει περισσότερο με τις επιχειρήσεις και όχι με την προστασία του θεμελιώδης ανθρωπίνου δικαιώματος που είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Και επίσης και άλλα δύο ζητήματα είναι ότι το πρώτο είναι πλήρως υποστελεχωμένη. Τι να πούμε, τώρα ότι στην Κόρυθο, στον ομό Κορυνθίας, όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, υπάρχει ένας τεχνικός επιθεωρητής για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Όταν υπάρχουν και τεράστιες βιομηχανικές μονάδες.
0: Γι' αυτό και η αυθαιρεσία της εργοδοσίας και της, της ιδιοκτησίας των τόπων εργασίας όπου καίγονται ζωντανοί άνθρωποι εκτός των άλλων αιτιών. Ακριβώς. Και αιτίων της, του θανάτου τους ως, εργατικά, ως εργατικό δυστύχημα, έτσι. Θυμόμαστε,
1: δηλαδή, ξέρει ο άλλος ότι δεν θα υποστεί ποτέ έλεγχο.
0: Θυμόμαστε στη Βιολάντα τότε είχε αποκαλυφθεί ότι όποτε πήγαινε σωματείο, εκπρόσωποι σωματείων εκλεγμένων επιθεώρησης εργασίας, δεν πήγε ποτέ αν θυμάμαι καλά, τους απαγόρευαν την είσοδο. Είναι η απόλυτη αυθαιρεσία, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ακριβώς άλλο μεγάλο ζήτημα. Τον Οκτώβριο είχα προτείνει, όταν γινόταν η τυπική τέλος πάντων φαινομενική συζήτηση για τον αντιεργατικό νόμο των 13 ωρών εργασίας την ημέρα, που συμπεριείχε...
0: Κύριε Στοιμενίδη, συγχωρήστε με, σας παρακαλώ. Θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τη Βουλή για να ακούσουμε την ομιλία της Ρένας Δούρου και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας αυτή.
1: Εντάξει,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την
1: κατανόηση.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το βούρκο που σχετίζεται με την ανάγκη αναψηλάφιση του σκανδάλου της Νοβάρτης μετά από τις τελευταίες αποκαλύψεις. Το βούρκο για το σκάνδαλο δεκάδων εκατομμυρίων με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Το βούρκο για το έγκλημα των τεπών, για το αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις παρακολουθήσεις. Και έπεται συνέχεια για την κυβέρνηση των 150 και βάλε σκανδάλων από το 2019, την κυβέρνηση των 20 και βάλε σκανδάλων τη χρονιά. Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν εδώ για άλλο ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τη μακροβιότερη Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρία Υπουργέ, να χαιρετήσω, ίσως είναι και πρώτη φορά, ότι πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες. Και φαντάζομαι δεν θα μπορούσατε κι αλλιώς. Έχετε δεχτεί κι εσείς και οι συνεργάτηδάς σας απίστευτα σχόλια. Μόνο που δεν τα έχετε δεχτεί από την αριστερή προοδευτική παράταξη. Τα δέχεστε κι εσείς ως γυναίκα από τον ντύσιμό σας. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ. Βεβαίως θα μου τα πείτε, αλλά βρήκατε και λάθος άνθρωπο, έτσι. Διότι και συνεργάτη δάση του τι έχει γράψει για μένα, όνου κέστη. Λέω λοιπόν ότι σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο από ένα Υπουργείο που χαρακτηρίζεται από αλαζονία και έλλειψη σεβασμού απέναντι στον πολιτισμό και τους ανθρώπους, που παραβιάζοντας διαρκώς τη συνταγματική υποχρέωση προστασίας της πολιτικής μας κληρονομιάς, που αντιμετωπίζει την κοινή μας παρακαταθήκη, τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι κοινή, ως εμπόρευμα και αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης, χωρίς να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Μιλάμε για μία βίαιη και χωρίς προσχήματα εμπορευματοποίηση προς όφελον φύλων, εκλεκτών και οικονομικών κύκλων που στηρίζουν τη σημερινή εξουσία. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο και για ένα Υπουργείο που από το 2019 έχει στο ενεργητικό του σειρά καταστροφικών αποφάσεων. Τσιμέντωμα της Ακρόπολης. Πέραν όλων των άλλων, ρεζίλεψε διεθνώς στη χώρα μας και αυτά δεν τα γράφανε απλά site, χρηματοδοτούμενα 7 χρόνια από λίστες. Τα γράφω Economist. Την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη παρά τη διεθνή κατακραυγή. Το ξέπλυμα της αρχαιοκαπηλείας και μετέρχομαι των λέξεων με φιδό των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων του συλλογής Στέρν με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Το δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα 5 εμβληματικά μουσεία της χώρας που μετατράπηκαν σε νομικό πρόσωπα με απευθείας διορισμένους από την κυβέρνηση διευθυντές. Τις εξαγωγές αρχαιοτήτων για μισό αιώνα. Την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών και πολλές ακόμα χαρακτήριστικες αποφάσεις. Από μια κυβέρνηση και ένα υπουργείο που εν τέλει μισεί τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του και καλά κάνει. Και καλά κάνει και που τους μισεί και καλά κάνει και που τους φοβάται, διότι η αληθινή τέχνη, όχι η μέτερη των δεξιώσεων, στέκονται πάντα κριτικά προς κάθε μορφή εξουσίας. Από μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο από τον Τζόναθαν Κόου αλλά και την αγαπημένη μου φίλη μεσόφωνο τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου, τι ωραίο πιάτσικο, ε! Το σημερινό νομοσχέδιο αφορά πέρα από τις επιμέρους ρυθμίσεις για τον πολιτισμό τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η βασική πολιτική μας διαφωνία. Για εμάς ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό, είναι μνήμη, είναι δημοκρατία, είναι παιδεία και κοινωνική συνοχή και γι' αυτό δεν θεωρούμε ότι καμία νομοθετική παρέμβαση

0: Τι έγινε
1: με το... αυτό.
0: Γιατί σταμάτησα τα μικρόφωνα.
1: Έλεγα λοιπόν ότι για μας την αριστερά δεν υπάρχει ουδέτερη νομοθετική παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις έχουν πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνει το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα. Έχουμε μια κυβέρνηση που επιχειρεί με αυτό το νομοσχέδιο να μας πείσει ότι είναι κάτι προοδευτικό. Εμείς ξέρουμε όμως ότι στην πραγματικότητα αυτό το νομοσχέδιο συνεπάγεται λιγότερη λογοδοσία, λιγότερη διαφάνεια, περισσότερες απευθείας αναθέσεις, περισσότερες συμπράξεις με ιδιώτες, περισσότερη εμπορευματοποίηση. Να προλάβω αν έχει μείνει και κανένα στην πλειοψηφία καλοπροαίρετος και να του απαντήσω σε ένα ερώτημα. Μα καλά, εσείς στην αριστερά δεν θέλετε ανάπτυξη, δεν θέλετε περισσότερους επισκέπτες, δεν θέλετε διεθνείς συνεργασίες, δεν θέλετε περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Προφανώς και θέλουμε και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει μια αδιαπραγμάτευτη αρχή και δεν το λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε και οι άνθρωποι που διακονούν και υπηρετούν τις τέχνες. Η ανάπτυξη οφείλει να υπηρετεί τον πολιτισμό και όχι ο πολιτισμός να υποτάσσεται στην αγορά. Γιατί τελικά όλα κρίνονται από την οπτική με την οποία κοιτάζει κανείς τον πολιτισμό. Εσείς βλέπετε ισολογισμούς και εταιρικά σχήματα. Εμείς βλέπουμε τη συμπατριώτησά μου την Ειρήνη, την Παπά και το Ρίτσο, τη Μελίνα και τον Ελίτη, το Λάνθιμο, τον Τερζόπουλο και όλους τους νέες και τις νέες δημιουργούς που συνεχίζουν να κάνουν την Ελλάδα σημείο αναφοράς στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς η επταετία που ολοκληρώνεται στην πολιτιστική διακυβέρνηση αφήνει ένα βαρύ αποτύπωμα που δύσκολα μπορεί κάποιος να το αφισβητήσει. Ελλείμματα διαφάνειας όπως το πρόσφατο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Θεσμικές σκιές με την πολύχρονη υπόθεση του Ταμείου Αλλοβοήθειας που δεν θα διαλευκάνεται ποτέ για λόγους που ξέρουμε καλά και οι εισηγητές μας σήμερα σας το υπογράμμισαν. Εξαιρετικά χαμηλές μισθώσεις δημοσίων ακινήτων στο κτήματα του ΙΟΥ και σε άλλους χώρους πολιτισμού. Καθυστερήσεις απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής όπως το κλειστό Ακροπόλ στο κέντρο της Αθήνας και άλλα. Πίσω από κάθε έργο, πίσω από κάθε νομοθέτημα, πίσω από κάθε επιλογή αποκαλύπτεται η ίδια αντίληψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζεται ολοένα και λιγότερο ως δημόσιο αγαθό και ολοένα περισσότερο ως αντικείμενο εταιρικής διαχείρισης με αφιλεγόμενα αποτελέσματα. Το είδαμε στον Μπαρθενώνα. Με εταιρεία αθλητικών υποδημάτων να διαφημίζεται με ντρόνς ή με οίκο μόδας να τον επιλέγει για πασαρέλα και όσοι τολμούσαμε να ασκήσουμε κριτική πεταχτήκαμε στη λιδωρία των γνωστών πετσομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το είδαμε και στο Δεσποτικό, όπου ένας τόπος φυλακής, βασανισμού και εκτέλεσης αντιμετωπίζεται ως ένα μέρος όπου κρυφίως μπορεί το πρωθυπουργικό ζεύγος να έχει έναν ιδιωτικό δείπνο. Το είδαμε στο Επταπύργιο, όπου ένας τόπος φυλακής, βασανισμού και εκτέλεσης αντιμετωπίζεται ως χώρος δεξιώσεων. Και θα μου επιτρέψετε και λίγο περί άειλης πολιτιστικής λογικής. Εντάξει, ως Πελοποννήσια, ανοίχτε το κελί του Κολοκοτρώνη να μοιράζουμε γαρδούμπες. Δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Και το βλέπουμε σήμερα, ακούτε πολύ καλά τη λέω κυρία Υπουργέ, ακούτε πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ ήμουν φίλη με τον Αείμνη στο Κωνσταντιό όταν στο Βυζαντινό Μουσείο ήταν από τους πρώτους που έκανε σοβαρή υλοποίηση άλλων πολιτικών, αλλά τώρα μην τα κάνουμε όλα εσάβη. Το βλέπουμε και στη Γιάρο. Και προσέξτε, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η Δούρου, είναι η δημόσια προειδοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Τουρισμού και της Σχολής Αρχιτεκτώνων του Μετσοβίου, που ουσιαστικά είναι μια κραυγή αγωνίας για έναν τόπο εξορίας και μαρτυρίου που κινδυνεύει να χάσει το χαρακτήρα του ως τόπος ιστορικής μνήμης και να μετατραπεί σε ακόμα μια έκταση, πώς το λέτε εσείς, αξιοποίησης, δεν λέτε το πουλάμε. Όλες οι παραπάνω, και είναι κι άλλες περιπτώσεις, οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Εσείς βλέπετε τον πολιτισμό πρωτίστως ως ένα περιουσιακό στοιχείο με αγοραίους όρους που πρέπει να εκμεταλλεύονται ελεγχόμενες εταιρείες, ενώ εμείς το βλέπουμε ως αξιοποιήσιμο δημόσιο αγαθό που μπορεί να παράγει πλούτο, αλλά ο πλούτος αυτός μισό λεπτό να επιστρέψει στην κοινωνία. Κάθε ευρώ που παράγει ο ελληνικός πολιτισμός πρέπει να επιστρέφει στον ελληνικό πολιτισμό, στους ανθρώπους που υπηρετούν τον πολιτισμό, στις τοπικές κοινωνίες που καλούνται να προστατεύσουν και να αναδείξουν μια πολιτιστική κληρονομιά, πολλές φορές με έναν τόσο αξιοπρόσεκτο και συγκινητικό τρόπο, όταν αυτό το συγκρίνεις με την αδιαφορία της κυβέρνησης. Γιατί ο πολιτιστικός πλούτος της Ελλάδας δεν ανήκει ούτε σε μια κυβέρνηση, ούτε σε μια αναπτυξιακή εταιρεία. Ίδρυση Hellenic Heritage Organization, ΑΕ. Ελπίζω να με διορθώσει ο Πρωθυπουργός στα αγγλικά. Για εμάς το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι πρωτίστως η δημιουργία ενός νέου φορέα, με δοτή βέβαια διοίκηση, αλλή μόνο 7 χρόνια, το ξέρουμε πώς πηγαίνει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να διαχειριστεί το δημόσιο πολιτιστικό πλούτο. Ο ΔΑΠ διαχειρίζεται έσοδα 250 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και δημιουργούν μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία μεταφέρονται αυτοί οι πόροι. Ποιο είναι το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης, χωρίς πλαφόν, χωρίς όριο, χωρίς κοστολόγηση? Ποιο ποσοστό των πόρων θα κατευθύνεται κάθε χρόνο στην ΑΕ και ποιο θα παραμένει στα μνημεία και στα μουσεία? Το είδατε πουθενά να το λέει, σε καμιά σελίδα, σε κανένα άρθρο? Και αναρωτιέμαι, αυτή η κυβέρνηση που ψέγει σύσσωμη την αντιπολίτευση πως δεν κοστολογεί τις προτάσεις, τι κοστολόγηση έχει κάνει για αυτό το καινούριο φορέα? Επομένως, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Βουλή καλείται να εγκρίνει έναν μηχανισμό χωρίς καθορισμένα οικονομικά όρια και χωρίς επαρκείς θεσμικές δικλείδες. Αλλά βροντοφωνάζουμε. Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από διορισμένες δικήσεις, ούτε να αποτελεί πεδίο αναπαραγωγής πελατειακών λογικών. Εκομέ θα περιοριστώ μόνο σε ένα σχόλιο, ωστόσο έχει τη σημειολογία του. Επικαλείται η κυβέρνηση την ανάγκη αναδιάρθρωση στο όνομα της αποτελεσματικότητας του ΕΚΟΜΕΔ, που λειτουργεί ήδη ως ανώνυμη εταιρεία του Υπουργείου Πολιτισμού και καταβάλει το απλό ποσό των 535.000 ετησίως ενίκιο για τις στέγες των γραφείων στην Οδό Καρνάρη εδώ στο Κολωνάκι. Και ρωτάμε και απάντηση δεν παίρνουμε. Αυτό είναι το πρότυπο της ευέλικτης εταιρικής διαχείρισης που κομίζει η κυβέρνηση? Ένα άλλη αρχαιολογική χώρη, 12 χρόνια. Σε 12 χρόνια ένα παιδί γεννιέται, μαθαίνει να περπατάει, πηγαίνει στο σχολείο, τελειώνει και το δημοτικό, 12 χρόνια μετά και έχει στην κυβέρνηση να απαντάς καθυστερήσεις με περισσότερη γραφειοκρατία και έναν ακόμα φορέα. Ολοκληρώνω με δύο ακόμα διαπιστώσεις. Οι άνθρωποι του πολιτισμού είναι οι μεγάλοι απόντες στη σημερινή ευκαιρία να ενισχύσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Σε τόσες πολλές σελίδες διατάξεων για νέους οργανισμούς, εταιρικά σχήματα, διοίκησης, αρμοδιότητες και διαδικασίες, απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά η ίδια η δημιουργός, ο ίδιος ο δημιουργός. Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους ερευνητές, τους αρχαιολόγους, τους συντηρητές, τους ανθρώπους της μουσικής, του θεάτρου. Είναι λες και ο πολιτισμός παράγεται από οργανισμούς και CEO. Ενώ ξέρουμε πάλι καλά ότι είναι οι δημιουργοί τα ζωντανά κύτταρα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Είναι αυτοί που δημιουργούν, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρέπεια από τη δημιουργία τους. Και που την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν μια τεράστια νέα πρόκληση για την οποία επίσης δεν διακρίνεται ίχνος μέρισμα στο νομοσχέδιο. Παρακαλώ, ας με διορθώσει κάποιος. Αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, διακινείται και αξιοποιείται το πολιτιστικό έργο παγκοσμίως. Μπορείτε να μου πείτε ποιος προστατεύει εδώ και τώρα την δημιουργό? Τη στιγμή που σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει συζήτηση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, το παρόν νομοσχέδιο, σε σχέση πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε να πούμε και σε αυτό, δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική πρόβλεψη. Καμία αναφορά σε μηχανισμούς προστασίας των δημιουργών. Καμία αναφορά σε σχέση με τη στρατηγική για την ηθική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Καμία πρόνοια για τη διαφύλαξη της καλλιτεχνικής εργασίας στη νέα ψηφιακή πολιτική. Για εμάς το ΣΥΡΙΖΑ η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής. Και σας λέμε ότι θα είναι το νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, Θα είναι το νέο πεδίο σύγκρουση μεταξύ εκείνων που πιστεύουν βαθιά στην κοινωνική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και εκείνων που την αντιμετωπίζουν ως εργαλείο κερδών. Επισημαίνουμε και μία τελευταία ηχηρή απουσία από αυτό το νομοσχέδιο. Σε μία χώρα, όπως και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρος ο κόσμος, δοκιμαζόμαστε από τα πρωτοφανή κλιματικά ακραία φαινόμενα που τα ανακαλύψετε σχάτως. Να απειλούν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, Ολυμπία, Μυκήνες και άλλοι πολύτιμοι αρχαιολογικοί χώροι κινδύνευσαν, και ενώ έχει σχεδιαστεί ορθώς η εθνική στρατηγική και επιμέρους δράση για την κλιματική κρίση, δεν αποτυπώνεται έστω και κάτι το τόσο δά στο παρόν νομοσχέδιο για την ανθεκτικότητα των μνημείων. Αντί λοιπόν να σχεδιάζετε νέες ανώνυμες εταιρείες, σας προτείνουμε να θωρακίσετε τα ίδια μνημεία και τους ανθρώπους που τα υπηρετούν. Και κάπως έτσι νομίζω φαίνεται ευδιάκριτα η διαφορά των δύο αντιλήψεων. Για την αριστερά ο πολιτισμός είναι η καλλιέργεια των σύγχρονων ιδεών της πάλης απέναντι στο σκοταδισμό. Είναι η γνώση απέναντι στην άγνοια και τη λύθη. Είναι η δημιουργία απέναντι στη συντήρηση και την αντίδραση όλων των μορφών. Και ξέρετε, αυτή την αντίληψη προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε και κατά τη θητεία μας στην περιφέρεια Αττικής, που σε δύσκολα μνημονιακά χρόνια κάποιοι θεωρούσαν ότι ο πολιτισμός είναι πολυτέλεια. Ο πολιτισμός είναι το αντίδετο στην ακροδεξιά που καλπάζει. Γιατί δεν είναι μόνο οικονομική ανέχεια να αντιλήσετε με πας και απευθείας αναθέσεις. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι η βιογραφία ενός λαού. Είναι το βιός ενός λαού. Δεν είναι οι συλλογισμοί τους. Εμείς γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο, γιατί το νομοσχέδια, τέτοια νομοσχέδια κρίνονται από τις αξίες που υπηρετούν, γιατί καμία κυβέρνηση δεν κληρονόμησε τον Παρθενώνα, γιατί καμία κυβέρνηση δεν είναι ιδιοκτήτης της Βεργίνας, του αρχαίου φρουηρίου των Εγωσθενών, της Μονής Δαφνίου που τόσοι χριστιανοί από το 99 έπρεπε να, το σεισμό έπρεπε να φτάσουν το 2016, καμία κυβέρνηση δεν είναι ιδιοκτήτης της Γιάρου. Μνημεία, αρχαιότητες δεν θα καταστούν κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας, για να θυμηθώ και την αείμνηστη φόβη γεννηματά του Μαξίμου ΑΕ. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να δικείται από λευκά κολάρα με λευκές επιταγές και από ημέτερους. Και θα είμαστε απέναντί σας.
0: Λοιπόν, ζήτησε το λόγο.
2: Ακούσαμε την ομιλία της Ράνας Δούρου, της πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και ήταν, Τάσο, στην ουσία ήταν η ανατομία της διαφθοράς αυτό που έκανε η Ράνα Δούρου σήμερα.
3: Ακριβώς, ακριβώς, Κατερίνα, ναι. Έβαλε ακριβώς όλη την εικόνα των πεπραγμένων της κυρίας Μερδόνη, σταχειολόγησε τις περιπτώσεις που η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού έχει αντιμετωπίσει την κληρονομιά μας ως πριβέ. Ως ιδιωτική της περιουσία για να διοργανώνονται πριβέ γεύματα, για να γίνονται εκδηλώσεις άσχετες με τον πολιτισμό. Ακόμα είπαμε και το μαρτυρικό τόπο του επταπηργείου σκοπεύουν να τον κάνουν τόπο δεξιώσεων. Και νομίζω όμως, Κατερίνα, πρέπει να τονίσουμε ότι λίγο πριν ανέβει στο βήμα η Ρένα Δούρου, ο γνωστός, ο περιβόητος κύριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει, είχε ξεστομίσει το σεξιστική αθλειότητα.
2: Το κάνει κανένα παιδί στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε σήμερα σε ένα λογίδριο που αδυνατό διαβάζοντας και την απομονωτοφώνηση από τα πρακτικά να καταλάβω τι εννοεί. Αλλά τέλος πάντων το συμπέρασμα είναι ότι δηλώνει αμετανόητος. Ουσιαστικά λέει ότι ήταν κάτι σαν ευχή αυτό που είχε απευθύνει τότε.
2: Πιστεύω.
3: Και προκάλεσε αντιδράσεις. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και από την ίδια την κυρία Μεντώνη, που βέβαια προσπάθησε να κάνει μια λογική ίσων αποστάσεων, συγκρίνοντας την ομιλία Κυριαζίδη με τον Παύλο Πολάκη. Ο Χρήστος Γιαννούλης, εκμένος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για πολιτικό σκουπίδι, το οποίο πρέπει να ξαναδιαγράψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχαν κάνει τότε, που είχε ξεστομίσει εκείνο το φοβερό. Και γενικά υπηρετήθηκε η ένταση από μια αθλειότητα που
2: αντέδρασε και η κυρία Κρήτα.
3: Τον εαυτό του.
2: Αν έβλεπα σωστά, έβλεπα την κυρία Κρήτα εκείνη την ώρα στο πλάνο.
3: Και η Ρένα Δούρου το σχολίασε και το στυλίτευσε. Ενώ ο άνθρωπος που είχε διαγραφεί ακριβώς για αυτό το λόγο από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος είχε δηλώσει ότι επιστρέφει, τώρα φαίνεται ότι όχι μόνο δεν έχει καταλάβει σε τι συνίσταται η σεξιστική του αθλειότητα, αλλά την υπερασπίζεται.
2: Μα δεν είναι η μοναδική το τελευταίο διάστημα. Έχει γίνει άλλος με σεξιστικές επιθέσεις. Μέχρι και πρόσφατα, έτσι, από στελέχη και βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κερίδης.
3: Σωστά.
2: Και...
3: ήθελα να του ξεπεράσει ο κύριος Κυριαζίδης.
2: Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι πια προφανές, είναι καταφανέστατο το πολιτισμικό χάος που υπάρχει ανάμεσα στον προοδευτικό κόσμο και στον ακραία συντηρητικό έως ακροδεξιό κόσμο. Αυτό ναι. προκύπτει.
3: Και η σημειολογία, Κατερίνα, ότι ναι. σε ένα νομοσχέδιο για τον πολιτισμό εμφανίζονται οι Κυριαζίδηδες της Νέας Δημοκρατίας να ευτελήσουν τη συζήτηση και να μιλήσουν με όρους του 1950 της δεξιάς του χωροφύλακα και του μετεμφυλιακού κράτους.
2: Ναι.
3: Θεωρούσε τη γυναίκα οριακά αντικείμενο προς...
2: Ναι, είναι η ευρύτερη κουλτούρα αυτή της κέντρο ακροδεξιάς παράταξης. Δεξιάς, ναι. να μην πω κέντρο. Ένα σοβαρός κεντρός, σοβαρός κεντροδεξιός δεν τα αποδέχεται αυτά. Για να είμαστε ακριβοδίκοι.
3: Να δούμε, έτσι, ναι, εδώ όπως λες όμως να δούμε αν θα υπάρξει και ποια αντίδραση σοβαρά τώρα, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να μένει μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας ένας
2: δεν είμαι σίγουρη, Τάσο. Και μακάρι ξανά. Να κάνω λάθος, αλλά το συντηρούν πια αυτό. Η ρητορική έχει αλλάξει προς τα κεντροδεξιά ακριβώς για να προσελκύσουν το ακροδεξιό ακροατήριο.
3: Ναι,
2: και φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση. Μην δούμε δηλαδή, μην δούμε και στήριξη, ας πούμε. Ναι.
3: Ναι, να το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Το θέμα Εντάξει, είναι ναι. ακριβώς ότι εδώ αδυνατούν όλοι να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που μόλις υπόθηκε.
2: Ναι.
3: Έχει προκαλέσει προφανώς αναστάτωση, γιατί δεν το περιμέναμε.
2: Ναι. Δεν το περιμέναμε, αλλά αυτή είναι, λέει και ο Κουτσούμπας.
3: Ή για την ακρίβεια, έτσι. Το περιμένουμε τόσο συχνά που πλέον
2: ακριβώς.
3: δεν μας κάνει εντύπωση τελικά.
2: Ναι, πάει πια να είναι είδηση και εδώ, ξέρεις, είναι το χειρότερο. Ναι. Το να κανονικοποιούμε αυτό που
3: ακριβώς,
2: σε άλλες εποχές.
3: Λόγο.
2: Και όχι μόνο το σεξιστικό λόγο και την ακροδεξιά ρητορική και όλη αυτή την αντίληψη που σε άλλες εποχές θα γινόταν άλλος, αλλά τώρα δεν γίνεται. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ανακοίνωση και για την ιδιωτικοποίηση του νερού, να σας πω κλείνοντας, από το ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των υδάτων αποτελεί μια αναμενόμενη μεθόδευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μετατρέψει το νερό από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα παρά τη σύσσωμη αντίδραση των γενικών και των τοπικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων της χώρας. Είναι προφανές ότι με τη μεταφορά της διαχείρισης των υδάτων όλης της χώρας από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ που αποτελούν ανώνυμες εταιρείες, η κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού. Η σπουδή του κυρίου Μητσοτάκη καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση του νερού πρέπει να καταδικαστεί όχι μόνο από τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις αλλά από το σύνολο της κοινωνίας. Το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας και το δημόσιο συμφέρον. Αυτά ήταν σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Με Ελίνα Βελιμέζη για τίτλους ειδήσεων και Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου από το Βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά. Κατηγγείλεται η βίαιη και χωρίς προσχήματα εμπορευματοποίηση του πολιτισμού της χώρας, καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία και έλλειψη σεβασμού στον πολιτισμό και τους ανθρώπους, ενώ την κατηγόρησε ότι αντιμετωπίζει την κοινή παρακαταθήκη ως αντικείμενο εκμετάλλευσης. Για μας ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό, είναι μνήμη, παιδεία, τόνισε. Κινητοποίηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Επταπύργιο ενάντια στην παράδοση του κολαστηρίου πολιτικών και ποινικών κρατουμένων χώρου ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο κατά διάρκεια εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν και σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι πορεύματα προς πώληση. Στους 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 27χρονος Αιγύπτος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 11 Ιουνίου κατά διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έπειτα από σχεδόν 1,5 μήνα νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο 27χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας κλειδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Κουτέρες, ο οποίος είχε συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει η συνέντευξη τύπου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί Πάρου. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Πυρκαγιά και σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία από τις μεγάλες πυρκαγιές, με το νέο κύμα καύσωνα να είναι πρώτο πυλών. Στη Γαλλία έχουν καεί 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Μπορντό έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 800.000 στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Νότιας Ιαπωνίας. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές στο Κουμαμότο. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε κεντράκι ένωσης. Τουλάχιστον 50 άτομα τραυματίστηκαν. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο της αλυσίδας ΑΕΟΝ στο Κουμαμότο. Ενώ σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, το εμπορικό κέντρο είχε ήδη εκενωθεί μετά το σεισμό. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Και ο καιρός. Γενικά, έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τελικά μερικοί άνθρωποι είναι αδιόρθωτοι. Ο λόγος για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζίδη. Θα το θυμάστε, ίσως προμηνών είχε πει απευθυνόμενος προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, άντε πήγαινε κάνε κανένα παιδί. Και όταν τον είχε ρωτήσει τι να κάνει, είπε ή να υιοθετήσει. Διαγράφηκε τότε προσωρινά από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυριαζίδης, αλλά φυσικά τον επαναφέρανε. Τι έκανε σήμερα, επανήλθε ο κύριος Κυριαζίδης λέγοντας ότι αυτό που είχε πει τότε προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν μια ευχή. Και φυσικά ξεσήκωσε δεύτερο γύρο και διαμαρτυριών και καταγγελιών και κυρίως το ερώτημα για το τι θα κάνει τώρα η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τον καλύψει? Γιατί πλέον το ερώτημα δεν είναι άλλη μια προσωρινή διαγραφή. Το ερώτημα πια είναι για οριστική διαγραφή του κυρίου Κυριαζίδη, αφού έδειξε ότι αυτές είναι οι απόψεις του. Τώρα θα χάσει έναν ακόμη βουλευτή. Από τους 156 θα πάει στους 155, αλλά μικρή ζημιά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φυσικά θα ανοίξει και το θέμα για το αν θα είναι ξανά υποψήφιος κτλ. Και τις συνέπειες ή επιπτώσεις θα έχει αυτό συνολικά, γιατί προσπαθεί να κρατήσει και έναν κόσμο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι το πιο χαμηλό κοινό της κοινωνικής και οικονομικής πυραμίδας. Αυτό το οποίο τον ακολουθεί και εξακολουθεί να του δίνει ένα ποσοστό για να προβάλλει ότι έχει ακόμη τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Τον έχει όμως? Αμφίβολο. Και γύρω από αυτό συναρτάται και το ερώτημα πότε θα κάνει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αφού εδώ και μήνες από τον Μάρτιο και μετά άπλωσε μόνος του τα σενάρια των προώρων εκλογών και έβαλε όλη τη χώρα σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, τώρα διέρευσε αρμοδίως και με τη βοήθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, πάντα πρόθυμος ο Κώστας Στασούλας, ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Τι ισχύει όμως? Εκλογές κάνει ένας πρωθυπουργός όταν μπορεί να τις κερδίσει. Για να ανανεώσει τον χρόνο του στην εξουσία. Ο μόνος ο οποίος παρέβει αυτόν τον κανόνα, τον παραβίασε, ήταν ο Κώστας Καραμανλής το 2009. Έκανε εκλογές 6 μήνες νωρίτερα, γνωρίζοντας ότι θα τις χάσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ο Κώστας Καραμανλής. Θα έκανε εκλογές εάν υπολόγιζε πως θα μπορούσε να σχηματίσει την επομένη κυβέρνηση συνεργασίας έστω για να παραμείνει και πρωθυπουργός για μια τετραετία. Μόνο που τα στοιχεία των μετρήσεων τον δείχνουν να κινείται στο 22-23% και έτσι δεν ευνοούν αυτό το σενάριο. Επίσης εκκρεμούν και μια σειρά δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές και θα δούμε και τι άλλο θα βρεθεί. Είναι καλύτερα να τη διαχειριστεί σαν πρωθυπουργός τις δίκες και τα αποτελέσματα με όλα τα μέσα που διαθέτει για την χειραγώγηση της δικαιοσύνης παρά σαν πρώην πρωθυπουργός ή και να τους σκάσουν, παραδείγματος χάρη, αποδείξεις εμπλοκής στις παρακολουθήσεις εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Σε 2 μήνες θα γίνει η δίκη για τις υποκλοπές σε μια άλλη χώρα, στο Ισραήλ, με αγωγή που έχει καταθέσει εκεί ο Ταλντίλιαν. Η δίκη, η κανονική στο εφετείο, είναι για τις, αν δεν απατώμε, 9 Δεκεμβρίου. Και εκκρεμεί πάντα και μια διερεύνηση από την δικαιοσύνη μετά από το αίτημα που κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς.
Το τελευταίο χαρτί που έχει στα χέρια του ο Πρωθυπουργός είναι η ΔΕΘ, όπου θα μοιράσει περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί όμως να αναστρέψει την πτωτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας? Η πρόσφατη πολιτική ιστορία, η ιστορία της μεταπολίτευσης, λέει όχι. Από τον Γεώργιο Ράλλη, ο οποίος μοίραζε 5.000 πριν από τις εκλογές του 81 και φυσικά έχασε παταγωδός, μέχρι και τον Κώστα Σιμίτη, που το 2003 έδωσε και εκείνος κάπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ για μήπως αναστρέψει την κατάσταση, αλλά τελικά δεν το πέτυχε και ας έδωσε και το δαχτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέου. Αντίθετα, όχι μόνο αναστροφή πορείας είναι δύσκολο να πετύχει, αλλά έχει και τον κίνδυνο να συνεχιστεί η υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας και να εξελιχθεί σε κατάρρευση. Ναι, το συζητάνε και αυτό μεταξύ τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι παράγοντες της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης που παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και τότε θα αναγκαστεί να κάνει εκλογές υπό την πίεση των καταστάσεων. Οπότε, για να το κλείνουμε, λίγη σημασία έχουν οι διαβεβαιώσεις που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε, μόνο για την αξιοπιστία του δεν διακρίνεται. Στο ερώτημα πότε θα κάνει εκλογές, η απάντηση είναι από τον Σεπτέμβριο και μετά, ανά πάσα στιγμή ή ανά πάσα Κυριακή. Όποτε κρίνει ότι τον βολεύει ή όποτε θα πιεστεί ασφυκτικά από την συγκυρία.

0: Λοιπόν, και στην Βουλή συζητιέται το νομοσχέδιο της Κυρίνας Λίνας Μενδώνη για τον πολιτισμό. Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο εν ολίγης? Ότι θα μεταφερθεί σε ιδιωτική εταιρεία η διαχείριση, η μάλλον η εκμετάλλευση των πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων. Στην ομιλία της η Ρένα Δούρου, πολύ καλή η ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι συζητάμε μέσα σε μια πνιγυρή ατμόσφαιρα, η οποία δεν έχει να κάνει βέβαια με την θερμοκρασία, αλλά με τον βούρκο της συστημικής σύψης και διαφθοράς που χαρακτηρίζει την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τον βούρκο που σχετίζεται με την ανάγκη αναψηλάφισης του σκανδάλου της Νοβάρτης μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, με τον βούρκο των σκανδάλων δεκάδων εκατομμυρίων με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, το βούρκο για το έγκλημα των Τεμπών, για τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις παρακολουθήσεις. Και έπεται συνέχεια. Από την κυβέρνηση των 150 και βάλε σκανδάλων από το 2019, των 20 και βάλε σκανδάλων τη χρονιά. Εμείς θα πάμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή, όπου είναι ο καλός συνάδελφος, ο Άρης Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Καλός συνάδελφος από παλιά που συναντιόμασταν στους δρόμους τότε. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης, καλό μεσημέρι.
0: Και νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να μας διαφωτίσει τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, Άρη μου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας πήρε κάποιο χρόνο να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί αυτά τα σπιτάκια δεν είναι καινούργια, υπάρχουν χρόνια. Απλώς μετά το 2019 γνώρισαν μια πραγματική άνθηση, όπως έγραφα και σε πρόσφατα κομμάτια.
0: Ναι.
1: Θύμισα μάλλον ότι με το που έγινε η κυβέρνηση, έγινε πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, το λίγους μήνες μετά πήγε και εγκαινίασε το εργοστάσιο που υποτίθεται αυτά κατασκευάζονται. Πανηγύρισε για την επένδυση, ότι εμείς θα φτιάχνουμε σπιτάκια για όλο τον κόσμο, και ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανέβουν τα ποσοστά ανακύκλωσης, γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην ανακύκλωση και θα άβει τα σκουπίδια της κτλ. Το τραγικό είναι ότι μετά από 7 χρόνια η επιδόση της Ελλάδας στα θέματα αυτά, στο τι κάνει με τα σκουπίδια της εννοώ, είναι χειρότερες, δεν έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή ήμασταν κάτω από το 20% στην ανακύκλωση και παραμένουμε κάτω από το 20% μετά από 7 χρόνια. Ακόμα και τώρα το 80% των σκουπιδιών μας φάβεται, ενώ έχουμε...
0: Στη γνωστή χωματερή εκεί πέρα.
1: Στις χωματερές ανά την Ελλάδα, τέλος πάντων. Ναι, στη γνωστή που είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης και στις χωματερές ανά την Ελλάδα. Και έχουμε μόνοι μας δεσμευθεί ότι πρέπει το 2030

0: τελικά θα μειωθεί το θάψιμο. Αντί να το θάβουμε, θα τα καίμε δηλαδή. Τέλος πάντων. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία. Με τα σπιτάκια τώρα.
1: Τελικά τα σκουπίδια είναι χρυσός από όποια πλευρά και αν τα πιάσεις, έτσι.
0: Εννοείται. Αυτό είναι γνωστό. Και έτσι όπως θάβονται σήμερα, επίσης είναι χρυσός. Αλλά με άλλη έννοια. Λοιπόν, ξεκίνησε ένας οριμαγδός προμηθεών από το 19 και μετά.
1: Για τα σπιτάκια λέμε τώρα, έτσι.
0: Για τα σπιτάκια τώρα, ναι, γυρίζουμε τα σπιτάκια. Δηλαδή κάθε εβδομάδα τότε και μάλιστα με την πανδημία που δεν έβγαινε κανείς από το σπίτι του, είχαμε εμείς μηνύματα, θα εγγενιαστεί σπιτάκι στο ΤΑΣ, στην Καλλιθέα. Σπιτάκι εδώ, σπιτάκι παραπέρα.
1: Αυτό το σπιτάκι, εκεί πέρα μαζεύονται σκουπίδια προς ανακύκλωση.
0: Εκεί δεν είναι, τα σπιτάκια είναι για συσκευασίες. Ναι. Είναι μια κατηγορία σκουπιδιών. Αυτή που πρέπει να συγκεντρώνεται χωριστά.
1: Ακριβώς. Το κάνουμε. Όσοι έχουμε ευαισθησία, το κάνουμε στα σπίτια μας.
0: Συσκευασίες μεταλλικές, από αναψυκτικά, από μπύρες, από αυτά, από νερό. Όλες αυτές οι συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Όπως και πολλά άλλα υλικά, τέλος πάντων. Το βασικό θέμα λοιπόν ήταν ότι ξεκίνησαν προμήθειες χίδιν, κατά δεκάδες. Και τοποθετήσεις αυτών των σπιτιών, τέλος πάντων, σε κάθε πλατεία, σε κάθε κοινόχρηστο χώρο, πήγαινε προς την Υπουργός, έκοβε την κορδέλα, πήγαινε ο Υπουργός, μαζί πάντα πήγαινε και ο Αμερικανός πρέσβης, ο τότε. Και όλοι λέγαμε, τέλος πάντων, τι θα γίνει. Λοιπόν, και ταυτοχρόνως μαθαίναμε ότι το κόστος των σπιτιών αυτών είναι τεράστιο, δηλαδή είναι σπιτιού κανονικού. Είναι 300 χιλιάρικα. Χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή 350.
1: Το αντίστοιχο κόστος στους Ευρωπαίους πόσο ήταν, γιατί νομίζω ήταν χαζή αυτή.
0: Εδώ ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί σε κάθε χώρα υπάρχουν άλλες προδιαγραφές, υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις, υπάρχουν άλλα συστήματα. Γιατί είναι άλλο να φτιάξει ένα σπιτάκι μέσα στην πλατεία και άλλο να φτιάξει ένα μηχάνημα τέτοιο να το βάλει στο σούπερ μάρκετ. Έχει άλλες προδιαγραφές. Την απάντηση αυτή μας την έδωσε κάποια στιγμή ένας έλεγχος που έγινε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, αυτή που ελέγχει δηλαδή αν εξοδεύονται σωστά τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το πόρισμα που βγήκε με το ζόρι, διέρευσε δηλαδή το 2024 προς το τέλος, έγραφε μέσα ότι έγινε μια έρευνα και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αυτά τα σπιτάκια που τα αγοράσαμε. Υπήρχε άλλος ανταγωνιστής που έδινε ακριβώς το ίδιο ποσό, αλλά ήταν η ίδια εταιρεία με αυτήν που κάνει τα σπιτάκια. Υπήρχε άλλος που που ζητούσε πιο πολλά, αλλά υπήρχαν και εταιρείες που ζητούσαν 66.000. Από εκεί λοιπόν, από τότε και μετά, υπάρχει αυτό το θέμα. Γιατί πήραμε αυτά, εφόσον υπάρχουν άλλα που κοστίζουν το 1 πέμπτο σχεδόν. Λοιπόν, δεν ίδρωσε κανένας αυτή, ούτε κάποιος εισαγγελέας ασχολήθηκε. Τα σπιτάκια συνέχισαν να τοποθετούνται και να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούσαν. Πέρασαν τα χρόνια και οι καιροί, η ανακύκλωση δεν βελτιωνόταν και κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι εκτός από την επιτροπή αυτή που σας προανέφερα, την ΕΔΕΛ, ασχολείται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πριν λίγες μέρες δηλαδή διαρρέει, γιατί δεν έγινε επίσημη ανακοίνωση, ούτε υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο, κάποια δικογραφία επίσημη, ότι έγιναν έλεγχοι, έγιναν έφοδοι της αστυνομίας στα γραφεία της εταιρείας που φτιάχνει και λειτουργεί τα σπιτάκια, και άνοιξαν και κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Ακούστηκε επίσης, δεν διασταυρώθηκε κάτι, αλλά τέλος πάντων κυκλοφόρησε η είδηση αυτή, ότι γίνονται έλεγχοι για τις προμήθειες των σπιτιών και στην εταιρεία που τα προμηθεύει. Και μετά από 2-3 μέρες μαθαίνουμε ταυτοχρόνως ότι η εταιρεία αυτή έχει ανακοινώσει πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί άλλο με τα σπίτια, με τα σπιτάκια. Γιατί αυτή η εταιρεία που τα πούλησε στο δημόσιο, στα χρόνια που ακολούθησαν, τα διαχειριζόταν. Δηλαδή πήγαινε και τα άδειαζε. Γιατί δεν αρκεί να βάλεις ένα σπίτι, πρέπει κάποιος να υπάρχει να πηγαίνει, να αδειάζει το υλικό, να πληρώνει το ρεύμα που ξοδεύεται, να φροντίζει για το χώρο και τα λοιπά, και να κάνει κάτι με αυτό το υλικό επίσης. Δηλαδή δεν έχει νόημα να μαζεύεται και να πετιέται ή να καίγεται, όπως βλέπουμε συχνά στα εργοστάσια ανακύκλωσης που κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε ότι κάει και εργοστάσιο ανακύκλωσης και γέμισε ο ουρανός μαύρος καπνός.
1: Ναι, κάτι δηλαδή έχουν αυτά τα σπιτάκια και καίγονται εύκολα.
0: Ναι, αυτό που έγραψα εγώ από την πρώτη μέρα είναι ότι ταυτοχρόνως η ίδια εταιρεία αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για να μπει σε ένα άλλο σύστημα που οργανώνεται,

0: πάλι για συσκευασίες. Είναι το σύστημα που από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχει τον πρώτο λόγο και είναι ένα σύστημα επιστροφής εγκυοδοσίας. Δηλαδή, όποτε αγοράζουμε ένα μπουκαλάκι νερό, όποτε αγοράζουμε ένα κουτί αναψυκτικό, ένα κουτί μπίρας, θα πληρώνουμε 10 λεπτά παραπάνω ή 15, ανάλογα με το μέγεθος. Και το ποσό αυτό θα μας επιστρέφεται εάν και εφόσον γυρίσουμε την άδεια συσκευασία σε ένα μηχάνημα, όπου υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Αν δεν το γυρίσει, το έχει πληρώσει, κάνε τα κουμάντα σου. Αν το γυρίσει, θα πάρει την επιστροφή αυτή. Όπω γινόταν παλιότερα με τα άδεια μπουκάλια που λέγαμε. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι γενναιότερο, βέβαια, δεν τα ξέρει αυτά. λοιπόν,
1: όχι, τα πρόλαβα. Λοιπόν, τα πρόλαβα. Με στέλνανε με τα άδεια μπουκάλια μπύρε για να πάρω το αυτό.
0: Αυτό λοιπόν το νέο σύστημα θα οργανωθεί κυρίως στο πλαίσιο των σούπερ μάρκετ. Θα χρειαστεί πάρα πολλά μηχανήματα, θα χρειαστεί πάρα πολλά logistics. Είναι μια καινούργια business. Και είναι μια business επίσης με κρυφά σημεία, γιατί σε κάθε τέτοιο σύστημα διεθνώς πάντοτε προκύπτει ένα τεράστιο ποσό αδιάθετου, αποθεματικού. Γιατί πολλοί κόσμος πληρώνει αυτό το παραπάνω και δεν το πάει μετά. Οπότε αυτό το ποσό που έχει πληρώσει μένει σε ένα ταμείο.
1: Ναι.
0: Και αν αυτό συμβεί με 1.000 ανθρώπους, με 1.000.000 ανθρώπους, μαζεύονται εκεί εκατομμύρια. Ποιος θα υποφεληθεί από αυτά τα εκατομμύρια, είναι κάπως άγνωστο αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν ονόματα υπουργών από πίσω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε, αλλά ως πολιτικών υπευθύνων για αυτή την υπόθεση.
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω γράψει πάρα πολλές φορές και στην Εφημερίδα Συντακτών και στους Data Journalists, γιατί έχουμε κάνει και εκεί διάφορα κομμάτια, ότι αυτός που εμπροσδιοριζόταν συνεχώς στα εγκαίνια και ήταν και ο αρμόδιος υπουργός εκείνη την εποχή, ήταν ο τότε υπουργός εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος.
1: Nice.
0: Και μάλιστα ταυτόχρονα όμως αρμοδιότητα είχε και ο τότε υπουργός περιβάλλοντος, ο κ. Χατζηδάκης, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και υπήρχαν δημοσιεύματα, γιατί σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης τα σπιτάκια είχαν έτσι την τιμητική τους και συνέχεια γράφανε υπέρ των σπιτιών. Τα ίδια μέσα ενημέρωσης που γράφανε υπέρ των σπιτιών κάποια στιγμή άρχισαν να καταγγέλουν τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο των σπιτιών.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε... για να κλείσω λίγο αυτό το κεφάλαιο, τον Ιανουάριο του 2021 έγινε ανασχηματισμός, φύγανε τα υπουργεία τους και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος, που πήγε για κάποιους μήνες σπίτι του. Ο κύριος Χατζηδάκης πήρε δεσμενή μετάθεση για το εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν σαφώς οι υπουργοί. Μετά από τον κύριο Χατζηδάκη ήρθε ο κύριος Σκρέκας, που ως υπουργός περιβάλλοντος επόμενος ενέκρινε αυτό που ζητούσαν τα σπιτάκια τότε, το 2021.
1: Μάλιστα.
0: Και ακολούθησαν και οι επόμενοι υπουργοί που είτε κάναν τα στραβά μάτια είτε...
1: Καλά ξεμπερδέματα δηλαδή, γιατί έφτασε στο σημείο, ας πούμε, ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος να κάνει ερώτηση πια στον πρωθυπουργό, γιατί δεν καλύφθηκε από τις απαντήσεις που είχε πάρει όταν είχε υποβάλει την αντίστοιχη ερώτηση στους υπουργούς. Έτσι.
0: Δεν υπάρχουν ξεμπερδέματα. Ναι. Εδώ όσο πάμε και μπερδευόμαστε χειρότερα, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Εμείς θα το παρακολουθούμε και θα σε εκμεταλλευτούμε και άλλη φορά. Άρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.

Καλησπέρα σε όλους. Το κόκκινο δεν νομίζω ότι θα πειράξουν αυτόν τον βουλευτή, μου λέει η κυρία Μαρία, εννοεί για τον Δημήτρη Κυριαζίδη που τον πιάσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η κυρία Βασιλική μου λέει, θα ήθελα να μας εξηγήσετε πότε και ποιος από την Ελλάς δήλωσε ότι βάζουν προϋπόθεση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία να φύγει ο Μητσοτάκης, όπως γράψατε στην Αυγή της Κυριακής. Είναι δικό μου το θέμα. Βοήθεια στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όλοι μας, όχι όμως με ανακρίβειες, λέει η κυρία Βασιλική. Δεν είναι ότι υπάρχει και απόφαση του Πασόκ του συνεδρίου που την έχω πει και με τους καλεσμένους μου εδώ, ότι δεν συνεργάζονται με την Νέα Δημοκρατία συνολικά. Όπως επίσης και η Ελλάδα βεβαίως δεν συνεργάζεται. Αυτό που ήθελα να τονίσω, έτσι όπως είναι το άρθρο, κυρία Βασιλική, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν συνεργάζεται κανένας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή για την ακρίβεια, ότι δεν ξεκινούν καν συζήτηση έστω για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, περιορισμένου χρόνου, οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε σενάριο μετά τις εκλογές, εάν είναι μέσα στην εξίσωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν για να δοθεί έμφαση στο ότι εκείνος είναι το βασικό πολιτικό πρόβλημα και όχι στο ότι κάποιο από τα κόμματα θα συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία σε μια κυβέρνηση μακροχρόνια. Ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, θα συνεργαζόταν ενδεχομένως σε ένα κόμμα Σαμαρά, γιατί έχει και κάποιες ομοιότητες, προέρχεται από εκεί και τα λοιπά. Μην το αναλύσουμε τώρα. Όχι όμως από την αριστερά, δεν εννοούσα αυτό. Ήταν για να δοθεί έμφαση στο πρόβλημα Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυρία Αντιάνα μου λέει εδώ πέρα ότι αυτά τα σπιτάκια έκλεισαν σπίτια.

Τα σπιτάκια μου λέει είναι για μπουκάλια και στα 30 κενά θα έδιναν ένα ευρώ. Αλλά εκτός της εξωφρενικής υπερτιμολόγησης δεν υπάρχουν επιτόπου υπάλληλοι του Δήμου που θα έπρεπε να είναι για την λειτουργία τους.

0: Η συζήτηση στην Βουλή συνεχίζεται, είναι για το θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισιτήρια παντού και ιδιώτες οι οποίοι θα διαχειρίζονται αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους θα μα πουλάνε τον πολιτισμό για να εισπράττουν. Τώρα εδώ θα μπορούσα και να το ξεκινήσω και να ρωτήσω τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, επίκουρο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, για το κατά πόσο είναι και αυτό συνταγματικό. Κύριε Καϊδατζή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πόσο συνάδει με το Σύνταγμα, αν όχι με το γράμμα, με το πνεύμα του, να δίνουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά προς ιδιωτική εκμετάλλευση?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα του συνάδει, είναι θέμα ότι υπάρχει εδώ πέρα ευθεία αντίθεση στο άρθρο 24 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει με αρκετά αυστηρό τρόπο, μεταξύ άλλων, και την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας. Η ιδιωτικοποίηση της πολιτισμικής μας και αρχαιολογικής μας παράδοσης είναι ένα μέγα σκάνδαλο στη σωρία των μεγα σκανδάλων που έχουμε δει μέχρι τώρα, και φοβάμαι ότι η ραστόνη της θερινής περίοδου δεν πρέπει να αποτρέψει να μειώσει τις αντιδράσεις οι οποίες πρέπει να είναι οξύτατες, δραστικότατες και μαζικότατες. Είναι θέμα ταυτοτικό πια, έτσι?
0: Ναι, για την πολιτιστική κληρονομιά ιδίως.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Όπως είναι και ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις, κατά την άποψή μου, προσωπική άποψη, το κόλπο το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση για το νερό.
1: Έτσι είναι. Είναι το άλλο μεγάλο deal, το άλλο μεγάλο πακέτο. Είναι στην ίδια ακριβώς γραμμή του ξεπουλήματος των εθνικών μας πόρων, εμπροκειμένων των ιδιωτικών μας πόρων. Φαίνεται ότι είναι τα μεγάλα deal που ετοιμάζει η κυβέρνηση πριν την αποχώρησή της, και για αυτό το θέμα οι αντιδράσεις είναι επιτακτική ανάγκη να είναι οξύτατες και μαζικότατες. Δεν αρκεί μια απλή καταδίκη.
0: Ναι, μπορεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι σε κάθε περίπτωση η δημόσια διαχείριση από την ΕΙΔΑΠ, θα πρέπει το δημόσιο τέλος πάντων στην ΕΙΔΑΠ που κάνει τη διαχείριση να έχει το 51% να αποτελέσει ένα φράγμα?
1: Κοιτάξτε, το Συμβούλιο της Επικρατείας διαχρονικά είναι μια της περιπτώσεις που έχει επιμείνει στην ομολογία του σε πολλαπλή ιστορία αποφάσεων του. Έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή η ιδιωτικοποίηση της ίδρυψης και αποχέτευσης. Φάνηκε προς στιγμή, ιδίως μετά τις μεγάλες κινητοποίησεις που είχαμε, ιδίως είχαμε στη Θεσσαλονίκη το 2023, φάνηκε μια προς στιγμή να υποχωρεί η κυβέρνηση, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι όσο χρήσιμη και προστατευτική και αν είναι μια δικαστική απόφαση, δεν αρκεί, θέλει την εγρήγορση του λαϊκού κινήματος, των συλλογικών κινημάτων. Θέλει να βγούμε πάλι στους δρόμους, να πρωτοφωνάξουμε ότι δεν είναι για πούλημα το νερό, ότι είναι διπλή επίθεση και στο νερό και στο Σύνταγμα αυτή η χυδαία προσπάθεια ιδιωτικοποίησής του, και πρέπει να, παράλληλα με τις δικαστικές συνέργειες και τις νομικές συνέργειες, πρέπει να υπάρξουν και συλλογικές συνέργειες μαζικές.
0: Ναι, ας σηκωθούμε και λίγο από τον καναπέ. Δεν φτάνει μόνο το πληκτρολόγιο, ή και δεν φτάνουν μόνο και οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων. Γιατί και για το νερό και στη Βουλή, εντάξει, παρακολουθώ τη συζήτηση, δεν περνάει καλά η κυρία Μενδώνη. Αλλά και για το νερό, επίσης, όλα τα κόμματα έχουν πάρει θέση αντίθετη με το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Αλλά νομίζω ότι καιρός είναι να κάνουμε και κάτι εμείς οι πολίτες. Θα συμφωνήσω δηλαδή σε αυτό μαζί σας. Συμπερασματικά, έτσι όπως το παρακολουθείτε, θα αφήσει κάτι εκτός ιδιωτικοποίησης η κυβέρνηση, κύριε Καϊδατζή? Και για να το συνδέσω και με την αναθεώρηση, τι προσπαθεί να κάνει?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πια σαφέστατα δείγματα από το βίο και την πολιτεία της παρούσας πλειοψηφίας. Έχουμε αρκετά χρόνια που παρακολουθούμε ένα μοτίβο σχεδιασμένο: συστηματική εκχώρηση δημόσιων αγαθών και δημόσιων δραστηριοτήτων σε ιδιώτες. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε διανοηθεί καν. Βλέπουμε στην πραγματικότητα ιδιωτική νομοθέτηση. Έτσι, ήδη έχει εκχωρηθεί η νομοθετική λειτουργία του κράτους, έχει εκχωρηθεί σε γραφεία ιδιωτικά που νομοθετούν κατά παραγγελία και φυσικά χωρίς κανέναν δημόσιο έλεγχο.
0: Οπότε παραλαμβάνουν οι υπουργοί delivery τα καταρτισμένα νομοσχέδια και τα περνάνε από τη Βουλή, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παραγίνει τελευταία χρόνια και δυστυχώς χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις. Όταν ο ίδιος ο πυρήνας της κρατικής λειτουργίας ιδιωτικοποιείται, πώς είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα στοιχειωδών δημόσιων αγαθών?
0: Και όταν είναι... το μόνο που πριτανεύει στην λειτουργία του δημοσίου τελικά είναι η αποτελεσματικότητα κατά τους όρους της ιδιωτικής οικονομίας, έτσι.
1: Είναι η δυνατότητα επίτευξης κερδών, υπερκερδών και επίσης και άδειων και
0: θέλω να πω ότι εδώ γίνεται κάτι ευρύτερο. Είναι, ενσωματώνει το δημόσιο την λογική της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα.
1: Ναι, ναι, η λογική είναι ότι είναι το marketization, ότι μπορούμε περισσότερο να το κάνουμε ακοραίο και να μπορούμε να βγάλουμε κέρδος από αυτό, ακόμα και από τον αέρα που αναπνέουμε δυνατόν. Θα έρθει και αυτό.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Τώρα είμαστε, πρώτα ήταν το ηλεκτρικό και το ρεύμα, γιατί δεν υπάρχει, μπορεί να συντηρηθεί ζωή χωρίς να έχεις πια στη σύγχρονη εποχή και ρεύμα. Έρχεται το νερό που σε πολλές χώρες έχει γίνει, στο τέλος θα είναι και ο καθαρός αέρας. Οι τελευταίες μάχες νομίζω θα είναι για τους τελευταίους καθαρούς πόρους αυτού του πλανήτη.
1: Και πάντως αυτό που είπατε για το ρεύμα, αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή με το ρεύμα και με την ενεργειακή φτώχεια και με τα τιμολόγια που έχουν εκτιναχθεί στη στρατόσφαιρα είναι το υπόδειγμα για το τι θα γίνει με το νερό.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ρώτησα, επειδή με το ρεύμα τελικά η ΔΕΗ δόθηκε και το πλειοψηφικό πακέτο σε ιδιώτη και δόθηκε και το management. Τώρα το πρώτο μέρος αυτού του σχεδίου της κυβέρνησης είναι ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ παίρνουν και όλες τις μικρότερες εταιρείες, τις τοπικές επιχειρήσεις, διαχείριση των υδάτων ανά την περιφέρεια μαζί με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ωστόσο, αυτό που λέει είναι ότι το 51% θα παραμείνει στο δημόσιο όπως και το management. Βεβαίως θα μπουν μέσα ιδιωτικές εταιρείες, ήδη ξέρουμε και κάποιες, οι οποίες ετοιμάζονται που θα έχουν την εκμετάλλευση. Αλλά θα σταματήσει εκεί ή θα πάει εντελώς στο μοντέλο της ΔΕΗ? Γι' αυτό ρώτησα από την αρχή, εάν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί τελικά να είναι ένας φραγμός.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί αυτά δεν έρχονται ως κερευνός ενεργεία, έρχονται από πολύ παλιά και όσο δεν υπάρχει έγκαιρα αντίδραση από την κοινωνία, από τον κόσμο, από τους πολίτες, σιγά σιγά διωγγώνεται. Τη δεκαετία του 1990 η ίδρυψη και αποχέτευση ήταν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τότε έγιναν επιθυμίες μετοχοποιήσεις επί κυβέρνηση Σιμίτη, θυμίζω, έτσι. Και θυμάμαι ότι τότε ο νόμος έλεγε γίνονται βεβαίως οι μετοχοποιήσεις, αλλά ποτέ επουδενή δεν πρόκειται να φύγει ο έλεγχος από το κράτος. Φυσικά αυτό μέσα σε λίγα χρόνια διαψεύστηκε. Άρα οι εξαγγελίες ότι θα κρατήσουμε κάποια ποσοστά είναι λόγια στον αέρα που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Κάτι που γίνεται με το χ εξορισμού πετάει, φεύγει, αλλάζει χέρια. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας τρόπος να διασφαλιστεί η μετοχική ιδιοκτησία κανενός, ούτε καν του κράτους. Επομένως, καμία εγγύηση δεν είναι η απλή διακήρυξη ότι θα παραμείνει ένα χ ποσοστό στο δημόσιο. Θέλει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά, αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε μείνει πίσω και έχουμε μιλήσει, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά στρατηγικές και τακτικές επανακοινωνικοποίησης και επαναδημοσιοποίησης μεγάλων εθνικών επιχειρήσεων, όπως είναι βεβαίως το νερό φυσικά, αλλά και η ενέργεια και
0: κάποια τράπεζα, για να υπάρχει πίεση στον τραπεζικό τομέα.
1: Δεν είναι πια ταμπού, ούτε είναι παλαιού τύπου σοσιαλισμός. Είναι επιτακτική ανάγκη που τη βλέπουμε ακόμα και στην καρδιά του καπιταλισμού. Έτσι. Βλέπουμε ήδη στη Μεγάλη Βρετανία. Γίνεται μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Ξεκίνησε αναγκαστικά από τις ακραίες συνέπειες που είχαμε από τις ακραίες πτυχοποίησης. Γίνεται μια συζήτηση επαναδημοσιοποίησης και επανακοινωνικοποίησης εθνικής σημασίας επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
0: Δείχνει να κλείνει ένα κύκλο ο νεοφιλελευθερισμός. Γιατί δεν είναι φιλελευθερισμός κλασικού τύπου, είναι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο αυτό.
1: Ο νεοφιλελευθερισμός έχει εκτραχυνθεί και έχει γίνει πολύ επικίνδυνος, γιατί διαστάνεται το τέλος του και είναι η χειρότερη περίοδος του αυτή τη στιγμή. Άρα απαιτεί και τη μεγαλύτερη δυνατή αντίδραση.
0: Να σημειώσω τότε το παράδοξο, κύριε Καϊδατζή, ότι ενώ σε άλλες χώρες, όπως είπατε, στην Μεγάλη Βρετανία αρχίζουν και ξανασυζητάνε να επιστρέψουν στο δημόσιο κάποιες τουλάχιστον κατηγορίες αγαθών κτλ., στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Με την εφταετία Μητσοτάκη έχουμε ακριβώς την αποχαλήνωση αυτού του νεοφιλελεύθερου μοντέλου διακυβέρνησης.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και το πρόβλημα είναι ότι ξεκινάει από το ότι δεν συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ένα μεγάλο λάθος που γίνεται και επικοινωνιακά και πολιτικά είναι ότι οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και ο δημόσιος λόγος γενικότερα που είναι αντίθετα σε αυτά τα πράγματα έχουν μια φοβικότητα. Εκφράζουν ένα λόγο μικρημένο, φοβικό, αντιδραστικό σε πράγματα που σε μια ατζέντα που διαμορφώνει η πλειοψηφία, χωρίς να βάζουν στην ατζέντα επιτακτικά σημαντικά πράγματα που πρέπει να ακουστούν και να συζητηθούν ευρέως.
0: Μάλιστα. Χθες είχαμε και την πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν πήγε καλά για την κυβέρνηση, σωστά?
1: Τα χρόνια ήταν αναμενόμενο. Είχαμε 1,5-2 κοντά μήνες αναθεωρητική διαδικασία σε παντελή ανυποληψία και σε γενική αδιαφορία. Κανείς δεν ασχολήθηκε και δικαίως. Και καλώς έγινε που δεν ασχολήθηκε, γιατί ήταν μια πρόταση παροδία. Από την αρχή ως το τέλος αυτή η πρόταση ήταν προσχηματική για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Και βεβαίως καλώς.
0: Ήταν μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, συγχωρήστε μου την αυτή, γιατί όταν άρχισε να το ανοίγει αυτό το θέμα τον Ιανουάριο και όλα η κυβέρνηση, μάλλον ήθελε να είναι ένα μεγάλο πολιτικό project που θα έβαζε ατζέντα, θα προκαλούσε συνένεση, θα υποχρέωνε άλλες δυνάμεις να συνταχθούν μαζί της. Άλλο εάν κατέρευσε από την αρχή, από την αντίδραση και της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτικών. Αλλά δεν ήταν, νομίζω ότι δεν ήθελε να το περιορίσει μόνο στο επικοινωνιακό σκέλος.
1: Οι προθέσεις προφανώς είναι αυτές. Ωστόσο, η προσπάθεια υπήρξε φυσιγενής και η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Ιούνιο στην επόμενη Βουλή, όποια και αν είναι αυτή, δεν πρόκειται να έχει κατάληξη. Δηλαδή, κανένα άρθρο δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί. Τελικά θα ματαιωθεί. Ναι. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα ματαιωθεί αυτή η αναθεωρητική πρωτοβουλία και ελπίζω ότι θα υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή που θα μπορέσει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: Οπότε ναι, τώρα τι θα γίνει? Η επόμενη Βουλή, όποια πλειοψηφία και να έχει, τι θα κάνει? Θα πρέπει να δεχθεί τα άρθρα που έχει προτείνει αυτή η κυβέρνηση και να προσδιορίσει το περιεχόμενό της ή να το ακυρώσει εντελώς και να ξεκινήσει μια διαδικασία από την αρχή?
1: Τα άρθρα που πρότεινε, τα 33 άρθρα που πρότεινε προς αναθεώρηση η πλειοψηφία έχουν υπερψηφιστεί βεβαίως από τους βουλευτές της πλειοψηφίας με λιγότερους από 180 βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι για να αναθεωρηθούν θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να υπερψηφιστούν από τουλάχιστον 180.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σας ρωτώ. Η άποψή σας ποια είναι?
1: Φαίνεται πρακτικά ανέφικτο. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ματαιωθεί.
0: Εντελώς. Και να αρχίσει από την αρχή.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσει σε μια νέα Βουλή και μια άλλη διαφορετική ατζέντα, βεβαίως, γιατί η συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και του νεοαυταρχισμού προφανώς δεν μπορεί να είναι στα σχέδια κανενός καμιάς προοδευτικής πολιτικής δυνάμεις. Επομένως, έχουμε κάθε λόγο να μην συζητάμε καν
0: οπότε
1: για αυτό το σχέδιο.
0: Θα βγάλει και εσάς από το ερώτημα της και τι θα κάνετε με το άρθρο 16, που είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι το άρθρο 16 αυτή τη στιγμή και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και ευτυχώς τελικά από μια άποψη που ήρθαν έτσι τα πράγματα δεν πρόκειται να το πειράξει κανείς. Μένει ως έχει. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα ενδεχόμενα αλλαγή στο άρθρο 16. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε την παραβίαση που έγινε, την ισχυρή παραβίαση που έγινε με τον λιγότερο επώδυνο τρόπο.
0: Ναι, αλλά αν αποδεχθούμε την λειτουργία αυτών που έχουν ιδρυθεί, πώς θα το ανατρέψουμε αυτό?
1: Ναι, προφανώς.
0: Καταλαβαίνω ότι η αριστερά εδώ πέρα δίνει μάχες οπισθοφυλακών. Το έχω ξανασυζητήσει και το έχω συζητήσει και με τον κύριο Σωτηρέλη που ήταν καλεσμένος εδώ, αλλά δεν βλέπω με πιο πρακτικό τρόπο μπορεί να γίνει αυτό.
1: Αν υπάρχει πολιτική βούληση, γίνονται τα πάντα. Τα πάντα γίνονται. Πόσο μάλλον όλα αυτά που θέλουμε να γίνουν γίνονται για να τηρήσουμε το Σύνταγμα. Έτσι. Όταν έχουμε δηλαδή και το Σύνταγμα από τη μεριά μας, νομίζω μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αν θέλουμε. Το σημαίνει να θέλουμε, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, γι' αυτό ρώτησα σε σχέση και με την θέση της Ελλάς, η οποία λέει ότι ναι, είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, ωστόσο δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τα ατετελεσμένα που έχει δημιουργήσει η παραβίασή του και η ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτή είναι η θέση, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, αυτή είναι η θέση. Είναι μια θέση που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια θέση που είναι στα λόγια, γίνεται κήρυξη. Αυτό είναι κάτι που αλλάζει εύκολα. Αυτό που είναι δύσκολο να αλλάξει είναι αυτά, τα γεγονότα, έτσι, οι παραβιάσεις, τα εγκλήματα που έγιναν σε σχέση με το άρθρο 16. Να δούμε αυτά πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε, να τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Και μέχρι τότε, νομίζω είναι λιγότερο σημαντικό μια διακήρυξη πολιτική που ενδεχομένως να είναι και λάθος, από την πραγματικότητα της κατάφορης παραβίασης του άρθρου 16 από τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι, και μια και ήρθαμε αυτό, εμένα μου έκανε και τεράστια εντύπωση το ότι αυτή την παραβίαση την νομιμοποίησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενώ εκείνη την εποχή, επειδή το θυμάμαι, η Νίκη Κεραμέως όταν ήταν ακόμη υπουργός και είχε μια επικοινωνία εκεί με κάτι υπευθύνους του Κολούμπια για να αναπτύξουν, εγώ το λέω Κολούμπια, όχι Κολάμπια, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, λοιπόν, για να αναπτύξουν συνεργασία, είχε πει ότι ναι, θα θέλαμε να το αναπτύξουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχει το άρθρο 16 που μας εμποδίζει. Και μετά έρχεται ο επόμενος υπουργός και το δίνει την άδεια κτλ. Δηλαδή, ενώ το είχαν αποδειχθεί οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν γιατί θα είναι παραβίαση του άρθρου 16. Μετά προσχημάτισε το παραβιάσανε και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας για να πατήσουν επάνω στην απόφασή του και να την επικαλούνται.
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλήσαμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας και λίγο νωρίτερα για τις αποφάσεις του για το νερό,
0: για το νερό.
1: Οι οποίες είναι πράγματι αξιέπινες και αξιοζηλευτές και ένα μεγάλο κείμενο που πρέπει να το υποστηρίξουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κομμάτι της κρατικής εξουσίας. Είναι δικαστήριο. Το δικαστήριο είναι κομμάτι της δικαστικής εξουσίας. Όχι δικαιοσύνη, όπως τα λέμε έτσι, ουδέτερα καμιά φορά. Η δικαστική εξουσία είναι ένα κομμάτι του κρατικού μηχανισμού. Δεν μπορούμε να έχουμε προσδοκίες παραπάνω από αυτές που αξίζουν στο χαρακτήρα του κρατικού μηχανισμού. Στην περίπτωση του άρθρου 16 βλέπουμε ότι οι τρεις κρατικές λειτουργίες, εκτελεστική που έχει την πρωτοβουλία, νομοθετική που ψήφισε και δικαστική που επικύρωσε, σε εργαστή συνεργασία μεταξύ τους, ακύρωσαν στην πραγματικότητα, κατάργησαν, χωρίς να αλλάξουν κείμενο, κατάργησαν το άρθρο 16. Η τήρηση του συντάγματος σε αυτή την περίπτωση επαφείται πια στους πολίτες, όταν καμιά κρατική εξουσία δεν σέβεται το σύνταγμα. Έτσι. Άρα, ξαγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Χρειάζεται γρήγορση κοινωνική, συλλογική δράση, κινήματα και αυτό που είπατε και εσείς, όχι πια από τον καναπέ.
0: Δεν αρκεί να κουράζουμε τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο, ας κάνουμε και λίγο γυμναστική στο δρόμο, για να το πω απλά.
1: Δεν είναι μόνο γυμναστική, γιατί έχουμε παραδείγματα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ας το δούμε έτσι, έστω και με αυτή την άποψη. Αυτό εννοώ.
1: Για το νερό, ό,τι πετύχαμε στο νερό, το πετύχαμε ακριβώς λόγω της τεράστιας κοινωνικής.
0: Της κινητοποίησης επάνω στη Θεσσαλονίκη κυρίως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καϊδατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα η θέση που αρθρώσατε για το άρθρο 16. Δεν ξεφεύγει. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ειρήνη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς, αλλά είχε ενδιαφέρον η άποψη που διατύπωσε ο κύριος Καϊδατζής. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς και διατύπωσε μια διαφορετική άποψη από την επίσημη θέση μέχρι στιγμής τουλάχιστον για την αναθεώρηση του, μάλλον για τις συνέπειες του άρθρου 16 και το πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί η Ελλάς.

Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Και εδώ πέρα με ρωτάει η κυρία Κατερίνα, ποιος άραγε θα κινητοποιήσει τους Έλληνες? Φαίνεται αδύνατο. Από πού ενημερώνονται για το τι θα γίνει? Πάντως, για το συγκεκριμένο, να σας ενημερώσουμε εμείς ότι αύριο έχει μια συγκέντρωση στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα, ακριβώς ως διαμαρτυρία για τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Από το Σπύρο Κουτζάνη που ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας, καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πυρκαγιά και σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας του Βόρειου Αιγαίου. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης από βήματος της Ολομέλειας της Βουλής εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης στα Τέμπη, τον αμαρτωλό ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Κινητοποίηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Επταπύργιο ενάντια στην παράδοση του Κολαστηρίου Πολιτικών Κρατουμένων ως χώρου ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά διάρκεια της εκδήλωσης συγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πόλεις. Στους 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 27χρονος Αιγύπτιος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 11 Ιουνίου κατά διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έπειτα από σχεδόν 1,5 μήνα νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο 27χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραυματά του για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου. Είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεκτικών αρχών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Το 2026 έχει χτυπήσει η καμπάνα τώρα την ίστατη στιγμή. Πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας να συντονιστούν για το θέμα δανειοδότησης και λειτουργίας στις βιομηχανικές μονάδες, είπε στο κόκκινο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Για θεσμικό πραξικόπημα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος διόρισε τη Ματίνα Παγώνη, κάτι λόγο, ο Παύλος Πολάκης. Αυτό δεν είναι αποκατάσταση της νομιμότητας, είναι ομή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, στην οποία αναρωτιέται αν στείνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του Συλλόγου. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Κουτέρες, ο οποίος είχε συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Στην Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, που μίλησε στην ΕΡΤ, Βασίλεια Μυρίδη. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ανθρώπινη υγεία. Το νέο κύμα καύσωνα και οι άνεμοι εντείνουν το φόβο για αναζωπυρώσει στι μεγάλε πυρκαγιέ που έχουν κάψει χιλιάδε στρέμματα γη σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά σταθεροποιήθηκε στην περιφέρεια τη Ζιρότ κατά διάρκεια τη νύχτα, χωρί ωστόσο να έχει ακόμα οριοθετηθεί. Με τι αρχέ να αποφασίζουν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήμματα τη Κωμόπολη Λακάνο. Από την έναρξη τη πυρκαγιά, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 800.000 στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπόελεγχο τις πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, ύστερα από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την επακόλουθη χνηλάτιση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρό σεισμό 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού τη Νότια Ιαπωνία, προκαλώντα σοβαρέ ζημιέ σε κτίρια και υποδομέ, κυρίω στο Κουμαμότο. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε κέντρα εκένωση, τουλάχιστον 50 άτομα τραυματίστηκαν. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία διαχείριση, το κέντρο είχε ήδη εκενωθεί μετά το σεισμό. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορέ για εγκλωβισμένου και φόβοι για νεκρού. Στις αθλητικές ειδήσεις, είναι ένα όνειρο το μόνο πράγμα που ήθελα, το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, δήλωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν, που από σήμερα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, αντικαθιστώντας τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο των τρικόλων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

δηλαδή τώρα να σας πω σε τι συζήτηση έχω πέσει με τον Μπένο στο στούντιο. Τώρα ο ένας Αγρινιώτης, δεν λέω ονόματα, δεν θίγω υπολήψεις. Αγρινιώτης, η άλλη από τη Λαμία, και λένε για μεζέδια τώρα μεσημεριάτικα. Δηλαδή θα σας ανέβει η χοληστερίνη στο Θεό. Στο Θεό, έξω 40 βαθμούς και μιλάτε για μεζέδες. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή ευτυχώς που είναι και ο Δάλλας. Μας έφερε μια τουρτανά, γιατί είχε γενέθλια, να το χαιρόμαστε το αγόρι. Εντάξει, δεν ήμουν εδώ, να πω τώρα, δεν φτάνει που σου λέω χρόνια πολλά. Κάνει και διόρθωση. Όχι, μου λέει σήμερα, χθες. Μια τουρτανά, έτσι. Καλό μεσημέρι, είστε εδώ, εσείς είστε ή τα λέμε μεταξύ μας εδώ μόνοι μας. Δεν μας ακούει άνθρωπος. Είστε, για στείλετε κανένα μηνυματάκι. Εμείς ήρθαμε βεβαίως. Ήρθαμε μέχρι να ξαναφύγουμε εδώ να πούμε τα ωραία νέα που έρχονται. Τι ωραία, τέλος πάντων, εδώ χαίρονται οι αγκτζίδες σήμερα, μεγάλη μεταγραφή βέβαια. Εδώ ξυνίζει τη μούρη ο Λάζαρος Καραγιάννης, βρίσκεται ωστόσο στη ρύθμιση του ήχου, κάνει την καρδιά του πέτρα. Εδώ ο Δάλλας μου λέει πριν μπω στο στούντιο, πες σε παρακαλώ, τι να πω, πες στο μικρόφωνο, λέω τι να πω στο μικρόφωνο. Οι νίκες του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο πόλο, ποιο πόλο ρε εσύ Δάλλα. Είναι 60-0. Λέω, δεν κάνω τέτοια σχόλια. Είμαι καλός άνθρωπος. Αγαπάω όλους τους φιλάθλους. Και κυρίως σούπερ ένα, θύρα ένα του Λεβαδιακού, που έβγαλαν ένα ωραίο αντιφασιστικό κειμενάκι. Εκεί, ξέρετε, στις μικρές πόλεις γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Έβγαλαν τα παιδιά εκεί λοιπόν ένα κείμενο, γιατί κάποιοι θεάθησαν σε συγκέντρωση ακροδεξιών, κάτι παλικαράκια του Κασιδιάρη, και έβγαλαν ένα κείμενο και λένε εμείς ξέρουμε την ιστορία μας, διαβάσουν, ωραίο, έχει ενδιαφέρον, γνωρίσουμε την ιστορία του τόπου μας, έξω οι φασίστες από κάθε γειτονιά και το νου σας, γιατί σας ξέρουμε, δεν θέλουμε να είστε στην κερκίδα μας. Το τι γίνεται από κάτω, πού βρεθήκατε τόσα φασισταριά μαζεμένα, το τι γίνεται δεν καταλαβαίνετε, τι γίνεται από τα σχόλια σε αυτή την ανακοίνωση της θύρας 1 του Λεβαδιακού. Καλό μεσημέρι εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, εδώ με τον Λάζαρο Καραγιάννη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, με τον Λευτέρη Δάλλα που βρίσκεται στην επικοινωνία, η Αλακαζουμή είναι στο μικρόφωνο και είναι αυτή που θα σας μιλάει μέχρι τις 5 παρακάτι. Και αν θέλετε να τα πούμε παρέιτσα, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Καλώς ήρθες, λέει Μπέση. Εσύ όντως. Χρόνια πολλά στον εορτάζοντα. Καλησπέρα σε όλους το κόκκινο και την αυγή. Και πού να πάμε, Αλέκα, μου λέει η Ειρήνη. Στο χωριό σου καταρχάς. Και αφού θα πας στο χωριό σου, θα πας και δίπλα από το χωριό σου που είναι το δικό μου. Ειρηνάκι μου, από εκεί ήρθα τώρα και να ρωτήσαμε γιατί γύρισα. Δεν πάμε στα χωριά μας, έτσι. Όχι, όχι, for good. Εγώ δεν γυρνάω πίσω. Αθηναίησα είμαι εγώ. Forever. Αιώνια πίστη και αγάπη σε αυτή την πόλη. Την έχω δηλωμένη αυτή την πίστη και την αγάπη σε αυτή την πόλη. Δεν φεύγω. Αλλά κάνα δύο μήνες το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, θα πήγαινα. 7 λέει. Ο Λάζαρος μου λέει έχει πίστη και αγάπη δηλωμένη στη θύρα 7. Τι να σου πω και σένα. Εντάξει. Όπου θέλει πιστεύει ο καθένας. Εγώ θα σας χαλάσω. Πρώτο τραγούδι έχω φάει κόλλημα. The Strokes, The Adults Are Talking. Μιλάνε οι ενήλικες λέει τώρα. Για πάμε.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη που μας στέλνει φωτογραφία. Λέει, ακούω ζουμί και μπροστά μου έχω αυτό. Και είναι ένα σχολικό που το όνομα το ένα που αναφέρεται είναι ζουμάκι. Είδες όμως το δικό μας το ζουμάκι είναι με γιώτα. Δημήτρη, πλάκα έχει. 6985-87-0059 είναι το νούμερο μας στο Viber. Ήρθαν πριν από λίγο τα παιδιά μας, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ήρθε στην Ελλάδα, επέστρεψε στην Ελλάδα με τους συνήθεις υπόπτους να υποδέχονται αυτή την ομάδα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του 2026 στο Σίδνεϊ, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της, στη διοργάνωση στον μεγάλο τελικό της 26ης του Ιούλη. Προχθές οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου νίκησαν την Ουγγαρία με 15-14. Τεράστιο ντέρμπι, ένας μεγάλος θρίαμβος, ένας ιστορικός όπως αποδείχθηκε θρίαμβος. Η Ελλάδα ανέβηκε λοιπόν στη δεύτερη θέση της παγκοσμίας κατάταξης με αυτά και με αυτά σε αυτόν τον τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και το νικητήριο τέρμα που χάρισε το τρόπαιο στην Ελλάδα, το σημείωσε ο Στυλιανός Αργυρόπουλος. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος αναδείχθηκε MVP της εστίας, κορυφαίος τερματοφύλακας, κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου goalkeeper του τουρνουά. Και επέστρεψε πριν από λίγο θριαμβευτικά στην Αθήνα, γνώρισε την αποθέωση εκεί από τον κόσμο, από τις οικογένειες των παικτών. Ξέρετε, ήθιστε να υποδεχόμαστε μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ κατά χιλιάδες, εκατοντάδες στο αεροδρόμιο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο ούτε με το πόλο, ούτε με τις γυναίκες, ούτε με τους άνδρες, ούτε με το Στίβο, ούτε με κανέναν από όλους αυτούς και όλες αυτές. Τουλάχιστον η πολιτεία βρίσκεται εκεί που πρέπει, που θα έπρεπε να βρίσκεται.

την πηγή χωρίς να μπορούν να πιούν νερό. Φέτος τα κατάφεραν και με το παραπάνω. Θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια αφοσίωση να αγωνίζονται, είτε βρίσκονται εκεί να φωτογραφηθούν οι επίσημοι, σε εισαγωγικά οι χωρίς, είτε προσκληθούν στο Προεδρικό Μέγαρο ή όχι, είτε πάρουν τον μπόνους από ιδιώτες επιχειρηματίες. Ένα μπόνους, ένα δωράκι, λέει, 200.000 ευρώ θα δώσει ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος. Τι ωραία που ήρθε και κάθισε αυτό σήμερα στον κύριο Γιάννη Αλαφούζο, που λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί το πριν που δίνει ο ίδιος στους παίκτες του Πόλο, ανακοινώθηκε ότι έπειτα από εβδομάδες νοσηλεία στη ΜΕΘ, ο νεαρός Αιγύπτιος εργάτης υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο 27χρονος Αχμέντ Αλή πριν από λίγο καιρό είχε έρθει στην Ελλάδα. Τραυματίστηκε σοβαρά στις 11 του Ιούνιου κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό. 1,5 μήνα νοσηλεία στη ΜΕΘ, ο νεαρός τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, βύθισε στο πένθος στην οικογένειά του και τους συναδέλφους του. 27 ετών, νοσηλευόταν από την πρώτη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μεγάλο ύψος. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, κατέληξε λοιπόν πριν από λίγες ώρες, έγινε γνωστό αυτό πριν από λίγες ώρες, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή. Αυτό το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 11ης του Ιούνιου. Ο νεαρός οικοδόμος που εργαζόταν στις κατασκευές της νέας ποδοσφαιρικής έδρας του Παναθηναϊκού έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε τμήμα της Κερκίδας και αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικό, όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας είχε κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας του εργοταξίου. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου, ο Παναγιώτης Γακιάς, είχε καταγγείλει ότι στο έργο υπήρχαν σκαλοσιές χωρίς επαρκείς προστατευτικές σκουπαστές, ελλείψεις σε συστήματα αποτροπής πτώσεων και ανεπαρκείς υποδομές για τους εργαζόμενους. Επισήμανε επίσης πως τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων που ενδεχομένως να εξελιχθούν και σε δυστυχήματα. Το Συνδικάτο είχε ζητήσει την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και τη διενέργεια αυτοψίας στο εργοτάξιο, υποστήριξε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος και ως εκπτώσεις σε αυτές. Ο Αχμέντ Αλή είναι μια τραγική περίπτωση. Είχε φτάσει στην Ελλάδα μόλις 41 ημέρες πριν από το δυστύχημα, με καταγωγή από το Ασιούτ της Αιγύπτου. Βρισκόταν νόμιμα στη χώρα μέσω του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου για την απασχόληση εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο και εργαζόταν με μόνιμη σύμβαση στο έργο του Βοτανικού και μάλιστα σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα αρχή που έκανε στην Ελλάδα και την ευκαιρία να εργαστεί σε μια τόσο μεγάλη έτσι επιχείρηση και έργο. Ξανάρχονται στο προσκήνιο αυτά και αυτά και αυτά τα οποία τα συζητάμε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Οι θάνατοι που έρχονται, που μπαίνουν στα θεμέλια σαν να είναι κάποιο παλιό έθιμο, τραγικό, έτσι, σαν να είναι κάποιο παλιό τραγικό έθιμο που χρειαζόταν το αίμα κάποιου ζωντανού οργανισμού για να στεριώσουν τα θεμέλια. Έγινε αυτό σε όλα τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο βεβαίως των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Είχαμε νεκρούς εργάτες τότε πάρα πολλούς από την Αλβανία στα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε νεκρούς εργάτες και θανατηφόρα δυστυχήματα στη Νέα Φιλαδέλφια και τώρα έχουμε νεκρό 27 ετών παλικαράκι από την Αίγυπτο στο έργο του Βοτανικού. Μην βιαστείτε να πείτε τα λες επειδή ξέρω εγώ τι και οπαδικά σκεπτόμενοι για κάτι τόσο σοβαρό. Ξαναλέω, σε όλα τα μεγάλα έργα αφορούν δεν αφορούν ομάδες στο τέλος της ημέρας. Είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες, είναι οι ίδιες εταιρείες
Είναι οι ίδιες εταιρείες που αποφασίζουν με πολύ βαρύ τίμημα για τους εργαζόμενους.

0: συνεργάτες να μην παίρνουν τα μέτρα που οφείλουν να πάρουν. Έτσι. Και είναι οι ίδιες αυτές εταιρείες, οι μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες που δεν παίρνουν τα μέτρα που οφείλουν να πάρουν. Δεν φτιάχνει το έργο προφανώς εδώ ο Αλαφούζος, είναι οι άλλοι επιχειρηματίες που έχουν αυτό το μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι οικοδόμοι. Το ίδιο το Συνδικάτο των Οικοδόμων. Εντατικοποίηση της εργασίας, να προλάβουμε τις προθεσμίες, να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα. Αυτό οδηγεί σε εξαντλητικούς ρυθμούς, αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο ατυχημάτων. Καταγγέλει το Συνδικάτο ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ακριβώς λόγω της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας και υγείας. Βλέπουμε να έχουμε το τελευταίο διάστημα, παιδιά, κάθε μέρα νεκρούς εργάτες σε πυρκαγιές που ξέρετε ακολουθεί έπειτα μια διαδικασία να βρούμε που προκλήθηκε κάθε πυρκαγιά. Ελάχιστες φορές μαθαίνουμε που καταλήγει, μαθαίνουμε όμως ότι ένας νέος έφυγε από τη ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρξαν άμεσες κινητοποίησεις και παρεμβάσεις. Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Οικοδόμων πραγματοποίησε άμεση παρέμβαση στο εργοτάξιο αμέσως μετά την τραγική πτώση του 27χρονου Αχμέντ Αλή, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τότε προσωρινά οι εργασίες. Ζητήθηκε η άμεση και πλήρης ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την διερεύνηση των αιτιών αυτής της τραγωδίας και ζητήθηκε να γίνει ό,τι χρειάζεται να γίνει όσον αφορά και τους ελέγχους. Το Συνδικάτο Οικοδόμων τονίζει πως το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Στο ίδιο εργοτάξιο είχε σημειωθεί νωρίτερα τον Απρίλιο του 26 ακόμη ένας τραυματισμός 58χρονου οικοδόμου μετά από πτώση από σκαλοσιά. Απλά εκείνος ο τραυματισμός, αυτός ο άνθρωπος είχε την τύχη με το μέρος του, δεν κατέληξε σε θάνατο. Λοιπόν, ο Λεωνίδας γράφει: καλησπέρα Λέκα και welcome back στα Λαμιώτικα. Δεν υπάρχει πιο υγιεινή διατροφή για μεσημέρι από αρνάκι στη σούβλα, κουκορέτσι κλπ. Λέει εδώ ο Λεωνίδας. Στην πλατεία Λαού, κοντά στο άγαλμα του Βελουχιώτη, λέει ο Λεωνίδας από την Άνω Κυψέλη. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Γεια σου ρε Σιθέμη. Εγώ πάλι ακούω Ζουμί και μου έχει βάλει ένα λεωφοριάκι δίπλα, γιατί δουλεύει στα λεωφορεία ο Θέμης και μας πάει στις δουλειές μας και στις βόλτες μας και στον προορισμό μας. Μην ζαλίζετε τους οδηγούς, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Μην τους ζαλίζετε και αν έχετε παράπονα να παίρνετε, γιατί έχετε παράπονα, είμαι πάρα πολύ σίγουρη, γιατί τα δρομολόγια μειώνονται και πάτε και περιμένετε. Σας χτυπάει ο ήλιος κατά κούτελα. Δεν φταίνει οι οδηγοί όμως. Έτσι μην τα βάζετε με το Θέμη μας και τους άλλους οδηγούς και τις άλλες οδηγούς, γιατί έχουμε και πάρα πολλές γυναίκες οδηγούς ούτως ή άλλως. Μην τα βάζετε με τους οδηγούς. Στέλνετε μηνύματα εκεί που πρέπει. Έτσι, εκεί που πρέπει πάντα. Δεν μας φταίνει οι άνθρωποι που βλέπουμε μπροστά μας. Μερικές φορές οι υπεύθυνοι είναι αυτοί που δεν φαίνονται. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Το κόκκινο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θεός. Μ' άρεσε, πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε, σε βλέπω

μου. Πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός. Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός.

Είμαστε εδώ, κόκκινο ακούτε, εδώ είναι Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, εδώ είναι Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή, η παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτω και εδώ η Θάλια μου στέλνει ένα αβάζ να λογοδοτήσουν οι πανίσχυρες εταιρείες τεχνολογίας, να θεσπιστούν ισχυρότερες δικλείδες προστασίας για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, λάβε μέρος για να διαδώσουμε παντού την ιστορία της Τζες. Και πες της με ένα μήνυμα ότι όλος ο κόσμος στέκεται στο πλευρό της. Δεν την ξέρω όμως ρε Σιθάλια εγώ την ιστορία της Τζες. Να μου στέλνετε τώρα εδώ να δω μια ιστορία, να τη διαβάσω, να την πω, να την επικοινωνήσω. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, αναζητήστε το αν σας αφορά αυτό το λίγο, αν πήρατε χαμπάρι λιγάκι αυτό το λίγο που διαβάσαμε. Λοιπόν, η Εύη στέλνει ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Λευτέρη από μια παλιά φίλη, λέει Λευτέρη μου το τραγουδάκι, έχω φτάσει στο I mean, if you know what I mean. Και πάντως να σου πω κάτι, εντάξει εσύ το αφιερώνεις στο Λευτέρη, αυτό ταιριάζει σε πολλά από εμάς έτσι όπως το βλέπω γραμμένο και με το καρπουζάκι του δίπλα μια χαρά. 9 του Αυγούστου νέα ισχυρά μηνύματα από όλη την Ελλάδα, καμπάνια του Μάρς του Γάζα για την Παλαιστίνη. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από πέρσι που ήμασταν στα νησάκια και κάναμε όλα αυτά που κάναμε για την Παλαιστίνη. Δυστυχώς τίποτα δεν έχει αλλάξει, δυστυχώς χρειάζεται και πάλι αυτή η φωνή, αυτές οι φωνές, αυτή η μεγάλη φωνή. Είδατε τι έγινε στην Κρήτη, έτσι, στα Μάλια, που έγινε. Βγήκαν, λέει, κάτι Ισραηλινάκια και πετάγανε πράγματα από τη βεράντα λιώμα και όταν τους κάναν παρατήρηση ή πετούσαν τα πράγματα που πετάγανε από τη βεράντα, τους τα πετούσαν πίσω, φωνάξανε, ποιον φωνάξανε, λέτε, ποιον φωνάξαν, την πρεσβεία, σαν καλά παιδιά του IDF. Την πρεσβεία λοιπόν και βγήκε παντού η είδηση Παλαιστίνη λέει την έπεσαν, πήγαν στα δωμάτια και κυνηγούσαν Ισραηλινούς. Αλήθεια τώρα. Βρε δεν τρέπεστε λίγο. Τώρα θα μου πεις δεν τρέπονται για άλλα και άλλα πράγματα. Φωνάξαν την πρεσβεία και τη Μοσάντ εκεί πέρα έτσι να τα σώσει. Εδώ μια φαρκούλα πιάσαν και κοντά στα μέρη μου στη Λευκάδα. Βλέπω και ένα τίτλο... Πώς το έγραφε να δεις ρε γαμότο. Μια απίστευτη, έτσι με πολλά έντονα επίθετα τέλος πάντων αυτή η είδηση δοσμένη. Μια βαρκούλα με κάτι κόκκες μέσα και κάτι, πώς τα λένε αυτά, MDMI, δεν ξέρω. Έξι Παλαιστίνοι, έξι Ισραηλινοί λέει ήτανε. Σόπα, καθόλου εντύπωση. Λοιπόν... στους πρώτους επίσημους αγώνες ξεκίνησαν νωρίς οι ελληνικές ομάδες. Δεύτερος προκριματικός γύρος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με νίκες εκτός έδρας. Οι δύο πρώτες αναμετρήσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, 5η, 23 του Ιούλη, έλεξαν με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την νίκη με 3-2 από την Δυναμό Κιέβου και τον Παναθηναϊκό 2-1 από την ΠΑΞΗ. Ο ΠΑΟΚ τώρα υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου, υποδέχεται τους Ουκρανούς στη Ρεβάν στη Στούμπα στην 5η, 30 του Ιούλιου. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας το πλεονέκτημα από την νίκη του στην Ουγγαρία, φιλοξενεί την ΠΑΞΗ στο ΆΚΑ για τον επαναληπτικό, μάλλον για τη Ρεβάν. 30 του Ιούλη επίσης. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του στις 4 του Αυγούστου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ΑΕΚ και ο Όφη, η ΑΕΚ στο Champions League, ο Όφη στο Europa League θα μπουν στη μάχη αργότερα απευθείας στη φάση των play-offs. Συνεχίζεται η ενίσχυση των ομάδων, η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφή. Όπως αποκάλυψε χθες το βράδυ ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, η Ένωση έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του κράτη μέσου Λοβρομάγερ. Το ποσό της μεταγραφής, θα αυξηθούν τα εισιτήρια στη Σιτζέτ άμα συνεχίσει έτσι ο πρόεδρος. Εγώ απλά κάνω μία πρόβλεψη. Ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ, διεθνής άσος, αναμένεται να ταξιδέψει εντός της εβδομάδας στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβολαιό του. Είναι 28 ετών, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, στη θέση 8, εκεί όπου ακριβώς ψάχνει παίκτη η ΑΕΚ. Εντάχθηκε στους λύκους στη Βόλφσμπουργκ τον Αύγουστο του 2023, με το συμβολαιό του να έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2028. Και πρόσφατα...
πνιγήκαμε. Πρόσφατα βρέθηκε με την Κροατία στο Μουντιάλ. Δεν χρησιμοποιήθηκε ωστόσο από τον Ντάλιτ. Μετρά 38 συμμετοχές με την εθνική Κροατία σε απολογισμό σε 9 γκολ. Στην Μπουντεσλίκα έχει 69 συμμετοχές με απολογισμό επίσης 9 γκολ και ισάριθμες assist. Λοιπόν, 69-85-87-0-0-59, πραγματάκια που έρχονται και από τα εξωτερικά, πραγματάκια που έρχονται και στα απόνερα της ολοκλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Οι Δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου για τις σχέσεις ανάμεσα στον Τζιάννη Ινφαντίνο και τον Ντόναλντ Τραμπ να περάσει έτσι μετά το τέλος της διοργάνωσης. Βρίσκεται στο στόχαστρο των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννη Ινφαντίνο, ακριβώς εξαιτίας αυτής της στενής σχέσης που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η σχέση που έχει γίνει θέμα συζήτηση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μίσος και ψευδείς φήμες στο μήνυμα των 887 λέξεων, το οποίο πυροδότησε πολλές συζητήσεις, επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα στους επικριτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μα γιατί, έχει δίκιο ο άνθρωπος, τι πήγε άσχημα και αμάν πια, γκρινιάζεται, ό,τι και αν γίνει, μια χαρά ήταν το Μουντιάλ, πάρα πολλά λεφτά έφερε και στη FIFA και στις ομοσπονδίες. Τώρα θα γίνουν 64 οι ομάδες. Έχω το μικρό και μου τα λέει τώρα ότι εγώ δεν προλαβαίνω ή βαριέμαι να δω μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Έχω τον Άρη. Μου λέει μαμά, 64 θα γίνουν οι ομάδες και θα βάλει μέσα και εθνικές κρατών που έχουν πάρα πολύ πληθυσμό. Ο Τζιάννη Ινφαντίνο, κορόιδο είναι. Σου λέει θα πάω να βάλω να παίξει Ινδία Παγκόσμιο κύπελο. Αν παίξει Ινδία παγκόσμιο κύπελο, αντιλαμβάνεστε πόσο θα αυξηθούν τα έσοδα για αυτή την γελία συνομοσπονδία, παγκόσμια συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, έτσι. Τι τον νοιάζουν μετά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ατομικά δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες, τι τον νοιάζουν τώρα, θα βάλει σου λέει την Ινδία, θα βάλει τον Μπαγκλαντές, θα βάλει ξέρω εγώ ποιον άλλο να παίζει το Μουντιάλ, χαμός θα γίνει. Εδώ πίσω στην Αμερική ο ισχυρός δημοκρατικός βουλευτής, ο Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τη FIFA και τον πρόεδρό της να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές τους με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έως τις 9 Αυγούστου, απέτησε μάλιστα ο Ινφαντίνο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής όταν θα βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα γράφει σήμερα το Kicker, το γερμανικό περιοδικό Kicker. Ο Ράσκιν είναι ο πιο υψηλόβαθμος δημοκρατικός στην Επιτροπή Δικαιοσύνης. Αν οι Δημοκρατικοί αποσπάσουν τον έλεγχο της Βουλής από τους Ρεπουμπλικάνους στις γενικές εκλογές του Νοέμβρη, έχει καλές πιθανότητες να γίνει και πρόεδρος της Επιτροπής και εκεί θα αρχίσουν τα προβλήματα για τον Τραμπ αλλά και για τον Ινφαντίνο. Οι έρευνές του σχετικά με τις επαφές μεταξύ Ινφαντίνο και Τραμπ θα μπορούσαν τότε να έχουν μεγαλύτερο βάρος, να έχουν και συνέπειες για τους δύο άνδρες, έτσι. Ανώνυμη πηγή εντός των Δημοκρατών προειδοποίησε μιλώντας στους New York Times ότι τα ερωτήματα που εγείρονται σήμερα θα μπορούσαν αργότερα να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες. Ο Τζιάννη Ινφαντίνο βεβαίως κατηγορείται και από το Κογκρέσο και κυρίως από τους Δημοκρατικούς ότι κέρδισε την εύνοια του Πρόεδρου των ΗΠΑ με το βραβείο ειρήνης της FIFA τον περασμένο Δεκέμβρη, αλλά και με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Φολαρίν Μπαλογκάν στο παγκόσμιο κύπελο. Στην επιστολή του Ράσκιν επισήμανε ότι η FIFA έχει νοικιάσει χώρο γραφείου στον πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης. Γνωστό είναι αυτό, το λέγαμε και κατά τις τελετές της λήξης της διοργάνωσης. Εκεί έγινε μια μεγάλη δεξίωση έτσι και αλλιώς, ο οποίος με τις τιμές της αγοράς θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 600.000 δολάρια ετησίως με τις τιμές της αγοράς. Ο Ράσκιν ζήτησε μια λίστα με όλες τις μεταφορές χρημάτων και τα δώρα προς τον Τραμπ της κυβέρνησής του και τα μέλη της οικογένειάς του. Επιπλέον, η FIFA θα πρέπει να αποκαλύψει κάθε επικοινωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων για το φετινό παγκόσμιο κύπελλο, οι οποίες είχαν επικριθεί. Θυμάστε τι γινόταν ο κακός χαμός για το ύψος των
των τιμών των εισιτηρίων θέλει να εξετάσει τις λίστες επισκεπτών από τα γραφεία της FIFA στο Μαϊάμι. Αν όλα αυτά συμβούν έτσι όπως θα θέλουν οι δημοκρατικοί παιδιά να συμβούν, τότε θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά θα έχει και ο Τζιάν Ινφαντίνο. Αν θα τους αφήσουν να φτάσουν αυτόν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, θα το δούμε. Λοιπόν, ο Θέμης λέει πότε μπαίνουμε στο καραβάκι. 8 του μήνα μπαίνουμε στο καραβάκι, Θέμη μου. Καλώς στην Αλέκα μας, λέει η Ελευθερία. Μεταξύ μεσημεριανής ραστόνης και σχέστας, άκουσα το χαρούμενο σήμα σου, δρόσησε την καρδιά μου. Έλα ρε παιδί μου. Και πάνω που έλεγα στο Λάζαρο, μήπως να αλλάξουμε το σήμα, να βάλουμε το The Adult R Talking, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα αυτό το κομμάτι, αλλά μου είπε ο Λάζαρος, όχι, είναι το σήμα κατά τεθέν σου, οπότε δεν θα το αλλάξουμε. Και ο Γιώργος, καλώς στην Αλέκα, πιες λίγο νεράκι, Ινφαντίνο δουλοπρεπής, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Θα πιω νεράκι τώρα που θα ακούσουμε τη Μελίνα Κανά. Αυτό θα πάω να κάνω.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

Έλα, πάνω σε λευκό. Λευκό είναι αυτό, έτσι το λέμε. Πάνω σε λευκό μίλησα, να ξέρετε τώρα. Ναι, έτσι μου είπε ο Λάζαρος. Λάζαρος Καραγιάννης εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ένα θέμα που λέγεται «Ακούει το όνομα Κωνσταντίνος Καρέτσας». Είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, αυτό το παλικαράκι, αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, νεαρός ποδοσφαιριστής. Μια μεγάλη μετακίνηση ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό. Είναι μια συνέχεια μιας παράδοσης που έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες όσον αφορά και το γερμανικό ποδόσφαιρο. Αρκετοί Έλληνες εδώ έχει ένα θέμα το ΑΠΕ που αναφέρει ότι κατάφεραν όχι μόνο να αγωνιστούν αλλά και να αφήσουν έτσι το δικό τους στίγμα. Δεν θα πω εγώ αυτά τα μεγαλόσχημα να γράψουν ιστορία και τέτοια. Δυστυχώς είναι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές, Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο εξωτερικό και έγραψαν ιστορία. Ο Καρέτσας είναι ένα από τα παιδιά που μπορεί να το κάνει η πράξη. Ευτυχώς που δεν ήρθε να δουλέψει στην Ελλάδα, όχι για τις ελληνικές ομάδες, αλλά για τον τύπο και όλο αυτό το πλαίσιο. Θυμίζουμε παίκτες να έχουν καεί από αυτή την αποθέωση που γνωρίζουν, που καίγονται πριν καν μπουν να γίνουν μεγάλοι και τεράστιοι. Και ευτυχώς που αυτό το παλικαράκι μπήκε στις ακαδημίες της Γκένκ και της Άντερλεχτ από μικρός. Θα κάνουμε ένα θεματάκι ωραίο για το Κυριακάτικο, να διαβάσετε έτσι πραγματάκια, πώς είναι πάρα πολύ ταπεινός, πώς κρατάει έτσι χαμηλούς τόνους, πώς είναι πάρα πολύ κοντά στην ομογένεια εκεί στο Γκένκ που ζει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα θα μετακομίσει βεβαίως στο Ντόρτμουντ και στην Μπορούσια. Η Bundesliga λοιπόν υπήρξε διαχρονικά ένα πρωτάθλημα που τέριαζε στον Έλληνα ποδοσφαιριστή από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα. Ο Καρέτσας μπορεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας, αλλά εκεί που πάει πρέπει να ιδρώσει, όπως λέμε, τη φανέλα. Πρώτος ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές που έχουν αγωνιστεί στο εξωτερικό και στην Bundesliga είναι ο Άγγελος Χαριστέας, ο άνθρωπος που έμελε να γίνει ήρωας το 2004, είχε ήδη κατακτήσει τη Γερμανία με τη φανέλα της Werder Bremen, πανηγυρίζοντας στο ντάμπλ τη σεζόν 2003-2004, όταν η ομάδα του πήρε το πρωτάθλημα όσο και το κύπελο Γερμανίας, και είναι μέχρι σήμερα ο μοναδικός Έλληνας που έχει στεφθεί πρωταθλητής. Λίγα χρόνια αργότερα ήρθε ακόμη ένα ελληνικό ρεκόρ που δύσκολα θα ξεχαστεί. Ήταν ο Φάνης Γκέκας, αν τον θυμάστε, πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν στην Bochum το 2006-2007, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Bundesliga με 20 γκολ. Μέχρι και σήμερα είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν το λες καθόλου λίγο. Ακολούθησε η παρουσία του Γιάννη Αμανατίδη, έγινε αρχηγός και σημείο αναφοράς στην Άιντραχτ Φραγκφούρτ, τις 200 συμμετοχές στην Bundesliga. Θεωρείται βάσει στατιστικών ένας από τους επιτυχημένους Έλληνες που αγωνίστηκαν στη Γερμανία. Ξεχωριστό τελείως κεφάλαιο ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο διεθνής αμυντικός φόρεσε τη φανέλα της Μπορούσια από το 2013 έως το 2018, κατέκτησε 2 Super Cup Γερμανίας, αγωνίστηκε σε τελικό Champions League, καθιερώνοντας το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς της Bundesliga εκείνη την εποχή. Αξιοσημείωτη πορεία του Κυριάκου Παπαδόπουλου, καθιερώθηκε από πολύ νεαρή ηλικία στη ΣΑΛ και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Λεβερκούσεν και Αμβούργο, ξεπέρασε τις 150 συμμετοχές. Ο Κώστας Σταφυλίδης έχτισε μια καριέρα που κράτησε χρόνια στο γερμανικό ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε σε 4 διαφορετικές ομάδες της πρώτης κατηγορίας και τα τελευταία χρόνια τη σκητάλη πήραν παίκτες όπως ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Δείχνουν αυτές οι περιπτώσεις ότι και η Ελλάδα εξακολουθεί να παράγει ποδοσφαιριστές που μπορούν να σταθούν σε ένα υψηλότατο επίπεδο όπως είναι αυτό του γερμανικού ποδοσφαίρου, αλλά και ότι η Γερμανία μας αγαπάει έτσι λιγάκι παραπάνω. 18 ετών ο Καρέτσας, έχει όλα τα φόντα να γράψει λοιπόν την δική του ιστορία. Αυτές τις ώρες που μιλάμε εμείς εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, να σας ένα στουδιάκι μέσα με δροσιά με το Λάζαρο Καραγιάννη, να σας πούμε ότι στη Γαλλία χαίρονται πάρα πολύ γιατί βλέπουν τον Ζινεντίν Ζιντάν να αναλαμβάνει τις τύχες της εθνικής τους ομάδας. Ο Ζινεντίν Ζιντάν που αντικαθιστά τον Ντιντιέ Ντεσάμ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, στον πάγκο του Τρικολόρ, και έκανε δηλώσεις πριν από λίγο και είπε ότι ήταν ένα όνειρο από πάντα
σκεπτόμουν, αυτό που σκεφτόμουν, αυτό που ονειρευόμουν ήταν πως θα γίνω κάποια στιγμή προπονητής στον Tricolor. Έγινε προπονητής στον Tricolor, ο Ζιζού, να δούμε πως θα τα πάει βεβαίως, γιατί δεν λέει τίποτα το ότι ήταν αυτός ο παίκτης που ήταν, δεν λέει τίποτα και ότι πέρασε από μεγάλους συλλόγους, είναι άλλο πράγμα οι εθνικές ομάδες και άλλο πράγμα να προπονείς την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τελευταία μεταγραφικά νέα, ο Στεφάν Ορτέγκα έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Λάζαρε μου, εσύ συμφωνείς τώρα με αυτό που διώξαμε τον Τζολάκη να πάρουμε τον Ορτέγκα? Ούτε εγώ συμφωνώ, δεν μας ρώτησε κανείς, έτσι. Με τον Σάλιακα συμφωνείς? Ούτε, γιατί είναι γαμπρός μου, να ξέρεις. Αλήθεια, αλήθεια ρε. Έχω γαμπρό παίκτη που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Με τι νομίζετε? Τέλος πάντων, ο Ορτέγκα δεν συμφωνεί, ο Λάζαρος ούτε και εγώ. Είναι Γερμανός τερματοφύλακας και θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος φυσικά και δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη μεταγραφή του και τους νέους στόχους της ομάδας. Είπε ότι η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πάρα πολύ. Αλήθεια. Τι να σου πω, παιδί μου, και εσένα. Άμα σε ήθελε η οικογένεια Μαρινάκη πάρα πολύ, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Πρώτος στόχος, λέει, πρόκριση στο Champions League. Στο μεταξύ, ξέρεις, όσα χρόνια τώρα, είναι 25 χρόνια είμαι, ρε παιδί μου, τώρα σε αυτό το... Πόσο είμαι, για κάτσε να σκεφτώ. Κάτι και μη σου πω και παραπάνω. Όλες αυτές οι δηλώσεις των παικτών που έρχονται δεν είναι πανομοιότυπες. Δηλαδή, πείτε κάτι, μωρέ, να ξεχωρίσετε. Πω, πω. Κάτι, μια λεξούλα, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει η ελληνική θάλασσα. Μ' αρέσει το ελληνικό γιαούρτι. Μ' αρέσουν τα καλαμαράκια. Ξέρω εγώ κάτι. Λοιπόν, ετοιμάζεται και ο Γκουστάβο Σά να έρθει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ξέρετε την άποψή μου. Θέλω να δίνουμε τις ειδήσεις όταν αυτές αποτελούν είδηση και όχι σενάρια. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μιλάμε για τα μεταγραφικά. Κυρίως δεν μιλάμε όταν γίνεται χαμός. Τώρα διαβάζεις τα αθλητικά site. Λυπάμαι εκεί πέρα τους συναδέλφους μου και τις συναδέλφισσες που πρέπει να γεμίζουν σελίδες και το παραμικρό ονοματάκι που θα ακουστεί και ήταν ένας χαμός στην αίθουσα σύνταξη, γιατί ψάχνουν με email, με Google search, με να βρουν πράγματα και τον κάθε τυχαίο, ας πούμε, που ακούγεται για τις ελληνικές ομάδες. Δεν μπαίνουμε σε αυτό. Εμείς αναφερόμαστε σε μεταγραφές που κάνουν μπαμ. Πάμε να φύγουμε. Για βάλε κομματάκι. Daft Punk. Αυτό. Καλό και μου κόβει το μικρόφωνο. Μου κόβει, με αφήνει στη μούγκα, με αφήνει. Με αφήνει να μιλήσω. Αν είναι δυνατόν. Για Westbrook, ας πούμε, λένε τώρα, αναφορές στην Ευρώπη, για Παναθηναϊκό, Χάπουελ, Ντουμπάι. Εδώ οι Γαύροι ακόμη ταλαιπωρούνται με το walk-up. Λένε να φύγει, τον θέλουμε στην ομάδα, να φύγει. Όλοι οι Γαύροι λένε έτσι, να φύγει, να φύγει. Γιατί δεν τον διώχνει ο Ολυμπιακός? Γιατί δεν τον διώχνει? Τρεις φορές του κάναν οι άλλοι με τα πετρέλαια κάτω προτάσεις. Τρίτη πρόταση, γιατί δεν τη δέχεται? Αγόρι μου, νομίζετε εσείς ότι οι Αγγελόπουλοι έχουν στο μυαλό τους τι λέτε εσείς? Οι Αγγελόπουλοι θα παίξουν, να σας πω. Ο Ολυμπιακός παίζει πάνω τώρα στο κήπεδο του ΣΑΕΚ. Έτσι, χαμός γίνεται από τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Μισοί κράζουν εκεί πέρα. Οι άλλοι μισοί λένε μπράβο στο Μάκη που τους τα πήρε. Εγώ θα πω μπράβο στο Μάκη που τους τα πήρε πάντως. Είμαι σε αυτή την πάντα. Πείτε να σας φέρουν και κρύο καρπουζάκι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δροσιστικό. Έλληνες παίκτες δεν υπάρχουν να πάρουν οι ομάδες. Είμαι ΑΕΚ, αλλά δεν ξέρω ούτε έναν παίκτη. Ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις. Δεν είναι και ότι παράγουμε τώρα αβέρτα ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Έτσι. Αλλά οι πιο μικροί, τα ταλέντα που ξεχωρίζουν, κοιτάζουν το κέρδος. Σου λέει τώρα κάτσε να τον βγάλω έξω, να τον πουλήσω, να τον μοσχοπουλήσω. Και έπειτα που ξέρεις θα επιστρέψει. Εξαρτάται, μωρέ, ποιος είναι ο στόχος. Τα έχουμε ξαναπεί, ρε εσύ, Νατάσα. Ποιος είναι ο στόχος των δικούντων των ελληνικών ομάδων? Δεν είναι να φτάσουν τις ομάδες τους ψηλά, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια και έπειτα Κώστα Σαββόπουλος. Και είμαστε όλοι εδώ και όλες. Ναι, ναι. Και πριν από όλους αυτούς η Μελίνα Βελιμέζη με το δελτίο ειδήσεων. Και εμείς θα έρθουμε αύριο στις 4 ξανά. Εσείς εδώ να μείνετε. Λάζαρος Καραγιάννης, Λευτέρης Δάλλας, Αλέκα Ζουμί. Καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωματερή στον Άγιο Χαράλαμπο στο καμπί της Πάρου, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρο συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, σημείωσε πως πρόκειται για δύσκολη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση, με την κατάσταση να τη δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης από βήματος της Ολομέλειας της Βουλής εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στον βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση της Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις υποκλοπές. Κινητοποίηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Επταπύργιο ενάντια στην παράδοση του Κολαστηρίου Πολιτικών Κρατουμένων ως χώρου ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Στους 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 27χρονος Αιγύπτιος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 11 Ιουνίου κατά διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έπειτα από σχεδόν 1,5 μήνα νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο 27χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου. Είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Το 2026 έχει χτυπήσει η καμπάνα. Τώρα την ίστατη στιγμή πρέπει τα αρμόδια υπουργεία να συντονιστούν για το θέμα δανειοδότησης και λειτουργίας στις βιομηχανικές μονάδες, είπε στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Παράνομη κρίθηκε από το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Πειραιά η απεργία αποχή που είχε προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Αριάδνη. Η κινητοποίηση αφορούσε 24ωρη αποχή των μελών του πληρώματος καταστρώματος από τις εργασίες στον γκαράζ του πλοίου με έναρξη στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης και με προοπτική συνέχιση στο πλοίο αναχωρήσεις 8 για Χίο και Μυτιλήνη από το λιμάνι του Πειραιά. Βασικό αίτημα της ΠΕΝΕΝ είναι η καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τα έκτακτα λεγόμενα εξπρές δρομολόγια. Σύμφωνα με το Σωματείο, η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη έπειτα από επικοινωνία με την εταιρεία και την αρνητική απάντησή της στο σχετικό αίτημα. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Για θεσμικό πραξικόπημα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος διόρισε τη Ματίνα Παγώνη, κάνει λόγο Παύλος Πολάκης. Αυτό δεν είναι αποκατάσταση της νομιμότητας, είναι ομή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, στην οποία αναρωτιέται αν στείνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του Συλλόγου. Με την κατάθεση του δεύτερου κατηγορουμένου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και ο δεύτερος κατηγορούμενος, αδελφός του συγκατηγορούμενου Ψάρα, που στην απολογία του υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα του περιστατικού. Στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γκουτέρες, ο οποίος είχε συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, επανέλαβε τις απειλές του κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν πολύ ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις και προειδοποιώντας ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δέχεται να στοχοποιηθούν το όρος πίκακς, γέφυρες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν επιδιώκει να το κάνει. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να συνεχίσει να παραβιάζει τις συμφωνίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο στόχαστρο των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει μπει ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, εξαιτίας της στενής του σχέσης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Donald Trump. Ο ισχυρός δημοκρατικός βουλευτής, Jamie Raskin, κάλεσε τη FIFA και τον πρόεδρό της να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές τους με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων έως τις 9 Αυγούστου. Απέτυσε επίσης ο Infantino να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής όταν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώνυμη πηγή εντός του δημοκρατικού στρατοπέδου προειδοποίησε, μιλώντας στους New York Times, ότι τα ερωτήματα που εγείρονται σήμερα θα μπορούσαν αργότερα να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε κόκκινο, είναι 5 και 11 πρώτα λεπτά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Ο Λευτέρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. 698-58-7-0-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber. 698-58-7-0-0-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Εδώ μου λέει Μπέση, ήρθες, μας άφησε σε αγωνία. Είναι μια λίγο δύστροπη περίοδος, θα έλεγα αυτή. Μια δύστροπη περίοδος με τα θέματα υγείας. Άλλο κακό να μην μας βρει, δεν θέλω να γίνουμε προνεωτερικοί. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά, ξεματιάστε, κάψτε φασκόμηλα, δεν ξέρω πια τι λειτουργεί σε εσάς. Δεν ξέρω και τι λειτουργεί γενικότερα πλέον. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητιέται το σχέδιο νόμου για την ίδρυση ΑΕ πολιτισμού, της ΑΕ πολιτιστικής κληρονομιάς, και μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αποκοπή των ενάλλειων αρχαιολογικών χώρων που είναι ανοιχτή στο κοινό από την αρμόδια εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων που τους άνοιξε κιόλας. Νωρίτερα στο βήμα της Βουλής βρέθηκε και η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου, της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία μίλησε για μια βίαιη και χωρίς προσχήματα εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανέφερε, θύμισε το τσιμέντομα της Ακρόπολης που ρεζίλεψε διεθνώς στη χώρα μας, την καταστροφή των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, το ξέπλυμα της αρχαιοκαπηλείας με την περίφημη συλλογή Στέρν, τα 5 μουσεία τα οποία μετατράπηκαν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με διορισμένους διευθυντές, την υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών. Θύμισε γενικότερα τα έργα και τις ημέρες αυτής της επταετίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ανέφερε πως πρόκειται για ένα Υπουργείο που μισεί τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του, ενώ τόνισε ότι ο πολιτισμός είναι μνήμη, δημοκρατία, παιδεία και κοινωνική συνοχή και ότι δεν υπάρχει μια ουδέτερη νομοθετική παρέμβαση, υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο. Μια κυβέρνηση λοιπόν η οποία προσπαθεί να μας πείσει, όπως ανέφερε η κυρία Δούρου από το βήμα της Βουλής, ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι προοδευτικό, όμως όπως αναφέρει γνωρίζουμε ότι οδηγεί σε λιγότερη διαφάνεια, σε αναθέσεις, σε ιδιώτες κτλ. Επίσης ανέφερε μια σημαντική απουσία, έλλειψη σε αυτό το νομοσχέδιο. Τη στιγμή που κλιματικά φαινόμενα απειλούν τα αρχαιολογικά μνημεία, δεν αποτυπώνεται τίποτα για την ανθεκτικότητα των μνημείων. Και βέβαια μίλησε και για την Ολυμπία, η οποία έχει απειληθεί πάρα πολλές φορές, και για πάρα πολλά άλλα μνημεία. Θυμάστε τότε που είχε αρπάξει και το Πούσι στις Μυκήνες. Θα είχε μία αξία, αντί να ασχολείται η κυβέρνηση με το πώς θα ανατίθενται σε ιδιώτες όσα αφορούν την πολιτιστική μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά, να ασχολιόταν και λίγο με την ανθεκτικότητα των μνημείων. Ο πολιτισμός είναι το αντίδοτο στην ακροδεξιά που καλπάζει, ανέφερε επίσης η Ρένα Δούρου. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι το βιός ενός λαού. Καμία κυβέρνηση δεν είναι ιδιοκτήτης του Παρθενώνα, της Μονής Δαφνίου, της Γιάρου. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους πολίτες στις κινητοποιήσεις που έγιναν σήμερα στο Επταπύργιο και καλεί και αύριο στις 6:30 στο Θησείο. Με ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι αυτό οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και βέβαια καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες, τονίζοντας ότι ο πολιτισμός, η ιστορική
μνήμη και η ταυτότητα της χώρας αποτελούν δημόσια αγαθά που δεν πρέπει να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Τα έχουμε πει εδώ πέρα πάρα πολλές φορές για αυτό το νομοσχέδιο. Μιλήσαμε και την Παρασκευή με την κυρία Βλαζάκη. Αύριο λοιπόν στις 18:30 στο Θησίο, εκεί υπάρχει κάλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούμε εκεί, τουλάχιστον να υπάρξει μια αντίσταση και κοινωνική, γιατί αυτό το νομοσχέδιο ψηφίζεται με όλη την αντιπολίτευση απέναντι. Ξέρετε, και μέσα στις προηγούμενες μέρες είχαμε και την περίπτωση με το Επταπύργιο. Το Επταπύργιο, το γνωστό γεντικουλέ στη συμπρωτεύουσα, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σαν φυλακή, όπου εκτός από ποινικούς μαρτύρησαν πάρα πολύ αριστεροί από τη δικτατορία του Μεταξά και το μετεμφυλιακό κράτος. Όπου έχουν εντοπιστεί εκεί, έχει εντοπιστεί ομαδικός τάφος, λείψανα αγνώστων κομμουνιστών και κομμουνιστριών. Αυτό λοιπόν το μνημείο, αυτός ο φορτισμένος τόπος μαρτυρίου παραχωρείται και για δεξιώσεις, εσπερίδες και διάφορες άλλες εκδηλώσεις από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Ένας τόπος μνήμης, και γι' αυτό λέγαμε ότι πώς ένα τέτοιο νομοσχέδιο μπορεί να αποκόψει όλους τους χώρους και να υπάρξει μία τομή μεταξύ των πραγματικών νοηματοδοτήσεών τους, της ιστορικής μνήμης, του εκπαιδευτικού χαρακτήρα τους, και από την άλλη μεριά της εμπορευματοποίησης, το πάρτε να τα κάνετε δεξιώσεις και κοκτέιλ πάρτις. Και βέβαια δεν ακούμε τίποτα στα κανάλια για αυτό το νομοσχέδιο. Εντάξει, αυτό το νομοσχέδιο έχει μέσα και διάφορα πράγματα που αφορούν, τα έχουμε πει, και τον ΕΚΟΜΕΔ. Διότι σε αυτό το νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή υπάρχει άρθρο με το οποίο αποφασίζεται ότι το ΕΚΟΜΕΔ μπορεί να δίνει χρήματα και για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών. Δηλαδή ένα δώρο για τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Και τι εννοούμε ψυχαγωγικές εκπομπές? Τηλεπαιχνίδια, βάλε εσύ τώρα, reality επιβίωσης κτλ. Αύριο λοιπόν στο Θησίο στις 18:30 καλούν τα σωματεία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος συμμετέχει στις κινητοποιήσεις απέναντι στο πολυνομοσχέδιο. Η κυβέρνηση με συνοπτικές διαδικασίες νομοθετεί την εκχώρηση της οικονομικής και όχι μόνο διαχείρισης των μνημείων σε μια ανώνυμη εταιρεία. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΘΑ, προκαλεί σοβαρό θεσμικό έλλειμμα και καθιστά κυβερνητική την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό. Ανοίγει το δρόμο στην κακοδιαχείριση και τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, υποβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά σε τουριστικό προϊόν, περιορίζει την πρόσβαση Ελλήνων και ξένων πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά, υποθηκεύει ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του ελληνικού λαού για μισό αιώνα, με όψιον ανανέωσης που λένε για άλλα 50 χρόνια. Και παράλληλα στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τον οπτικο-ακουστικό δημιουργικό τομέα,

και ως προεκλογικό δώρο στα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, αναφέρει η Πόθα. Υπάρχουν και ζητήματα με τα πνευματικά δικαιώματα και η Πόθα καλεί επίσης στις κινητοποιήσεις. Αυτή που μένει είναι η αυριανή, 29 Ιουλίου στην Αθήνα. Όλους τους πολίτες λοιπόν στη συγκέντρωση στο Θησίο, στον ΙΣΑΠ Θησίου στις 18:30 για να διαμαρτυρηθούμε για την ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τις απαράδεκτες ρυθμίσεις για τον οπτικοακουστικό δημιουργικό τομέα.

Να χαιρετήσω και το φίλο Αλέξανδρο, μου λέει ως Θεσσαλονικιό ζωγραφιώτη. Πλέον με στεναχωρεί πολύ η υπόθεση του Επταπυργίου. Πρόκειται για έναν ανεκτήμητο από κάθε άποψη χώρο. Η επίσκεψή μου στα Κελιά, όπου έβρισκες χαρτάκια και ζωγραφιές των κρατουμένων, ήταν από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής μου. Θα είμαστε αύριο στη συγκέντρωση. Μόνο η τέχνη και ο πολιτισμός έχει μείνει μέσα στο σκοτάδι. Πραγματικά έχει μεγάλη σημασία η κοινωνία να ορθώσει το ανάστημά της, μας αφορά όλες και όλους αυτό, μας ανήκει, είναι πολύ σωστά το είπε η Ρεναδούρου, είναι κληρονομιά του ενός λαού όλα αυτά, δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, δεν ανήκουν στη διαχείριση καμίας αλφαέψιλον, τα μνημεία, η πολιτιστική κληρονομιά, όλα αυτά ανήκουν στο λαό και για λόγους μνήμης, για να μην πέφτουμε στα ίδια και τα ίδια λάθη. Τι λέγαμε για την Οδύσσεια του Νόλαν, έλεγε ο Οδυσσέας εκεί σε αυτό το φοβερό του μονόλογο, και εκεί εγώ το έκανα και τη σύνδεση στο μυαλό μου με τον Οπενχάιμερ, ότι οι άνθρωποι ξεχνάμε τα λάθη μας και είμαστε καταδικασμένοι να τα επαναλαμβάνουμε. Αυτή είναι η ιστορική μνήμη. Λοιπόν, όχι, Λάζαρε, δεν θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε το τραγούδι αμέσως μετά, γιατί θέλω να πω λίγο στους ακροατές μας. Εσείς μας στέλνετε τα μηνύματα στο Viber, έτσι, 698-58-70-59. Θέλω να σας

0: πω ότι την Κυριακή πραγματοποιήθηκε μια συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά, αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, στην Πιερία. Είχε λοιπόν μια αναπάντεχη εξέλιξη αυτή η συναυλία, καθώς όπως ανακοινώθηκε από το μικρόφωνο, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, δεν έδωσε την άδειά του να παρουσιαστούν στη συναυλία τραγούδια του μεγάλου στιχουργού που είχαν μελοποιηθεί από τον πατέρα του. Ο Μανώλης Μητσιάς λοιπόν δεν ερμήνευσε το Γιάννη το Φωνιά, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια Χατζηδάκη Γκάτσου. Το απήγγειλε ο Μανώλης Μητσιάς από τη σκηνή. Και όπως είπε από το μικρόφωνο, είναι η πρώτη φορά από το 1977 όταν το τραγούδι γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλω. Αυτό είπε ο Μανώλης Μητσιάς. Η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και είχε και την επιμέλεια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε στο κοινό και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου από εκπρόσωπο της πλευράς του κύριου Χατζηδάκη. Το μήνυμα λοιπόν έλεγε ότι η άρνηση αυτή της χρήσης των τραγουδιών έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζηδάκη. Οπότε λέει ότι οι συναυλίες, οι παραστάσεις και οι εκδηλώσεις που θα περιλαμβάνουν δημόσια εκτέλεση έργων του συνθέτη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζηδάκη. Ήταν έντονες οι αντιδράσεις των θεατών από κάτω, φώναζαν έσχος, η Αγαθή Δημητρούκα πρόσθεσε ότι η απαγόρευση έχει σταλεί και με εξώδικη δήλωση προς την εταιρεία παραγωγής και είπε τα συμπεράσματα δικά σας. Μια ιστορική στιγμή, μια θλιβερή στιγμή με το Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδά το Γιάννη το Φωνιά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε με μια αντίστοιχη ιστορία και με ένα αντίστοιχο τραγούδι.
1: Στο κόκκινο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-58-70-059. Μου λέει ο Θοδωρής τι γίνεται με το γιο του Χατζηδάκη, γιατί απαγόρευσε πάλι τραγούδι του μεγάλου μας συνθέτη, δεν κατάλαβα. Αυτό σας έλεγα αμέσως πριν το διάλειμμα. Όσο για τις προσκλήσεις όσοι έχετε κερδίσει στο Φεστιβάλ Ελάτιας, θα βρίσκονται τα ονόματά σας εκεί σε λίστα στην είσοδο του Φεστιβάλ με κατασκηνωτικό δικαίωμα. Έχει η διοργάνωση του Φεστιβάλ τα ονόματα όλων των νικητών ακροατών του Κόκκινου. Λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση του σπουδαίου μας συνθέτη, ο γιος του, ο Γιώργος Χατζηδάκης, έχει τα δικαιώματα του έργου του. Οπότε αποφασίζει για τη χρήση τους. Τώρα, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πολλές συναυλίες στις οποίες να επιτρέπεται η χρήση των έργων του Μάνου Χατζηδάκη. Έχει κάθε δικαίωμα ο άνθρωπος να διαχειρίζεται τα δικαιώματα όπως εκείνος θεωρεί, εφόσον νόμιμα του ανήκουν. Από την άλλη, το έργο του Μάνου Χατζηδάκη κάπως πρέπει να περάσει και στις επόμενες γενιές. Πρέπει να ακουστεί, να ξανακουστεί. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι έτσι αυτή η ανοιχτοσιά με το έργο του Μίκη Θοδωράκη τον έχει φέρει μέσα σε σχολεία, να τον τραγουδούν παιδικές χοροδίες, να τον τραγουδούν διαφόρων ειδών καλλιτέχνες και έτσι από άλλα μουσικά μετερίζια ο καθένας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό κάνει το έργο πιο προσβάσιμο και μεγαλύτερο. Το να περιορίζεται το έργο του Χατζηδάκη νομίζω τον στερεί από τις νεότερες γενιές. Κάτι όχι αντίστοιχο ακριβώς, αλλά ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ελληνικά τραγούδια των τελευταίων μηνών. Γίνεται χαμός στα social media με αυτό, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε βιντεάκια. Μία επιτυχία που ερμηνεύει η Μαριάννα Κατσιμίχα σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Δημήτρη Καρά, αναγκάστηκε να αλλάξει όνομα. Από Βάλς των Χαμένων Ονείρων μετονομάστηκε στο Βάλς των Ονείρων, έπειτα πάλι από επιθυμία του Γιώργου Χατζηδάκη, γιου και κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη. Για να μην μπερδευτούν λοιπόν το βάλς των χαμένων ονείρων με το βάλς των ονείρων της Μαριάννας Κατσιμίχα, άλλαξε το όνομα στο τραγούδι της.

Αυτή ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, λοιπόν. Γιώργο, αυτό που λες τώρα, ναι, δεν το διαβάσω δημοσίως, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε διασταυρωμένο, ώστε να το πούμε δημοσιογραφικά. Τώρα, λέγαμε και την Παρασκευή για την Επίδαυρο και τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Τελικά, είχαμε την Παρασκευή, έσκασε αυτή η κακοκαιρία. Και όσοι βρέθηκαν στην Επίδαυρο για να δουν την ειρήνη του Αριστοφάνη, Δελιβοριάς Καραθάνος, τα λέγαμε και την Παρασκευή, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την παράσταση, είδαν μισή παράσταση και τους έπιασε αυτή η τρελή βροχή, οπότε έφυγαν κακήν κακός. Το καλό είναι ότι ανακοινώθηκε η περιοδεία και θα την δούμε. Είναι πολλά τα θέατρα στα οποία θα περιοδεύσει η ειρήνη, οπότε κάπου θα την πετύχουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από έναν καινούριο δίσκο. Έναν καινούριο δίσκο ενός Έλληνα, ο οποίος δίνει νέα πνοή σε ένα από τα πιο εμβληματικά όργανα της ελληνικής παράδοσης, ένας υπηρώτης καλλιτέχνης, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται και στην Αμερική και φτάνει το λαούτο από άκρη σε άκρη του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε το Φορλένα από το νέο του δίσκο και θα μιλήσουμε και μαζί του να μας τα πει.

0: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν μουσικό που, όπως σας είπα, έχει καταφέρει να δώσει νέα πνοή σε ένα εμβληματικό όργανο της ελληνικής παράδοσης, αλλά και όχι μόνο. Συνθετικά φέρνει την παράδοση στο σήμερα. Ο Βασίλης Κώστας, με καταγωγή από την Ήπειρο, λαουτίστα, συνθέτης, εκπαιδευτικός, υποψήφιος, με υποψηφιότητα για Grammy, με μια διεθνή πορεία που εκτείνεται από το Carnegie Hall και το Montreal International Jazz Festival μέχρι το Berklee College of Music και το Berklee Global Jazz Institute. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με τον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά στους δίσκους «Η ψυχή της Ηπείρου», ενώ ως μέλος των Global Messengers του Ντανίλο Πέρες συμμετείχε στο άλμπουμ «Χρυσάλιδα» που απέσπασε υποψηφιότητα για Grammy. Διδάσκει τη μουσική της Ηπείρου στη Βοστόνη, εργάζεται ακούραστα για να φέρει την ελληνική μουσική παράδοση σε νέες γενιές μουσικών και ακροατών σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα αφορμή για αυτή τη τηλεφωνική μας συνάντηση είναι το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Βασίλη Κώστα, το «Λένα». Ένα βαθιά προσωπικό έργο, τώρα ακούμε το «For Lena», το κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του, όπου η ελληνική μουσική παράδοση συναντά τη τζαζ, τον αυτοσχεδιασμό, με μια πολύ προσωπική μουσική αφήγηση. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να γυρίσουμε έτσι, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αν γυρίσουμε πίσω εκεί στην Ήπειρο, ποια είναι η πρώτη μουσική εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό?
1: Η πρώτη εικόνα είναι όταν ήμουν περίπου 4-5 ετών με τους παππούδες στο σπίτι, τη γιαγιά, τον μπαμπά, τη μαμά, τραγουδάμε παλιά ηπειρώτικα κομμάτια. Mm. Από εκεί νομίζω ξεκινάνε όλα, από αυτά τα βιώματα.
0: Και έρχεστε σε επαφή με αυτή τη μουσική και με τους μεγάλους δασκάλους αυτής της μουσικής, αλλά το λαούτο για πολλά χρόνια το έχουμε έτσι στο μυαλό μας σαν συνοδευτικό όργανο. Πότε νιώσατε ότι μπορεί να αποκτήσει πρωταγωνιστικό και σολιστικό ρόλο?
1: Βεβαίως, το λαούτο είναι ένα από τα πολύ σημαντικά όργανα, μουσικά όργανα που έχουμε στην παράδοσή μας. Τώρα, εγώ σπούδαζα στη Βοστόνη, στο Berklee College of Music. Mm-hmm. Έπαιζα μόνο κιθάρα, δεν έπαιζα λαούτο και απλά είχα αυτή την ιδέα στο τέλος του πρώτου έτους των σπουδών πώς θα ήταν η μουσική του Πετρολούκα Χαλκιά και ειδικότερα ο σκάρος του, αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, αν θα ήταν εφικτό να γίνει στο λαούτο. Mm-hmm. Έτσι, από αυτή την τρελή ιδέα άρχισαν όλα και όταν άρχισα να εξερευνώ τη μουσική του, γιατί τον ακούγαμε μέσα στην οικογένεια, τον είχαμε μουσικό ήρωα πάντοτε. Ναι. Όταν άρχισα να εξερευνώ τη μουσική του στο λαούτο, είδα ότι είναι χτισμένο το όργανο για να μπορεί να αποδώσει πολλά από τα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος δάσκαλος και μέντορας Πετρολούκας. Οπότε όταν άρχισα να βγάζω τις φράσεις του έτσι με πολύ κόπο και φόβο στην αρχή, είδα ότι σιγά σιγά βγαίνουν πράγματα. Γνωριστήκαμε το 2015 στη Βοστόνη με τον Πετρολούκα Χαλκιά. Εκεί με άκουσε πρώτη φορά και μου έδωσε μεγάλη δύναμη και όθηση να συνεχίσω και να βγάλω όλα του τα κομμάτια όπως μου είχε πει στο λαούτο. Δηλαδή ήταν κάτι που του έβγαζε νόημα και το στήριξε με πάρα πολύ η γενναιοδορία. Έτσι προέκυψε η σχέση μας, η φιλία μας πρώτα απ' όλα, η σχέση καθοδήγησης αυτή όλα αυτά τα χρόνια και μετά οι δύο δίσκοι που ήταν και αυτό ένα μάθημα ακόμα για μένα.
0: Σας διαμόρφωσαν μουσικά λοιπόν αυτοί?
1: 100%. 100%. Ειδικά η σχέση με τον Πετρολούκα Χαλκιά με διαμόρφωσε σαν άνθρωπο, σαν μουσικό. Τι να πω, αιώνια ευγνωμοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν ήμασταν οικογένεια, για το αίμα του δηλαδή, δεν ήμουν ο εγγονός του ή οτιδήποτε, ένας ανιψιός του, αλλά με πήρε στην αγκαλιά του δηλαδή και με εκτόξευσε μουσικά σε πάρα πολλά πράγματα που δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω μόνος μου.
0: Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί εδώ πολύ συχνά μιλάμε με μουσικούς της παράδοσης που παίζουν σε πανηγύρια, που παίζουν σε όλη την περιφέρεια και μας μεταφέρουν ακριβώς αυτό, την μεταλαμπάδευση ας πούμε από γενιά σε γενιά, και ότι αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι είναι αυτοί που θα καθορίσουν και θα σου μάθουν και πώς θα παίξει και τις ανάσες και τους σκοπούς και όλο το, επιτρέψτε μου να πω, ας πούμε, το πνεύμα αυτής της μουσικής.
1: Βέβαια, βέβαια, και πρέπει να έχει σχέση με τους μεγάλους δασκάλους, να είσαι από κοντά, δηλαδή να υπάρχει αγάπη αληθινή για να μπορούν να σε αφήσουν να μπεις μέσα σε αυτό το τεράστιο κόσμο της παραδοσιακής μουσικής. Mm-hmm. Μένα ο Πετρολούκας μου έμαθε την παραδοσιακή μουσική, μου δίδαξε τους κανόνες της, αλλά με έμαθε και να είμαι δημιουργός μέσα σε αυτή. Γιατί ο ίδιος δεν θα έπαιζε ποτέ τον ίδιο σκοπό σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Είχε αυτό το πνεύμα του τζαζίστα, του αυτοσχεδιασμού. Ακριβώς, που ποτέ δεν τον άφηνε ήσυχο. Δηλαδή κομμάτια που τα ξέρουμε, όπως είναι το ξενιτεμένο μου πουλί ή ο Σκάρος ή στη Σπάργα στον Ανήφορο, δηλαδή κλασικά επιρώτικα κομμάτια, κάθε βραδιά ήταν διαφορετικά για εκείνον. Mm-hmm. Και αυτό το είδα στην πράξη και ήταν τρομακτικό, γιατί το έβλεπα σε αυτόν και το έβλεπα στους ανθρώπους που έπαιζα στην Αμερική μαζί, στους μεγάλους τζαζίστες. Και έβλεπα ότι είναι ένα κοινό, είναι μια κοινή αρετή που έχουν και οι δύο, αν και δεν το γνωρίζουν, ότι το έχει ο ένας και ο άλλος, αλλά εγώ το έβλεπα γιατί ήμουν στη μέση από τους, και στους τζαζίστες και στον Πετρολούκα. Οπότε είναι μια κοινή αξία και δεξιότητα όλων των μεγάλων μουσικών.
0: Ο αυτοσχεδιασμός, αυτή η επικοινωνία, αυτή η επινόηση νέων τρόπων και μιας κοινής γλώσσας σε κάθε περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και στη δική σας περίπτωση μουσικά συνομιλούν η ελληνική παράδοση με άλλα είδη μουσικής, που αυτό κάνει η τζαζ βέβαια μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Βέβαια.
1: Εγώ είχα την ευκαιρία να σπουδάσω jazz μουσική στο Berkeley, δίπλα στον Ντανίλο Πέρες, ένας mm-hmm. εξαιρετικός δάσκαλος, μέντορας και αργότερα συνεργάτης, που εκείνος μου άφησε το χώρο να δω πώς οι δικές μου ρίζες μπορούν να μετουσιωθούν σε προσωπική φωνή, σε δικές μου μελωδίες, σε δικούς μου αυτοσχεδιασμούς. Ήμουν τυχερός πολύ σε αυτό το θέμα. Βέβαια, όταν παίζω την παραδοσιακή μουσική, προσπαθώ να είμαι όσο πιο πιστά μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν σοφήνει η παραδοσιακή μουσική πολλά περιθώρια, αλλά όταν συνθέτεις μουσική και γράφεις τις δικές σου μελωδίες, εκεί έχεις όλο τον χώρο να αξιοποιήσεις δημιουργικά τα εργαλεία που έχεις μάθει από τους δασκάλους σου στην παραδοσιακή μουσική. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό δηλαδή.
0: Και έχετε εμφανιστεί σε μεγάλες σπουδές, αίθουσες, φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Νιώσατε κάποια στιγμή ότι αυτή την παραδοσιακή μουσική εσείς τη συστήνετε?
1: Κοιτάξτε, γνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ καλή μουσική και γνωρίζω ότι έχει πετύχει πριν.
0: Ναι, αλλά το κοινό μια φορά θα πετύχει τον καθένα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ξέρω ότι έχει κάνει ο Πετρολούκας πριν από μένα.
0: Ναι.
1: Και με πολύ σεβασμό, δηλαδή όπου και να παίξω ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά αισθάνομαι όντως μεγάλη χαρά και τιμή όταν π.χ. παίζουμε στη Γαλλία, σε διάφορα μέρη της Αμερικής, όπως πριν τρεις εβδομάδες στο Montana Folk Festival, ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ στη Μοντάνα, στη ΣΥΠΑ, και ο κόσμος άκουγε για πρώτη φορά την υπηρώτικη μουσική. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είδα κόσμο που ενώ δεν ήξερε αυτή τη μουσική να συγκινείται μέσα από αυτά τα ακούσματα και να εκφράζεται. Οπότε μόνο υγιές είναι αυτό το πράγμα.
0: Τώρα μας έστειλε ένας ακροατής. Είδατε, είναι αυτό που σας λέω, ότι μια φορά θα πέσεις πάνω σε κάτι. Λέει, έψαχνα προχθές στοιχεία στο διαδίκτυο και έπεσα πάνω στο σκάρο του Πετρολούκα και του Βασίλη Κώστα να τρίχιασα. Λέει, εκπληκτικό. Και
1: να,
0: αυτές οι μεγάλες συναντήσεις. Εκτός από μουσικός, είστε και εκπαιδευτικός. Τι σημαίνει για εσάς να διδάσκετε αυτή τη μουσική σε ένα αμφιθέατρο που μπορεί να είναι και μαθητές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτή?
1: Βέβαια, τώρα σε αυτή τη χρονική περίοδο έχω τη τύχη και τη χαρά να διδάσκω τη μουσική της Ηπείρου και σε νεαρά ταλαντούχα παιδιά στην Ελλάδα μέσα από την Ορχήστρα Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ανσάμπλ, αλλά και στη Βοστόνη μέσα από το μάθημα η μουσική της Ηπείρου, που έχει χτιστεί και τρέχει επίσημα πλέον στο Hellenic College Holy Cross. Δηλαδή είναι σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα και υπάρχει και παίρνουν αυτό το μάθημα φοιτητές από όλο τον κόσμο. Οπότε είμαι και σε επαφή με τους φοιτητές στη Βοστόνη, αλλά και με τη νέα γενιά που είναι απίστευτα ταλαντούχα με απίστευτη ευγένεια στην Ελλάδα. Οπότε βλέπω έναν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για τη μουσική μας παράδοση, που ελπίζω ότι αυτά που διδάσκω να είναι και ένα παράθυρο γενικότερα για αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και τις δικές τους παραδόσεις, όχι μόνο τη μουσική της Ηπείρου που είναι οι δικές μου ρίζες, τα δικά μου βιώματα. Οπότε είμαι μαζί τους στον ενθουσιασμό τους, στη χαρά τους, στην αφοσίωση που δείχνουν.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πολλές φορές όσοι διδάσκετε μας λέτε και πόσα μαθαίνετε από τους μαθητές σας και ο τρόπος πρόσληψης. Και ο τρόπος πρόσληψης από μαθητές, ας πούμε, στη Βοστόνη και από μαθητές στην Ελλάδα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικός και να διδάσκει εντελώς διαφορετικά πράγματα το δάσκαλο.
1: Βέβαια, εμείς μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί για να διδάξεις κάτι πρέπει εσύ να το έχεις μάθει 100%. Και αυτό θέλει χρόνο, κόπο και χρόνια να είσαι δίπλα στους μεγαλύτερους δασκάλους όπως ένα. Για μένα η εμπειρία μου με τον Πετρολούκα Χαλκιά τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του δηλαδή ήταν καθοριστική για τη διδασκαλία μου και στο πόσο βαθιά μπορώ και πρέπει να πάω μέσα αυτή τη μουσική για να είμαι σε θέση να πω ότι μπορώ να τη διδάξω. Δεν είναι απλό πράγμα και δεν υπάρχει άλλη λύση αν δεν κάτσεις δίπλα στους δασκάλους. Με συγκινεί ιδιαίτερα όταν παιδιά από την Κίνα και τον Καναδά και από άλλες χώρες της Ευρώπης παίρνουν το μάθημα η μουσική της Υπήρου στο εξωτερικό και ανοίγεται ένα παράθυρο για την ελληνική κουλτούρα στη μεγαλύτερη εικόνα. Αλλά συγκινούμε επίσης και με τα παιδιά στην Ελλάδα που παίζουν σαντούρια, λαούτα, κλαρίνα, βιολιά και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν στα δικά τους μουσικά όργανα. Νομίζω αυτός είναι ο ρόλος μου, να βοηθήσω οποιονδήποτε είναι δίπλα μου να φτάσει το maximum των δυνατοτήτων τους.
0: Πάμε και στον δίσκο, γιατί και Βεβαίως. Πότε νιώσατε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να κυκλοφορήσετε την πρώτη σας προσωπική δουλειά ως συνθέτης?
1: Είναι αλήθεια ότι περίμενα πάρα πολλά χρόνια να αισθανθώ ότι είμαι και εγώ όριμος για να το κάνω αυτό, αλλά είναι και το υλικό όριμο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να βγει πλέον προς τα έξω. Δηλαδή η πρώτη μου σύνθεση είναι το 2006. Το Φορλένα που ακούσαμε πριν λίγο είναι το 2012. Από τότε περίμενα, φυσικά έγραφα και άλλα κομμάτια από τότε. Τώρα όμως βρήκα τους κατάλληλους συνεργάτες, κάποιοι δάσκαλοι μου στο Μπέρκλι, κάποιοι συμφοιτητές μου παλιοί, κάποιοι μαθητές μου από την Ελλάδα επίσης που παίζουν μέσα στο δίσκο και γεννήθηκε ένα κράμα έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερο για το οποίο αισθάνομαι μεγάλη χαρά που βγήκε προς τα έξω. Είναι ένας δίσκος, λέγεται Λένα, είναι αφιερωμένος όπως είπατε και εσείς στη μνήμη της μητέρας μου Λένας, οπότε κάθε σύνθεση έχει το λόγο της, έχει το δικό της λόγο ύπαρξης μέσα σε αυτό το...
0: Και έχετε μετατρέψει μια πολύ προσωπική εμπειρία σε μουσική, σύν του ότι είναι η μητέρα σας η ψυχή της μουσικής μέσα σας.
1: 100% γιατί η μουσική έχει πάρα πολλούς ρόλους. Και για μένα προσωπικά η δική μου άποψη είναι ότι μπορεί να είναι και ένα όχημα για να τιμούμε τους δικούς μας ανθρώπους που είτε βρίσκονται στη ζωή αλλά και αυτούς που έχουν φύγει. Στην Ήπειρο, όπως ξέρετε, αρχίζουμε πάντοτε τα γλέντια, τους γάμους και όλες οι εκδηλώσεις με το μυρολόι. Ναι. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε φόρο τιμής αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε και το μυρολόι για μένα, αλλά και οι δικές μου συνθέσεις, δηλαδή όλες οι επιρροές από τον Πετρολούκα, τους δασκάλους μου στην Αμερική, ήρθαν και έγιναν μια φωνή. Μια ξεχωριστή φωνή που είναι αυτή που είναι και βγήκε προς τα έξω. Οπότε θεωρώ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τη μουσική και με αυτό το ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Και από αυτή τη ματιά.
0: Και έτσι κάπως κυκλώνουμε και τη σημερινή εκπομπή, γιατί λέμε από την αρχή της εκπομπής ότι ο πολιτισμός δεν είναι προϊόν, είναι μνήμη. Είναι μνήμη, είναι κληρονομιά. Πιστεύετε ότι η ελληνική παραδοσιακή μουσική βρίσκεται σήμερα σε μια δημιουργική περίοδο? Γιατί
1: σίγουρα
0: βλέπουμε πολλά πράγματα να γίνονται και ειδικά στο χώρο της jazz.
1: Ναι. Κοιτάξτε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα και όλοι οι καλλιτέχνες έχουν το ελεύθερο να δοκιμάζουν πράγματα από τη δική τους σκοπιά. Ο χρόνος πάντοτε είναι αυτός που θα δείξει τι από όλα αυτά
0: θα μείνει.
1: Σωστά. Εμένα πάντοτε σε όλες αυτές τις προσπάθειες με συγκινεί η αφοσίωση όμως. Δηλαδή χαίρομαι όταν βλέπω μουσικούς είτε από τη νέα γενιά είτε στη μεταγενέστερη να αντιμετωπίζουν την παραδοσιακή μουσική με ένα βάθος, με μελέτη, με υπομονή και επιμονή. Γιατί δεν σε αφήνει η παραδοσιακή μουσική να μπει εύκολα στον κόσμο της.
0: Mm.
1: Θέλει πάρα πολύ κόπο και θεωρώ ότι ένα σημαντικό κομμάτι για να αξιοποιήσεις δημιουργικά εργαλεία που σου δίνει η παράδοση γενικότερα είναι να τη μάθεις πρώτα.
0: Mm.
1: Και αυτό παίρνει χρόνο.
0: Έχει πολλά κείμενα από κάτω αυτό που λέτε και τα έχουμε συζητήσει και εδώ κατά καιρούς και με τους ακροατές μας, να ξέρετε, στην εκπομπή, διότι η παράδοση θέλει και αυτή μια σπουδή και δεν αρκεί ο φασισμός και τα πανηγύρια, ενώ τα αστικά πανηγύρια, όχι τα πανηγύρια που παίζουν οι δάσκαλοι. Θα έχουμε παρουσιάσεις του Φορλένα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Πού θα σας ακούσουμε, πού θα σας δούμε?
1: Μόλις έγινε η παρουσίαση του Λένα στην Αμερική σε 5 συναυλίες και τώρα η αμέσως επόμενη είναι στις 4 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών.
0: Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Υπέροχος χώρος και έχουμε τη χαρά να έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς για αυτό το project, όπως ο δεξιοτέχνης και δάσκαλος της πολιτικής λύρας, ο Κράτης Συνόπουλος.
0: Α, φανταστικά.
1: Θα είναι μαζί μας.
0: Εντάξει, αυτό θα είναι άχαστο, όπως λέμε και εμείς.
1: Με το καλό, αν μπορέσετε να είστε εδώ. Πολύ θα χαρώ.
0: Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρουμε. Κύριε Κώστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σας κλείνω έτσι λίγο για να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε και το χωριό λίγο από το Φορλένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Έτσι, σας αφήνουμε με ωραίες μουσικές. Αναζητήστε το στις πλατφόρμες το Φορλένα. Έχει φοβερά κομμάτια μέσα. Είμαι σίγουρη ότι θα τα αγαπήσετε και νομίζω ότι συνοδεύουν τώρα και καράβια, συνοδεύουν και αράγματα στη θάλασσα, ατενίζοντας λίγο. Αυτά οραματίζομαι εγώ, αυτά ονειρεύομαι. Λοιπόν, σας αφήνω, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη, αμέσως μετά Κωνσταντίνος Σαββόπουλος. Εμείς τα λέμε αύριο και μεθαύριο, καλώς ήχοντων των πραγμάτων, θα τα πούμε από τα βουνά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωματερή στον Άγιο Χαράλαμπο στο Κάμπι της Πάρου, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς. Από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μπαράς μηνυμάτων από το 112, το πρώτο καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Κάμπι, Μπούγαδος και Ανερατζιά να απομακρυνθούν προς Αλική. Το δεύτερο καλεί όσους βρίσκονται στο Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς Αλική. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός σημείωσε πως πρόκειται για δύσκολη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση, με την κατάσταση να τη δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου Εύρου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης από βήματος της Ολομέλειας Βουλής εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρεναδούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βούρκο της διαφθοράς. Επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση της Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα Τέμπη, τον ΟΠΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα εναντίον στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, Τετάρτη, στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο, κατά διάρκεια εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πόλεις. Αμετανόητος και προκλητικός εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος υπερασπίστηκε τη σεξιστική αθλειότητα που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο γαλάζιος βουλευτής εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον συκοφαντεί διαρκώς λόγω εκείνης της αναφοράς, την οποία χαρακτήρισε ευχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών από πολλά κόμματα αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδόν. 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος Αιγύπτος εργάτης που νοσηλευόταν σε μεθ από τις 11 Ιουνίου, όταν και τραυματίστηκε σοβαρά κατά διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Το 2026 έχει χτυπήσει η καμπάνα. Τώρα την ίστατη στιγμή πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας να συντονιστούν για το θέμα δανειοδότησης και αδειοδότησης, συγγνώμη, και λειτουργίας στις βιομηχανικές μονάδες, είπε στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Ένταση δημιουργήθηκε στην αίθουσα με τους συγγενείς θυμάτων να διαμαρτύρονται για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Για θεσμικό πραξικόπημα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με τον διορισμό της Ματίνας Παγώνη, κάνει λόγο Παύλος Πολάκης. Αυτό δεν είναι αποκατάσταση της νομιμότητας, είναι ομή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του, στην οποία αναρωτιέται αν στείνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του Συλλόγου. Παράνομη κρίθηκε από το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Πειραιά η απεργία αποχή που είχε προκηρύξει Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού στο επιβατικό όχημα Ταγωγό Πλοίο Αριάδνη. Βασικό αίτημα της ΠΕΝΕΝ είναι η καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τα έκτακτα δρομολόγια. Σύμφωνα με το Σωματείο, η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη έπειτα από την αρνητική απάντηση της εταιρείας στο σχετικό αίτημα. Με την κατάθεση του δεύτερου κατηγορουμένου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και ο δεύτερος κατηγορούμενος, αδελφός του συγκατηγορούμενου ψαρά, υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα του περιστατικού. Στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια, μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και την επανέναρξη ουσιαστικών διακοινωτικών συνομιλιών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του στην Ιαπωνία μετά το μεγάλο σεισμό 7,1 ρίχτερ που έπληξε τα νοτιοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα την περιφέρεια Κουμαμότο. Την ίδια στιγμή, 20-30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατό η επικοινωνία μαζί τους, σύμφωνα με τη δημόσια η Ιαπωνική τηλεόραση, που σημειώνει επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι σε εργοστάσιο χαρτιού. Τα Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές, διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες κυριά και ρήγματα στους δρόμους. Στις αθλητικές ειδήσεις, είναι ένα όνειρο το μόνο πράγμα που ήθελα, το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, δήλωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν, που από σήμερα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, αντικαθιστώντας τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο των τρικόλων.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, 28η Ιουλίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Μπετσιμέας. Στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλλας. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6985870059. Λοιπόν, η κυβέρνηση ζητά την ψήφο μας για να συνεχίσει, όπως λέει, τις μεταρρυθμιστικές τομές για άλλη μία τετραετία. Ο όρος μεταρρύθμιση προφανώς αποτελεί το περιτύλιγμα εγκληματικών πολιτικών που προωθούνται και συντελούνται και κάνουν ορισμένους λίγους και εκλεκτούς να τρίβουν τα χέρια τους όταν αυτά τα χέρια δεν πιάνουν χρήμα. Άλλωστε τρίβονται επειδή θα πιάσουν χρήμα. Με fast track διαδικασίες και στο κατόφλι του Αυγούστου και με όλο τον κόσμο απέναντι ψηφίζεται σε λίγο η παράδοση σε μια ανώνυμη εταιρεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και των εσόδων από τη διαχείρισή της. Και σε καλή μεριά. Η αντιπολίτευση αντιδρά με ηχηρό τρόπο. Οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού αντιδρούν και χτυπούν τις καμπάνες των επιπτώσεων, των δυνητικών επιπτώσεων. Όλοι αυτοί προφανώς έχουν άδικο, έτσι. Είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας, μάλλον. Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κρατική υποχρέωση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το θυμίζουμε αυτό γιατί έχουμε και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση προωθεί την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και όλα τα έσοδα από εισιτήρια, πολιτήρια, αναψυκτήρια, ακριβή αντίγραφα, εκδόσεις που το 2025 ανήλθαν σε 250 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό για 50 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 50 χρόνια. Και βέβαια έρχονται και τα καλύτερα. Τα καλύτερα, ποια είναι τα καλύτερα? Το νερό από τα χέρια των Δήμων και τις τοπικές κοινότητες περνάει σε ανώνυμες εταιρείες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημολόγια, την ποιότητα του νερού και την αγροτική παραγωγή. Έτσι για να δούμε την αλυσίδα των δυνητικών και εδώ επιπτώσεων. Και όλα αυτά γίνονται σε μια βουλή που η κυβέρνηση λύνει και δένει, καθώς η αντιπολίτευση είναι 1000 κομμάτια, η ανεξάρτητη είναι δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη και ουδείς γνωρίζει ακόμα τι άλλο έρχεται από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ή απειλεί ότι θα στήσει κάλπες το Μάιο του 2027, τον Απρίλιο του 2027, εν πάση περιπτώσει την άνοιξη του 2027. Έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, στη Βουλή θα πάμε. Εκεί είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Γιατί αύριο το επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα είναι έξω από τη Βουλή, όταν θα γίνεται η μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού. Το νομοσχέδιο λοιπόν του Υπουργείου Πολιτισμού, που προβλέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα διαχειρίζεται σχεδόν ανεξέλεγκτα την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου, προκαλεί θύελλα αντιδράσεων. Θύελλα αντιδράσεων εντός Βουλής και εκτός Βουλής. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος, θα μας δώσει το στίγμα για ό,τι γίνεται στη Βουλή. Καλησπέρα Τάσο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα Κώστα, ναι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση σήμερα, έντονη. Την άφησαν για το τέλος όπως ναι. περιμέναμε, δηλαδή ναι. μέσα στο κατά καλό καιρό. Η κυρία Μενδώνη έρχεται να βάλει τη σφραγίδα σε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Για να καταλάβει ο κόσμος, πολύ απλά θα πω, θυμόμαστε τις πριβέ επισκέψεις στην Ακρόπολη, έναντι 5.000 ευρώ την επίσκεψη. Θυμόμαστε πρόσφατα το γάμο, τον περίφημο που έγινε και τηλεοπτικό θέαμα στο νιόκαστρο της Πύλου, ενός γνωστού ζευγαριού, ας πούμε. Ναι. Θυμόμαστε ότι ακόμα και η Σπιναλόγκα έγινε ντεκόρ για κριτικό γλέντι, mm-hmm. ένας τόπος μαρτυρίου δηλαδή. Ναι. Όλα αυτά τα φαινόμενα, τα γκροτέσκα και kitsch, έρχεται η κυρία Μενδώνη να τα κάνει νομοσχέδιο, υπό την έννοια ότι πλέον οι αποφάσεις για το πώς θα αξιοποιείται η πολιτιστική μας κληρονομιά θα περάσουν σε μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται έσοδα ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
0: Μια χαρά.
1: Πρόκειται δηλαδή για όλη ναι. την ακίνητη περιουσία mm-hmm. του Υπουργείου Πολιτισμού, τα έσοδα από τα εισιτήρια, βάζω παρένθεση εδώ, τα οποία ακριβαίνουν διαρκώς, ναι. ακριβώς στη λογική του κέρδους, ναι. Τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια και όλη την περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλα αυτά η κυρία Μενδώνη, χωρίς να δώσει μια συγκεκριμένη εξήγηση πολιτική, τα περνάει σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Προφανώς έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, όπως είπες Κώστα, και από τους ανθρώπους του πολιτισμού και από το Σύλλογο των Αρχαιολόγων. Επίσης σήμερα είδαμε διαδήλωση στο Επταπύργιο, τον ιστορικό τόπο μαρτυρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί, όπου και αυτός προορίζεται, ακούστε, είναι σοκαριστικό, mm-hmm. να γίνεται χώρος για γαστρονομικές εκδηλώσεις, γάμους, εταιρικά δείπνα. Το Επταπύργιο, που θυμίζω είναι μαρτυρικός τόπος, ο οποίος θα έπρεπε να προστατευθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, από πού να το πιάσουμε Βέβαια. Για να δείξουμε την πλήρη αγοραία λογική. Ναι.
0: Είναι εξοργιστικό και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται αυτό στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι.
1: Ώστε να είναι μειωμένες οι αντιδράσεις.
0: Έτσι, για να δούμε και τη διάσταση του χρόνου ή του πολιτικού χρόνου σε σχέση με αυτό που προωθείται.
1: Ακριβώς. Και ήδη να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά τα κάνει ένα πολιτικό πρόσωπο, η κυρία Μενδώνη, η οποία βαρύνεται ναι. με πάρα πολλές ναι. Χιδέες, ας πούμε, χιδέα μεταχείριση του πολιτισμού. Θυμίζω πολύ συνοπτικά, Κώστα, τα θυμόμαστε όλοι, mm-hmm. το τσιμέντομα της Ακρόπολης, mm-hmm. για το οποίο έγινε η Ελλάδα ρεζίλη διεθνώς με δημοσιεύματα ακόμη και στον Economist. Mm-hmm. Θυμίζω την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. που και εκεί είχαμε διεθνή κατακραυγή. Mm-hmm. Θυμίζω το ξέπλυμα της αρχαιοκαπηλείας, την περίφημη συλλογή Stern. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έχει απαξιωθεί πλήρως οι καλλιτεχνικές σπουδές, mm-hmm. και φυσικά και από το νομοσχέδιο που συζητείτε τώρα και θα ψηφιστεί το βράδυ, απουσιάζει πλήρως ο κόσμος του πολιτισμού, mm-hmm. και απαξιώνεται και αυτός. Mm-hmm. Μάλιστα ακούγονται και ειρωνικές εκφράσεις απέναντι σε όσους αντιδρούν, εννοώ εργαζόμενους στις αρχαιολογικές υπηρεσίες κτλ., γιατί αυτοί θεωρούνται προφανώς άσχετοι με το ίδιο τους το αντικείμενο.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και από την αντιπολίτευση υπάρχουν ασφαλώς ηχηρές αντιδράσεις, τεκμηριωμένες αντιδράσεις και καταγγελίες, και ακούσαμε και την Ρένα Δούρου νωρίτερα.
1: Σωστά. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ σκληρή στις διατυπώσεις της απέναντι ναι. στο βούρκο, όπως είπε, της συστηματικής σύψης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή έκανε μια εκτενή ανάλυση όλων των υποθέσεων υπό τη σκιά των οποίων έρχεται να νομοθετήσει η κυρία Μενδώνη, και να κάνει ουσιαστικά εμπόρευμα και αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης τον πολιτισμό. Mm-hmm. Και όπως τόνισε η Ρένα Δούρου, ουσιαστικά αυτό το νομοσχέδιο, μάλλον η Υπουργός Πολιτισμού καλείται η Βουλή να ψηφίσει mm-hmm. χωρίς συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, χωρίς να υπάρχει όριο στη χρηματοδότηση, mm-hmm. χωρίς κοστολόγηση, ενώ κατά τα άλλα κουνάει το δάχτυλο σε οποιαδήποτε πρόταση, για οποιοδήποτε ζήτημα η αντιπολίτευση ζητάει μέτρα που να ευνοούν την κοινωνική πλειοψηφία. Mm-hmm. Και τώρα βάζει τον πολιτισμό σε μια ανώνυμη εταιρεία, mm-hmm. χωρίς καν να μας εξηγεί το γιατί.
0: Ναι. Το οποίο μπορούμε να το υποθέσουμε.
1: Να το υποθέσουμε. Δυστυχώς, ναι. Ξέρουμε προς τα που κινείται πολιτικά η κυρία Μενδώνη και συνολικά η κυβέρνηση. Mm-hmm. Βέβαια, είχαμε και πινελιές τώρα χιδαίου σεξισμού πέρα από την.
0: Μπράβο, γιατί ανέφερε τον όρο βούρκο νωρίτερα. Επομένως, μπορούμε να ταυτίσουμε αυτό τον όρο και με τον κύριο Κυριαζίδη και πολύ εμφαντικά μάλιστα.
1: Να θυμίσω ότι είναι ο άνθρωπος, ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος το Μάρτιο του 2025 είχε διαγραφεί για λίγο καιρό βέβαια, επειδή είχε φωνάξει στην κυρία Κωνσταντοπούλου άντε κάνε κανένα παιδί, αυτή είναι η χειδαιότητα που είχε καταδικαστεί από όλους τότε. Mm-hmm. Τώρα τι μας είπε ο κύριος Κυριαζίδης, ότι αυτό τότε που είπε ήταν μια ευχή και κακώς παρεξηγήθηκε, κακώς στοχοποιήθηκε και τελικά ο ίδιος είχε γίνει τότε λέει ηφηγένεια, δηλαδή θυσιάστηκε για εκείνη του τη φράση την οποία... ομολόγησε σήμερα ότι όχι μόνο δεν την παίρνει πίσω, αλλά δεν δείχνει και καμία μεταμέλεια για αυτήν. Και όπως φαντάζεσαι Κώστα, υπήρξε μεγάλη ένταση μετά από όσα ξεστόμησε σήμερα ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Κάτι είπε.
1: Αναγκάστηκε να τον αδειάσει, βέβαια, για να κρατήσει τις ισορροπίες. Είπε ότι αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη. Σημειώνω εδώ για να είμαστε ακριβείς ότι ο κύριος Πολάκης απλά επιτέθηκε πολιτικά στην κυρία Μενδώνη, χωρίς σεξιστικούς χαρακτηρισμούς. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα που συνέκρινε ο Υπουργός Πολιτισμού. Πάντως, καταδικάστηκε η τοποθέτησή του από τον κύριο Αμυρά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, από τον κύριο Φωτήλα, τον υφυπουργό. Ωστόσο, αφενός δεν έχει μέχρι τώρα προφανώς διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρότι το ζητάει όλη η αντιπολίτευση, το ζήτησε επιτακτικά και ο κύριος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ που έκανε λόγο για πολιτικά σκουπίδια, χαρακτηρίζοντας έτσι τον κύριο Κυριαζίδη. Αντίθετα, Κώστα, ο κοινοβουλευτής.

0: για να κάνει το ίδιο.
1: Νομίζω, Κώστα, ότι έχει την πλήρη νομιμοποίηση από την πλευρά του Μαξίμου για να κλείσουν και το μάτι στα ακροδεξιά ακροατήρια.
0: Ναι, ναι, έτσι πλέον.
1: Και ο κύριος Κερίδης, που νομίζω ήταν, κατάφερε να ξεπεράσει και τον πύχη που έβαλε ψηλά στην αθλειότητα ο συνάδελφός του.
0: Μάλιστα. Τάσος, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση και αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Αύριο Τετάρτη, λοιπόν, 29 του μηνός, ο συντονισμός Σωματείων Υπουργείου Πολιτισμού, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων και άλλα σωματεία προγραμματίζουν συγκέντρωση στο Θησείο, στο σταθμό του τρένου, στο Θησείο, στις 18:30 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Μητσοτάκη. Και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να ανακοινώσουν τη συμμετοχή τους και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, καθώς και το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών. Θα έχει πολύ κόσμο αύριο, από ό,τι βλέπουμε εδώ, από τις συμμετοχές. Και περιμένουμε φυσικά και άλλες συμμετοχές και προφανώς και την συμπαράσταση των πολιτών. Ευρύτερα των πολιτών πέρα από αυτά τα σωματεία που διαβάσαμε. Έχουμε πολλά μηνύματα. Καλησπέρα στην Πανωρέα, καλησπέρα στην Ειρήνη. Ο Μιχάλης μας θυμίζει ότι την τριετία του πατέρα Μητσοτάκη είχε δημοσιευθεί στην Ελευθεροτυπία πρωταπριλιάτικη αγγελία για την πώληση οικοπαίδου με κτίσμα στο κέντρο της Αθήνας, με θέα, ησυχία, πράσινο πάρκινγκ και άλλα πλεονεκτήματα. Το τηλέφωνο του Μεσίτη ήταν αυτό του Μαξίμου, το οικόπεδο, η Ακρόπολη. Δεν το θυμόμασταν, αλλά προφανώς ήταν πετυχημένη αυτή η αγγελία. Η Κλεοπάτρα στη Δήλο έρχεται μαρέβα με τις φίλες της για φιέστες και γιόγκα. Κλείνουν το χώρο για πάρτι τους, μάλιστα. Καλησπέρα και στην Δήμητρα. Τη Δήμητρα από την Πεύκη τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Τα μνημεία, έχει σειρά τώρα το νερό, η υγεία, η παιδεία. Να μας πούν τι άλλο υπάρχει για πώληση. Ο αέρας υπάρχει. Δεν θα ξεφύγει ούτε αυτός. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το επόμενο τραγούδι, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: το κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το μέτωπο της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα περάσουμε η πρώτη ψηφοφορία επί των υποαναθεώρηση διατάξεων. Επιβεβαίωσε την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παράσχουν οποιαδήποτε συνένεση στην τρέχουσα Βουλή, μεταθέτοντας έτσι την τύχη του εγχειρήματος της αναθεώρησης στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής, αυτής που θα προκύψει μετά τις κάλπες. Οι διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους. Οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161 ψήφους. Γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρηταίων διατάξεων. Και με μεγάλη μας χαρά θα καλησπερίσουμε την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κυρία Καμτσίδου. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς, είχε ή έχει την ηθική νομιμοποίηση η κυβέρνηση να κουνήσει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση για τη στάση της, όταν η ίδια κυβέρνηση, όπως κατηγορείται, έχει παραβιάσει το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου?
1: Κοιτάξτε, ένα πρώτο ερώτημα που μπαίνει με αυτή την αναθεώρηση είναι ακριβώς αυτό που θέσατε. Mm-hmm. Ότι δηλαδή προτείνει την τροποποίηση του Συντάγματος μια κυβέρνηση η οποία 7 χρόνια το παραβιάζει. Mm-hmm. Ένα δεύτερο ζήτημα που μπαίνει είναι ότι την αναθεώρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση την χρησιμοποιούσε προκειμένου να αποφύγει δυσκολίες της πολιτικής επικαιρότητας. Όταν έβγαιναν στο προσκήνιο τα σκάνδαλα των υποκλοπών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Πρωθυπουργός θυμόταν την αναθεώρηση. Αυτή η προσχηματική αναφορά στην αλλαγή του Συντάγματος και αυτή γεννά ερωτήματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το τελικό σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνοχή και συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση.
0: Mm-hmm. Είναι σαφές. Και υποθέτουμε φωτογραφίζεται στο ζήτημα της ιδεολογικής κατεύθυνσης, όπως λέτε, και το ζήτημα του δημοσιονομικού κόφτη.
1: Βεβαίως. Ένα πρώτο μεγάλο ερώτημα που μπαίνει είναι αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. η συνταγματοποίηση μιας πολιτικής την οποία ήδη η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαταλείψει.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σαββόπουλε, εάν τυχόν υιοθετηθεί από την αναθεωρητική Βουλή, γιατί η αναθεωρητική Βουλή είναι η επόμενη, αυτή απλώς αποφασίζει, όπως είπατε, ποιες διατάξεις θα αναθεωρηθούν. Ναι. Αν τυχόν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση της κυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι μόνο προς μία κατεύθυνση είναι δυνατόν mm-hmm. να ασκηθεί πολιτική και να διαμορφωθούν πολιτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο στη Σοβιετική Ένωση συνέβαινε.
0: Mm-hmm.
1: Σε μία φιλελεύθερη δημοκρατία είναι αδιανόητο. Και είναι αδιανόητο γιατί υπονομεύει τον ίδιο το δημοκρατικό ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι θεμητές με βάση το Σύνταγμα διαφορετικές προτάσεις για την υγεία, την παιδεία, τον τουρισμό, την απασχόληση, δεδομένου ότι κάθε μια κυβέρνηση θα δεσμεύεται να έχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν θα μπορεί να ξεδιπλώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.
0: Ναι. Το ζήτημα της άρσης της νομιμότητας, αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση και είναι και παλιό αποθυμένο, πώς το προσεγγίζετε? Ναι. Γιατί ξέραμε ότι
1: ήδη το 2008 ναι. Ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένγκες, είχε πει στη Βουλή,
0: ναι.
1: όχι κάπου αλλού, ότι είναι κατά της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Σαββόπουλε, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι, όπως έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος που την εισήγαγε στο Σύνταγμα, μια εγγύηση υπέρ του λαού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί? Διότι μόνο ο μόνιμος δημόσιος υπάλληλος μπορεί να εφαρμόζει τον νόμο και να αντιστέκεται σε οδηγίες του Υπουργού, του Προϊσταμένου, του Περιφερειάρχη, γενικά του επικεφαλής της διοικητικής μονάδας στην οποία βρίσκεται, παροτρύνσει και καθοδήγηση, η οποία θα τον οδηγούσε στο να παραβιάσει τον νόμο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι γνωστό ήδη από τον Μεσοπόλεμο, σε όλη την Ευρώπη, και έτσι γίνεται δεκτό. Ακόμα και σε χώρες που το Σύνταγμά τους δεν περιλαμβάνει σχετική ρύθμιση, έτσι. Ναι. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια ειδικότερη έκφανση της αρχής της νομιμότητας. Mm-hmm. Μια εγγύηση ώστε η εκτελεστική εξουσία που έχει τα χέρια της την ισχύ του κράτους να μην μπορεί να παρανομήσει. Mm-hmm.
0: Κυρία Καμψίδου, τη στάση της Ελλάς που αναφέρει ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 αλλά αποδέχεται την πραγματικότητα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, πώς τη σχολιάζετε και ως καθηγήτρια πανεπιστημίου?
1: Θα περιοριστώ να τη σχολιάσω ως καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ναι. γιατί αν περάσουμε στον πολιτικό σχολιασμό θα στενοχωρηθούμε όλοι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το άρθρο 16 είναι η ασπίδα για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και έχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό νόημα. Να μην μπορεί η ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προετοιμάζει τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με τα σημαντικότερα αγαθά όλων των ανθρώπων, με την υγεία, με την εκπαίδευση, με την ελευθερία, οι νομικοί, δικηγόροι και δικαστές, να μην εκπαιδεύονται με βάση τα προτάγματα της αγοράς, αλλά να λαμβάνουν μόρφωση σύμφωνα με τους κανόνες της υγείας της κοινωνίας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Η δε στάση ότι αυτό είναι πια μια πραγματικότητα. Ξέρετε, κύριε Σαββόπουλε, η πραγματικότητα αλλάζει. Όχι από μόνη της. Με αγώνες, με διεκδικήσεις, με μεγάλη προσπάθεια των κοινωνικών ομάδων, των πολιτικών κομμάτων. Όταν ένα πολιτικό κόμμα λέει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, τι να κάνουμε, σημαίνει ότι αποδέχεται πως η κοινωνία δεν μπορεί να λάβει.
0: Από την άλλη, βέβαια,
1: και αυτή η πραγματικότητα δεν είναι μια διόλου ασφαλής πραγματικότητα. Ακριβώς επειδή το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και επειδή είναι παθήγνωστο και ευρέως αποδεκτό ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν μπορεί να καθορίζει στάσεις εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη, μπορεί να καθορίζει μόνο όσα αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Γι' αυτό εξάλλου και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ ανοίχθη στο ευρωπαϊκό δίκαιο για να νομιμοποιήσει την παραβίαση του Συντάγματος, δεν έστειλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γνώριζε την απάντηση, πιστεύω.
0: Ναι. Και επειδή, κυρία Καμψίδου, ούτως ή άλλως είμαστε σε ένα περιβάλλον σκανδάλων, υπαρκτών σκανδάλων, και ο κόσμος, αν μη τι άλλο, ζητά τη διαλεύκανσή τους και η αντιπολίτευση έχει πάρει πρωτοβουλίες για την διαλεύκανσή τους. Μπορεί να ενισχυθεί μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης ή αλλιώς, εσείς θα μας πείτε, ο ρόλος των εξεταστικών ή προανακριτικών επιτροπών μετά τα όσα έχουμε δει από διάφορες πλειοψηφίες, ακόμα και πρόσφατα?
1: Κύριε Σαββόπουλε, τα τελευταία χρόνια ζήσαμε τη μετατροπή όλων των ελεγκτικών διαδικασιών, ακόμα και αυτών που αφορούν την ποινική ευθύνη των υπουργών, σε μία φάρσα. Γιατί η πλειοψηφία αρνήθηκε να επιτελέσει το ρόλο της ως ασκούσας δικαστικά καθήκοντα, για παράδειγμα στην περίπτωση της ποινικής ευθύνης των υπουργών, ή να αναδεχθεί το ρόλο του ελεγχόμενου, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές επιτροπές. Για να γίνει αυτό πρέπει στην προσεχή αναθεώρηση να ανατραπεί ο πλειοψηφικός χαρακτήρας λειτουργίας αυτών των επιτροπών.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, έχει διατυπωθεί η γνώμη τα μέλη της προανακριτικής λεγόμενης επιτροπής να ορίζονται με κλήρωση ή, όπως υποστηρίζω εγώ, να ορίζονται ισότιμα, όχι με βάση τη δύναμη των κομμάτων, αλλά ισότιμα από όσα κόμματα εκπροσωπούνται στη Βουλή. Έχει υποστηριχθεί επίσης ότι οι εξεταστικές επιτροπές θα πρέπει να προεδρεύονται από βουλευτή της αντιπολίτευσης, mm-hmm. προκειμένου πραγματικά να μην παρακολύεται η πρόσκληση των μαρτύρων, η εξέταση των εγγράφων, έτσι ώστε να πάψει η κυβέρνηση να είναι και ελέγχουσα και ελεγχόμενη. Υπάρχουν τρόποι και νομίζω ότι στη συζήτηση που θα γίνει μετά τις εκλογές mm-hmm. θα πρέπει αυτά τα θέματα να μας απασχολήσουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καμψίδου, για αυτή τη συζήτηση και την ανάλυση σας, την επιστημονική.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Ιφηγένεια Καμψίδου, εδώ στο Κόκκινο, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

Καλησπέρα στον Ισίδωρο. Ισίδωρε, αυτό αναφέρει ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα που μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα. Δεν έχω περάσει εγώ από εκεί για να το δω αυτό και να το επιβεβαιώσω. Καλησπέρα στην Ατάσα. Οι καθηγητές και οι καθηγήτρες τα λένε. Ο κύριος Τσίπρας το ακούει αυτό. Είμπα, προφανώς αναφέρεσαι στο ζήτημα του άρθρου 16. Εδώ να πούμε το εξής, ότι χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μίλησε για κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, ενώ έκανε λόγο για αναμόρφωση του νόμου Πιερακάκη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αλλάζει αυτό την πραγματικότητα, από τη στιγμή που συνεχίζει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να αποδέχεται την κατάσταση σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και από την άλλη να τάσεται κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Αυτό, αν μη τι άλλο, για πολλούς συνταγματολόγους, αλλά και για πολλούς καθηγητές, αποτελεί μία αντίφαση. Βέβαια, σε σχέση με την συνταγματική αναθεώρηση γίνεται και ή θα επιδιωχθεί να γίνει και ένα μικροκομματικό, μικροπολιτικό παιχνίδι εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, εκ μέρους της κυβέρνησης, εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ως προεκλογικό δώρο εκλαμβάνουν αρκετοί στην κυβέρνηση την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συνενέσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16, παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν τάσεται κατά της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Πώς το λέει ακριβώς, μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Τι λένε ακριβώς στην κυβέρνηση? Πως η Νέα Δημοκρατία στο δρόμο για τις κάλπες πρέπει να φορτώσει τον Μουντζούρη στο ΠΑΣΟΚ για τη διαφαινόμενη αποτυχία συμπλήρωσης των 180 ψήφων που απαιτούνται για την τροποποίηση του άρθρου 16. Γιατί επιδιώκουν αυτή την τακτική? Γιατί όπως λένε ή τουλάχιστον ευελπιστούν στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ θα εκτεθεί στα μάτια ενός μεγάλου τμήματος των ψηφοφόρων του που τάσσονται υπέρ των μεταρρυθμιστικών τομών, όπως λέγαμε και στην αρχή, έτσι. Και είναι γνωστό πόσο κακοποιημένος είναι ο όρος μεταρρύθμισης. Πρόκειται για εκείνους τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που ποτέ δεν είδαν με αντιπάθεια τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και κάποτε συμμετείχαν και ενεργά στο αντισύριζα μέτωπο. Γιατί ως γνωστόν στην κομματική βάση, στην πολιτική βάση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ψηφοφόροι με προοδευτική προέλευση, προοδευτικές απόψεις, αριστερόστροφες απόψεις, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι δεξιόστροφοι. Αυτοί που εκφράζονται, παραδείγματος χάρη, από την κυρία Διαμαντοπούλ, αλλά και άλλους και άλλους βουλευτές, μάλλον η κυρία Διαμαντοπούλ δεν είναι βουλεύτρια, αλλά εκφράζονται και από άλλα στελέχη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο. Πρόκειται για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο νησί. Σε περιοχή μάλιστα που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς τόσο από τις Κυκλάδες όσο και από την Αττική. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 24 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η αέρια δύναμη, καθώς για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Παράλληλα συνεχίζονται και ενισχύσεις των επίγειων δυνάμεων. Παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση στην Πάρο και ελπίζουμε σύντομα να τεθούν υπό έλεγχο οι φλόγες. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

Ο Γιώργος και η Δήμητρα εστιάζουν στο χθεσινό εργατικό δυστύχημα, για μας έγκλημα εργοδοτικό, στην Κορινθία. Και εδώ φυσικά δεν μπορούμε παρά να σχολιάσουμε πως οι βιολάντες δεν αποτελούν φυσικό φαινόμενο, αλλά το τραγικό αποτέλεσμα και ενός θεσμικού πλαισίου που σύμφωνα με τα συνδικάτα προστατεύει τα κέρδη των ισχυρών, αδιαφορώντας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η χώρα, έπειτα από τις επώδυνες θυσίες της κοινωνίας, βγήκε από τα μνημόνια. Η αγορά εργασίας, ωστόσο, εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, καθώς το χέρι που θα όφιλε να τη ρυθμίζει προτίμησε να ασχοληθεί με την αποδόμηση των τελευταίων συλλογικών κατακτήσεων που είχαν απομείνει από την μνημονιακή περίοδο. Το 8ωρο έχει γίνει 13ωρο σε πολλές περιπτώσεις. Το πενθήμερο έχει μετατραπεί σε 6ήμερο ή ακόμη και σε 7ήμερο και σε αναρρύθμιτους χώρους εργασίας καιροφυλακτεί μια νέα βιολάντα εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικών ελέγχων για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας εξαιτίας της κούρασης, της κόπωσης των εργαζομένων. Και βέβαια η ενίσχυση εδώ των ελεγκτικών μηχανισμών μοιάζει να θεωρείται πολυτέλεια. Οι επιθεωρήσεις εργασίας, οι επιθεωρήσεις υγείας και ασφάλειας υπολειτουργούν, διαθέτουν ελάχιστο προσωπικό και αδυνατούν να διενεργήσουν ουσιαστικούς και συστηματικούς ελέγχους. Και υποθέτουμε ότι και τώρα καλοκαιριάτικα θα έχουν πάρει πολλοί άδειες. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, οι κενές οργανικές θέσεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχουν φτάσει στο 25%, αν θυμόμαστε καλά. Και επειδή αναφερόμαστε στο καλοκαίρι και επειδή μπορεί να έρθει και νέο καύσο μας, εξακολουθεί να μην υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για αυτό που λέμε θερμική καταπώνηση των εργαζομένων. Κάτι που είναι πάγιο αίτημα των εργατικών σωματείων και των ομοσπονδιών, όπως των ομοσπονδιών του κατασκευαστικού κλάδου, που κάτω από το λιοπύρι οι εργαζόμενοι παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους στα εργοτάξια. Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά της κλιματικής κρίσης, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη θέσπιση ενός δεσμευτικού νομοθετικού πλαισίου για την εργασία σε συνθήκες καύσωνα. Και όπως έχουμε δει και πέρσι, πρόπερσι κυρίως, περιορίζεται στην έκδοση εγκυκλίων για την παύση εργασιών, οι οποίες όμως δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Αύριο θα έχουμε και άλλα να πούμε, καθώς υπάρχει κινητοποίηση για το νερό στο Σύνταγμα, αύριο το απόγευμα. Υπάρχει κινητοποίηση για την διάσωση της πολιτιστικής περιουσίας στο σταθμό του Θησίου, στο τρένο, στις 6.30. Επομένως θα τα προσεγγίσουμε αυτά τα γεγονότα. Κλείνουμε. Ο Νίκος Μπετσιμέας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 6. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Βελιμέζη. Ξεκολουθεί να μένει τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωματερή στον Άγιο Χαράλαμπο στο καμπί της Πάρου, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο. Από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Το πρώτο καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανεραντιά να απομακρυνθούν προς Αλική. Το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται στο Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς Αλική. Μιλώντας στην ΕΡΤ, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Ιωάννης Αρτοπιός σημείωσε πως πρόκειται για δύσκολη φωτιά, με την κατάσταση να τη δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαυριανά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρεναδούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βρούκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση της Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα τέμπη των ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο, κατά διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. 92 είναι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος εργάτης που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ από τις 11 Ιουνίου, όταν και τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Και σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Τώρα την ίστατη στιγμή πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία να συντονιστούν για το θέμα αδειοδότησης και λειτουργίας στις βιομηχανικές μονάδες, είπε στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Ένταση δημιουργήθηκε στην αίθουσα με τους συγγενείς θυμάτων να διαμαρτύρονται για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Αμετανόητος και προκλητικός εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος υπερασπίστηκε τη σεξιστική αθλειότητα που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει κανένα παιδί. Ο γαλάζιος βουλευτής εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον συκοφαντεί διαρκώς λόγω εκκίνησης της αναφοράς, την οποία χαρακτήρισε ευχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών από πολλά κόμματα αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια, μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και την επανέναρξη ουσιαστικών διακοινωτικών συνομιλιών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Με την κατάθεση του δεύτερου κατηγορουμένου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σίφη Βαλιράκη. Τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και ο δεύτερος κατηγορουμένος, αδελφός του συγκατηγορούμενου Ψαρά, που υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα του περιστατικού. Στις 8 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών έως την Πέμπτη. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν πολύ ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενδέχεται να στοχοποιηθούν το όρος Πίκαξ, γέφυρες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε μια καλή συνάντηση με τον Τραμπ στο Oval γραφείο, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της χορήγησης άδειας στο Κίεβο για την παραγωγή πυράβλων Patriot. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν επίσης τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του στην Ιαπωνία μετά το μεγάλο σεισμό 7,1 ρίχτερ που έπληξε τα νοτιοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα την περιφέρεια Κουμαμότο την ίδια στιγμή. 20-30 εργαζόμενοι ενός εμπορικού κέντρου που είπε στις ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας. Υπάρχουν φόβοι για νεκρούς, ενώ τα Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επίσης πως έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές, διακοπές, ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά και ρήγματα σε δρόμους. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τα παιχνίδια ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Αυγούστου.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
3: Στο κόκκινο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 5 για την επόμενη μία ώρα. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Νικολέτα Τσουραμάνη που έχω να τη δω από πέρσι είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο Παντέλης Δαβαλέρος που τον είδα και χτες είναι στη ρύθμιση του ήχου, όχι, στη ρύθμιση του ήχου δεν είναι, είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και στις φωτογραφίες και υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Αν πάντως θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δια του κινητού σας μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059, το λέω just in case που λένε. Και αφού τα πάμε όλα, τα υποχρεωτικά, πάμε στο μουσικό μέρος που θέλει πολλή συζήτηση. Ακούσαμε ένα τραγούδι, το οποίο μας έρχεται από τη δεκαετία του 1920. Σωστά, Νίκο Διονυσόπουλε, φίλε μας και καλεσμένε μας.
1: Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια από τους Απάχηδες των Αθηνών που πρωτοανέβηκε το 1921.
0: Νίκος Χατζιαποστόλου.
1: Νίκος Χατζιαποστόλου.
0: Και Γιάννης Πρινέας με ερωτηματικό ως προς τους στίχους.
1: Ναι.
0: Τώρα, ακούσαμε τον Αργύρη Μπακυρτζή και την Τότα Ευλαβή.
1: Ναι.
0: Την Τότα Ευλαβή δεν την ξέρουμε γιατί είναι ερασιτέχνης. Η κοπέλα, εκπαιδευτικός περί την μουσική που βρέθηκε στην Καβάλα όταν ο Αργύρης Μπακυρτζής και εσύ και η παρέα κάνατε αυτά τα τραγούδια της πιανόλας που παρουσιάζουμε σήμερα και κόλλησε με το υπόλοιπο παρεάκι και μια χαρά δηλαδή τραγούδησε η Τότα.
1: Πάρα πολύ καλά, ναι.
0: Τραγούδια της πιανόλας λοιπόν. Τώρα, πιανόλα είναι αυτός ο μηχανισμός που εφαρμόζει πάνω στα πιάνα, δεν το ξέρω πόσο καλά να το πω.
1: Η πιανόλα.
0: Και είναι σαν να παίζει μόνο του το πιάνο. Δηλαδή μέσα από ένα κύλινδρο που λέγεται πιάνο ρολ. Έτσι. Ό,τι δεν λέω καλά, με διορθώνεις.
1: Η πιανόλα είναι ένα συμβατικό πιάνο.
0: Ναι.
1: Πάνω στο οποίο έχει στηθεί ένας μηχανισμός για να μπορεί να διαβάζει ρολά, χάρτινα, διάτριτα.
0: Ναι. Δεν μπορεί κάθε πιάνο
1: δεν
0: να
1: μπορεί,
0: παίξει αυτό το ρόλο.
1: Όχι, είναι. Ένα συμβατικό πιάνο το οποίο έχει μετασχηματιστεί σε πιανόλα. Πιανόλα λέμε όλα τα μηχανικά πιάνα τα οποία μπορούν να παίξουν ένα χάρτινο διάτριτο ρολό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ένα οποιοδήποτε πιάνο. Φυσικά, επειδή ακούγεται πιάνο, αυτός ο μηχανισμός στείνεται πάνω σε ένα υπάρχον πιάνο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι ένας μηχανισμός πάρα πολύ περίπλοκος. Είναι δηλαδή μια αποθέωση της βιομηχανικής επανάστασης του τέλους του 19ου, αρχές του 20ου.
0: Πάντως αυτός ο μηχανισμός, η πιανόλα, τα πιάνο ρολς,
1: ναι,
0: που είναι η διάτριτη κύλινδρη, η χάρτινη, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Χαμός γινόταν δηλαδή με αυτά.
1: Αυτό ήταν μια εφεύρεση κατά κάποιο τρόπο στο τέλος του 19ου. Υπήρχαν διαφόρων ειδών πιανόλες και μικρότερες και πιο μεγάλες. Στην ουσία μετά τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του αιώνα συμφώνησαν όλες οι εταιρείες σε ένα κοινό
0: φορμάτ.
1: Και ήταν πάρα πολύ δημοφιλής διότι συνδύαζαν και ένα συμβατικό πιάνο και αν δεν ήξερες καλά να παίζεις πιάνο φόρτωνες ένα πιάνο ρόλο, δηλαδή ένα χάρτινο ρολό και έπαιζε η πιανόλα αυτό το ρολό το οποίο είχε διάφορα τραγούδια
0: και έπαιζε μόνη της, να λέμε.
1: Περίπου,
0: ναι.
1: Για να παίξει, έχουμε πιανόλες που παίζουν μόνες τους.
0: Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες.
1: Στις ταινίες πολλές φορές μπορούμε να δούμε μια πιανόλα αυτόματη η οποία δουλεύει με αέρα, αλλά ο αέρας δίνεται από μια μηχανή. Οι συνήθεις πιανόλες τις χρησιμοποιούμε ή τις χειρίζεται ένας που λέγεται πιανολίστ, που χειρίζεται την πιανόλα. Αυτός μέσα από πετάλ τρομπάρει αέρα, μάλλον στην ουσία δουλεύει με υποπίεση αέρα και έχει τα χειριστήρια με τα οποία μπορεί να δώσει το χρώμα, την ερμηνεία στο πιάνο ρόλ. Δηλαδή δεν παίζουν όλοι οι πιανολίστ το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πιάνο ρόλ θα το παίξει διαφορετικά ο κάθε πιανολίστ. Για ποιο λόγο? Αυτός που χειρίζεται την πιανόλα ρυθμίζει διάφορες παραμέτρους στην εκτέλεση, που σημαίνει ταχύτητα του κομματιού, ρουμπάτου, μπορεί να αλλάξει ταχύτητα στην,
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Όσο προχωράει το πιάνο ρόλ. Πολλές φορές έχουμε οδηγίες επάνω στο πιάνο ρόλ ότι πρέπει να παίξει εδώ πιο αργά ή αν είναι χορευτικά πρέπει να παίξει πιο γρήγορα.
0: Πόσο πιο αργά, αυτό επαφείται, ναι, στο δικό, ναι, του πατριωτισμό, ναι, φαντάζομαι.
1: Εκτός από αυτό το πράγμα, ο πιανολίστ ρυθμίζει και άλλα πράγματα. Ρυθμίζει πόσο δυνατά θα παίξει κάθε νότα, πόσο θα ηχήσει η κάθε χορδή. Οπότε με αυτά τα στοιχεία, και αν θα παίξει δυνατά ή χαμηλά, δίνει μια ερμηνεία στο πιάνο ρόλο.
0: Ναι.
1: Και αν είναι πάρα πολύ καλός ο πιανολής και το πιάνο ρόλο είναι σε καλή κατάσταση, πρακτικά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μηχανικό πιάνο. Είναι δηλαδή μια κανονική
0: εκτέλεση.
1: Γι' αυτό οι σπουδαίοι πιανολίστες, και έχουμε τέτοια ονόματα από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, οι σπουδαίοι πιανολίστες κάνουν συναυλίες με πιανόλες, παίζοντας αγαπημένα τραγούδια ή ξέρω εγώ κλασικά κομμάτια πάνω στην υπάρχουσα πιανόλα.
0: Και επιδεικνύονται στην ουσία αυτό το ξεχασμένο όργανο, το οποίο δεν υπάρχει στις μέρες μας. Υπάρχει όσο υπάρχουν και αυτοί που το συντηρούν τη μνήμη του. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κορυφαίος εν ζωή πιανολίστ είναι αυτός που έπαιξε στο πρώτο κομμάτι, ο φίλος σου που είναι στην Αμερική.
1: Είναι ο Bob Berkman. Ο Bob Berkman ήταν στο αρχείο της QRS. Η QRS είναι σαν να λέμε η Κολούμπια για τις πιανόλες. Δηλαδή ήταν το εργοστάσιο που έχει κάνει τα περισσότερα πιάνο ρόλ από όλα τα υπόλοιπα.
0: Ξαναλέμε, τα πιάνο ρόλ είναι οι χάρτινοι κύλινδροι.
1: Οι χάρτινοι κύλινδροι.
0: Και σώζονται από έναν αιώνα και μετά σε καλή κατάσταση αυτοί οι παλιοί κύλινδροι.
1: Αναλόγως. Αν τα χαρτιά αυτά έχουν αποθηκευτεί σε καλές συνθήκες, είναι σε καλή κατάσταση. Αν είχαν αποθηκευτεί σε υγρασία κτλ., είναι σαν τσιγαρόχαρτα και σκίζονται. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται σε πολλά από αυτά τα πιάνο ρόλ, επειδή είναι 100 χρονών χαρτιά, έχουν σκευρώσει. Οπότε, αν φύγουν από τα μέτρα, η τρύπα που πρέπει να παίξει τη συγκεκριμένη νότα πάει στη διπλανή νότα και φαλτσάρει. Εάν λοιπόν πρέπει να έχεις την προσοχή σου εκεί, ούτως ώστε με κάποιους μηχανισμούς που δουλεύουν επίσης με αέρα, μεταφέρεις δεξιά και αριστερά το πιάνο ρόλο, ούτως ώστε να είναι πάντα στα κέντρα και να παίζει τις κανονικές νότες.
0: Όπως ασύλληπτο μου φαίνεται.
1: Είναι απίστευτο, είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Φανταστείτε ότι για τα 88 πλήκτρα του πιάνου έχουμε 88 μηχανές. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε και τις μηχανές που δίνουν αέρα, έχουμε τις μηχανές που γυρίζουν το πιάνο ρόλ, έχουμε τις μηχανές που ρυθμίζουν ποια ταχύτητα θα παίξει, και είναι πραγματικά ένα
0: εργοστάσιο. Εντυπωσιακό. Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω, γιατί είπα μόνο το όνομά του, ότι ο άνθρωπος που μας δίνει όλες αυτές τις καταπληκτικές πληροφορίες είναι ο παλιός μου φίλος, ο Νίκος Διονυσόπουλος. Έχουμε συνυπάρξει στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της Αριστεράς πριν από 40 σχεδόν χρόνια.
1: Από το 90, ναι.
0: Από το 89-90, ναι. Ναι. Ο Νίκος Διονυσόπουλος, που είναι και αυτός κάτω από τα βλάκια σαν και εμένα, είναι μουσικολόγος, χωρίς να έχει τον τίτλο του μουσικολόγου, αλλά το έχει κάνει στη ζωή του, το έχει κερδίσει με το σπαθί του. Είναι ερευνητής, είναι επιμελητής μουσικών εκδόσεων, είναι άνθρωπος τελείως αξιόπιστος. Όσοι ξέρουμε από την παλιά μουσική και έχουμε κάποια ζητήματα να λύσουμε, συνήθως τον Νίκο τηλεφωνάμε για να μας λύσει τις απορίες. Και τις προάλλες ερχόμενες εδώ στο σταθμό, λίγο πριν τις γιορτές, έχω ένα φάκελο στο όνομά μου, τα τραγούδια της πιανόλας με τον Αργύρη Μπακιτζή και την Τότα Ευλάβη. Έρευνα, πώς το λένε,
1: και επιμέλεια.
0: Και επιμέλεια, και Νίκος Διονυσόπουλος. Δεν είχα ιδέα, πέρα από μια πολύ αμυδρή ιδέα για το τι σημαίνει πιανόλα. Ούτε το ένα εκατοστό από αυτό που μας είπε ο Νίκος δεν ήξερα. Αλλά βρήκα το πράγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο τηλεφώνησα και εδώ είμαστε. Τώρα, πώς κόλλησε ο Αργύρης Μπακιρτζής και η νεαρή ύπαρξη, η Τότα Ευλάβη, θα μας τα πεις εσύ.
1: Εγώ έχω μια παλιά φιλία με τον Αργύρη, ίσως και παλιότερη από τη δική μας. Είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 80, πιθανόν και από το τέλος του 79. Οπότε πολλές φορές όταν έρχεται ο Αργύρης στην Αθήνα, έμενε και στο σπίτι μου, τώρα έχει δικό του σπίτι, και τον φιλοξενούσα. Μία από αυτές τις φορές του έβαλα κάποια κομμάτια από τη πιανόλα που είχα ηχογραφήσει και ενθουσιάστηκε. Η ιδέα ήταν κάποια από αυτά τα κομμάτια να τα ξανατραγουδήσουμε. Διότι και στην εποχή τους, πολλά από τα πιάνο ρόλ, όταν πρόκειται για τραγούδια, δίπλα από τις τρύπες που έχει για να παίξει το πιάνο, είναι γραμμένα πάνω στο χαρτί τα λόγια ενός τραγουδιού. Οπότε παίζει πιανόλα και ένας από δίπλα τραγουδάει αυτά που διαβάζει. Είναι δηλαδή ένα πρώιμο καραόκι.
0: Ένα καραόκι, ναι. Εντυπωσιακό. Και να πούμε ότι η τεχνική της πιανόλας εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ μεγάλη διάδοση στις αρχές του αιώνα. Να φανταστείτε ότι έχουμε έρευνα για το 1923 τα μισά πιάνα, δηλαδή το 50% των πιάνων που πουλιόντουσαν ήταν πιανόλες.
0: Ναι.

0: σχετικά πρόσφατα και έβγαιναν πιάνο ρόλς, αλλά με πολύ μικρή ζήτηση.
1: Να πούμε ότι, να υποθέσουμε μάλλον ότι το κέντρο της πιανολίασης, ας πούμε, ήταν
0: η Αμερική.
1: Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Τεχνολογικό κέντρο και πατρίδα του κινηματογράφου και σε μεγάλο μέρος πατρίδα και της δισκογραφίας, της λαϊκής δισκογραφίας.
0: Βέβαια, έχουμε εργοστάσια και στην Ευρώπη και μάλιστα στη Γερμανία. Πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε μία ανακάλυψη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η συνεργασία της Βέλτε με την Μινιόν και έχουν μία πατέντα η οποία μπορεί να γράφει επάνω στο πιάνο ρολ όταν παίζει ένας πιανίστας τη δυναμική, την ταχύτητα και όλη την έκφραση και μετά αυτό να παίζει αυτόματα. Ναι. Οπότε είχαμε σπουδαίους πιανίστες οι οποίοι γράφουν πιάνο ρολ και παίζουν σε αυτόματες πιανόλες και έχουν το όνομά τους. Εκεί έχουν περάσει συνήθως τα πιανιστικά κομμάτια του κλασικού ρεπερτορίου.
1: Okay, λοιπόν, για το ρεπερτόριο της πιανόλας στην Αμερική, στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν πιάνο ρολ με ελληνικά θέματα, όπως το αποδεικνύουν οι ηχογραφήσεις.
0: Ναι.
1: Σε αυτόν τον δίσκο που είναι τα τραγούδια της πιανόλας, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Είναι τραγούδια μεσοπολεμικά όλα.
0: Όλα τις δεκαετίες του 10 και του 20.
1: Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Να ακούσουμε.
1: Θέλω σαν πρώτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Από ποια οπερέτα είναι, κύριε Διονυσόπουλε?
0: Αυτό είναι από την οπερέτα Το Διαβολόπεδο.
1: Το Διαβολόπεδο. Το ακούμε και αμέσως μετά πάμε στα ενδότερα.

0: Λοιπόν, ο Αργύρης Μπαχυρτζής και η Τότα Ευλαβή τραγούδησαν αυτό το παλαιότατο οπερετικό τραγούδι που γράφτηκε πριν από έναν αιώνα και, έτσι.
1: Αυτό ναι, κάτι περισσότερο. Και στην εποχή τους ήταν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτά.
0: Έφτασε λοιπόν η πιανόλα και στην Ελλάδα. Βγήκανε...
1: Τώρα τι γίνεται με τα...
0: Βγήκανε πιάνο ρόλς, δηλαδή αυτά τα χάρτινη κύλινδρη.
1: Ναι, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο κύριος όγκος των πιάνο ρόλ, και μιλάμε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες πιάνο ρόλς.
0: Ξεχωριστά είναι... μουσικά κομμάτια.
1: Ναι, ξεχωριστά μουσικά κομμάτια. Αναφέρεται κυρίως στο πιανιστικό ρεπερτόριο, το κλασικό. Και στα αγγλόφωνα τραγούδια που ήταν της εποχής στην Αμερική, αλλά και πιο μετά. Δηλαδή έχουμε και πιο μετά τραγούδια τέτοια. Στο περιθώριο αυτής της δραστηριότητας, και επειδή έχουμε και πάρα πολλούς μετανάστες στην Αμερική, βγήκανε ορισμένα πιάνο ρόλ για τις εθνικές μουσικές. Δηλαδή για τους Έλληνες, για τους Ιταλούς.
0: Α, όλα αυτά είναι αμερικάνικα πιάνο ρόλ. Δηλαδή,
1: αυτό εδώ είναι αμερικάνικο, ναι.
0: Και όλα τα άλλα. Τα 19 που περιλαμβάνονται στα τραγούδια
1: στην πιανόλα. Ελλάδα δεν έχουμε εργοστάσιο κατασκευής πιάνο ρόλ, γιατί είναι πολύ μεγάλο εργοστάσιο αυτό. Λοιπόν,
0: δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε παραπάνω. Ναι. Θέλουμε να ακούσουμε ολόκληρο ένα ιστορικό τραγούδι. Ναι. Είναι ελαφρό, ναι, αλλά το έχει τραγουδήσει και η Μαρίκα Παπαγκίκα.
1: Μάλιστα.
0: Έλα να τα ακούσουμε ολόκληρο. Πες μας ποιο είναι.
1: Να πούμε τους ξενύχτηδες. Από την επιθεώρηση «Πειρασμός» του Ερμή Πόγκη.
0: Και στίχη.
1: Η στίχη του Δραγάτση.
0: Του Εμίλιου Δραγάτση. Λοιπόν, ένα τραγούδι στη νεότερη διαχείριση από τον Νίκο Διονυσόπουλο με, ναι, πιανόλες και, ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε στο 2020.
1: Μεγάλη επιτυχία αυτό.

0: Καλά, είναι τραγούδι αυτό που μας έφερε τώρα ο Νίκο Διονυσόπουλο. Είναι στα όρια του Σόκιν.
1: Πρέπει να πούμε ότι η κοινωνία του Μεσοπολέμου ίσως ήταν λίγο πιο απελευθερωμένη από ό,τι νομίζουμε.
0: Ναι. Και ήθελε να πιπερώνει λίγο τα πράγματα παραπάνω. Ναι.
1: Αυτό είναι το one step του μασάζ.
0: Και είναι από την Γλυκιά Νανά την όπερα, το Περέτα.
1: Του το Περέτα στο Κελαρίδι, επίσης του 21.
0: Και ήταν το τρίψε τρίψε.
1: Τρίβε τρίβε.
0: Τρίβε τρίβε.
1: Ναι.
0: Το πιπέρι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ανακεφαλαιώνουμε. Παίζουμε τα τραγούδια της Πιανόλας, εδώ στο Κόκκινο, όπου αγορά νομικός με ωμέγα, υπεύθυνος είμαι εγώ, ο Αλέξης Βάκης, η Νικολέτα Σουραμάν είναι στον ήχο, ο Παντέλης Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία, ο Νίκος Διονυσόπουλος που επιμελήθηκε την έκδοση και έχει κάνει και την έρευνα όλα αυτά τα πολλά χρόνια, για το τι εστί Πιανόλα, μας τα είπε πιο πριν. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να συγκρατήσουμε όλες αυτές τις βομβαρδιστικές πληροφορίες για το τι είναι η Πιανόλα και πώς παίζεται και πώς αλλάζει από παίχτη σε παίχτη, από πιάνο σε πιάνο, από όλες αυτές τις επιμέρους παραμέτρους. Τι είναι ο πιανολίστ, αυτός που χειρίζει την πιανόλα με βάση τον αέρα, με βάση άλλο κύκλο παραμέτρων. Και τι ήταν το ρεπερτόριο, γιατί εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των χαρτιών, των πιάνο ρόλς που τυπωνόντουσαν ήταν στην Αμερική, ήταν βεβαίως κομμάτια που ήταν δημοφιλή εκεί.
1: Έχουμε το πιανιστικό ρεπερτόριο κυρίως, δηλαδή το κλασικό ρεπερτόριο του πιάνου. Έχουμε τις μεγάλες επιτυχίες και τα τραγούδια του Συρμού, συνήθως τα.
0: Φαντάζομαι και ragtime που πρέπει να είχαν βγει.
1: Πάρα πολλά. Μα και αυτά που ακούμε στο κινηματογράφο, σαν ragtime, είναι από πιανόλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Τώρα κουμπώνει η πληροφορία.
1: Ναι, ναι. Και στο περιθώριο αυτών των πραγμάτων έχουμε και τα πιάνο ρόλς για τις εθνικές μουσικές. Πρέπει να πούμε ότι στο ελληνικό ρεπερτόριο που έχω εντοπίσει και έχουμε, ελπίζω πως θα το βγάλουμε σε μια πιο μεγάλη έκδοση από αυτή, έχει εκτός από τα ελαφρά τραγούδια και τις οπερέτες, έχουμε λαϊκά, έχουμε ρεμπέτικα, έχουμε δημοτικά, έχουμε τις λόγιες μουσικής. Έχω εντοπίσει περίπου 300 πιανορόλα, από τα οποία τα περισσότερα έχω τον ήχο και ελπίζω πως θα τα βγάλουμε σε μια μεγάλη
0: 300 έκδοση. Ελληνικού ενδιαφέροντος.
1: Ελληνικού ενδιαφέροντος.
0: Τι λες, παιδί μου, εντυπωσιακό.
1: Είναι εντυπωσιακό, ναι.
0: Και όταν λες λόγια μουσική.
1: Εννοώ όπερα.
0: Όπερα ελληνική.
1: Όπερα ελληνική.
0: Καλομήρι, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα.
1: Όχι Καλομήρι, έχουμε του Κόκκινου.
0: Ο Νικόλαος Κόκκινος, ναι. Και ποιες εταιρείες βγάζανε αυτά τα πράγματα σε πιάνο ρόλους, δηλαδή πέρανε και το ρίσκο, γιατί δεν ξέραν θα πουλήσει μια όπερα, ένα κομμάτι όπερας του Κόκκινου στο ελληνικό κοινό.
1: Σίγουρα έχει.
0: Που σίγουρα ήταν προλεταριάτο, δεν ήταν
1: μεγαλοαστικό. Μικρό τυράζ σε αυτά τα κομμάτια. Το πιο μεγάλο τυράζ είναι αυτά που είναι τα τραγούδια του Συρμού. Όπως είναι αυτό που ακούσαμε τώρα, την Γλυκιά Νανά, ή ξέρω την Μπαγιαντέρα, αν θέλετε να ακούσουμε. Που είναι,
0: να ακούσουμε οπωσδήποτε.
1: Ήταν μια επιτυχία της εποχής και αυτή την επιτυχία την έχουν βγάλει και σε διάφορες γλώσσες. Ανάλογα με τη γλώσσα έχουμε και το αντίστοιχο πιάνο ρόλ. Δηλαδή, το πιάνο ρόλ της Μπαγιαντέρας έχει τα λόγια στα ελληνικά. Είναι το τραγούδι που τραγουδούσε και ο Δημήτρης ο Γκόγκος και πήρε το ψευδόνιμο ο Μπαγιαντέρας.
0: Δηλαδή, ενδέχεται να το άκουγε από πιανόλα.
1: Όχι, μάλλον από δίσκο.
0: Μάλλον από δίσκο.
1: Μάλλον. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την εποχή της μεγάλης κυκλοφορίας πιανόλας, δηλαδή της δεκαετίας του 10 και του 20, πολλά από αυτά τα τραγούδια του Συρμού έβγαιναν και σε πιάνο ρόλς και σε δίσκους. Έχουμε τις διαφημίσεις σε εφημερίδες και καταστημάτων της Αμερικής που λέει διατίθεται πιάνο ρόλς, όλο το ελληνικό ρεπερτόριο διατίθεται δίσκοι κτλ.
0: Να υποθέσω ότι ήταν διαφορετικές οι εταιρείες που βγάζανε πιάνο ρόλς και διαφορετικές αυτές που βγάζανε δίσκους.
1: Έχουμε διαφορετικές εταιρείες που βγάζουν πιάνο ρόλς. Πολλές φορές όμως έχουμε μικρότερες ελληνικές εταιρείες που δίνουν φασόν στην QRS και φτιάχνουν τη δική τους λίστα με πιάνο ρόλ ελληνικού ενδιαφέροντος.
0: Είπαμε η QRS ήταν ο κολοσσός.
1: Είναι η Κολούμπια των πιάνο ρόλ.
0: Ναι, κατάλαβα. Και φαντάζομαι ότι διασώζει το αρχείο της, άρα μπορείς να βρεις.
1: Το αρχείο της διασώζεται, όμως επειδή τα πιάνο ρόλ δεν έχουν μήτρες, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έχει βγει.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα πιάνο ρόλ των εθνικών μουσικών δεν είχαν ζήτηση, στα αρχεία της QRS έχουν καταστραφεί οι μήτρες των ελληνικών πιάνο ρόλ.
0: Οπότε ό,τι βρήκατε από αντίτυπα του εμπορίου.
1: Ναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η QRS δούλευε μέχρι σχετικά πρόσφατα. Έχω βρει μεταξύ των υπολείπων πιάνο ρόλ, τα οποία τα φέρω από την Αυστραλία, το Ποτέ την Κυριακή και το Ζορμπά.
0: Τι λες. Μάλιστα. Τώρα, δεκαετία του 20, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για να αγοράσει κάποιος ένα πιάνο ρόλ, ήταν φτηνό ως βιομηχανικό προϊόν?
1: Σχετικά φτηνό. Δηλαδή τα μικρής διάρκειας ήταν περίπου στο 1 με 2 δολάρια, τα μεγάλης διάρκειας γύρω στα 10 δολάρια.
0: Όταν ένας αντίστοιχος δίσκος 78 στροφών γραμμοφώνου...
1: Είναι αντίστοιχες οι τιμές. Ο δίσκος κάνει 0,75 όταν είναι μικρή στη διάρκεια, είναι 10 ίτζος δηλαδή. Οι 12 ίτζοι κάνουν 1,5-2 δολάρια.
0: Ναι, είναι πιο ακριβά από τους δίσκους, αλλά και πάλι ήταν ένα βατό έξοδο.
1: Το πρόβλημα είναι ότι η πιανόλα είναι ένα ακριβό όργανο, δηλαδή μια καλή πιανόλα στοιχίζει όσο ένα ακριβό αμάξι σήμερα.
0: Μια λαμπορκή.
1: Και τότε ήταν πολύ ακριβό. Ενώ ένα γραμμόφωνο ήταν πάρα πολύ φθηνό. Δηλαδή μπορούσε να το έχει ο καθένας και επιπλέον να το παίρνει και μαζί του. Το μεγάλο πλεονέκτημα της δισκογραφίας είναι ότι εκτός από τη μουσική έχει και τις φωνές, έχει και τις εκτελέσεις, έχει και ορχήστρες. Το πλεονέκτημα της πιανόλας είναι ότι ακούμε πιάνο φυσικό. Ακούμε δηλαδή φυσικό όργανο, το οποίο ενεργοποιείται με το πιάνο ρόλο, αλλά ο ήχος είναι φυσικό όργανο.
0: Ναι, και πολύ καλύτερος από τον αντίστοιχο ήχο του πιάνου στο δίσκο των
1: γραμμοφώνων. Μέχρι να σταθεροποιηθεί η ποιότητα στη δισκογραφία με την ηλεκτρική μέθοδο μετά το 1926, τα πιάνο ρόλο είχαν περισσότερη πέραση, αλλά ήταν μόνο μουσική. Και επιπλέον μπορούσε σε μια παρέα, σε ένα πάρτι, σε μια μάζε, σε μια συναισθίαση δηλαδή, να παίζει κάποιος την πιανόλα και άλλοι να
0: τραγουδάει ο κόσμος, βέβαια.
1: Δηλαδή
0: είχε
1: αυτή την δυνατότητα, είχε αυτή την εκδοχή δηλαδή η πιανόλα και ήταν γι' αυτό πάρα πολύ αγαπητή.
0: Και πότε σταμάτησε να... Μάλλον πότε άρχισε να φθήνει η πιανόλα και πότε...
1: Η πιανόλα φθήνει στη δεκαετία του 30, όπως είπαμε, γιατί παίρνει κεφάλι η δισκογραφία και έχουμε και το κράχ. Οπότε δύσκολα κάποιος μέσα στην οικονομική κρίση θα αγόραζε μια πιανόλα.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν ακόμη πιανορόλ σε λιγότερη ποσότητα, βγαίνουν μόνο οι μεγάλες επιτυχίες, οι εθνικές μουσικές υποχωρούν και γι' αυτό είναι και σπάνια, πάρα πολύ σπάνια τα ελληνικά πιανορόλ.
0: Μάλιστα, όλα αυτά τα ελληνικά πιανορόλ, πού τα βρήκες, Νίκο? Τώρα...
1: Αυτά είναι μια
0: μυστικά του επαγγέλματος. Ναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου μυστικά. Είναι λίγο κινηματογραφικού ενδιαφέροντος και αστυνομικού ενδιαφέροντος. Σε αρκετά μέρη εντόπισα πιάνο ρόλς. Αλλού λίγα, αλλού πολλά, αλλού ένα, αλλού δύο.
0: Δεν έχω δει ποτέ ούτε ένα ζωγραφιστό. Και μπαίνω σε σπίτια που έχουν παλιά πράγματα.
1: Πρέπει να σας πω ότι ακόμη και συλλέκτες δεν είχαν ποτέ δει ένα πιάνο ρόλ.
0: Ούτε εγώ έχω δει.
1: Συνήθως τα πιάνο ρόλ είναι εκεί που υπάρχει μια πιανόλα. Μια πιανόλα υπάρχει σε σπίτια υποτίθεται της αστικής τάξης. Mm. Δηλαδή εκεί που υπάρχει χρήμα, εκεί που μπορούσαν να κάνουν συναισθιάσεις και μπορούσαν να αγοράσουν μια πιανόλα. Οι περισσότερες πιανόλες που έχουμε στην Ελλάδα έχουν έρθει από την Αμερική ή από τη Γερμανία. Αυτή που βρήκαμε και επισκευάσαμε για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης είναι η πιανόλα που ήταν στο σπίτι του Νικολόπουλου, του εκδότη και ιδρυτή του Έθνους, όπου η εγγονή του είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει την πιανόλα. Την επισκευάσαμε την εποχή του κορονοϊού και τώρα είναι μια λειτουργική πιανόλα.
0: Είναι μάχημη.
1: Είναι μάχημη και φυσικά αν έχει κάποιος πιάνο ρόλ και θέλει να τα παίξουμε, μπορούμε να τα παίξουμε, και ιδιαίτερα αν έχει ελληνικού ενδιαφέροντος πιάνο ρόλ.
0: Να ανταλλάξετε, ρε παιδί μου, ναι, υπηρεσίες που λένε.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Έλα να ακούσουμε τώρα την Παγιαντέρα. Η Παγιαντέρα είναι η οπερέτα του, πώς τον λένε?
1: Του Κάλμαν.
0: Το μικρό του?
1: Έμεριχ.
0: Έμεριχ, ναι.
1: Κάλμαν. Είναι επίσης της δεκαετίας του 20, είναι του 1922 μάλλον αυτό εδώ.
0: Παγκόσμιο hit.
1: Είναι παγκόσμιο hit. Έχει βγει σε πολλές γλώσσες. Εμείς το έχουμε σε πιάνο ρόλ με ελληνικά λόγια. Και είναι γραμμένα δηλαδή πάνω στο πιάνο ρόλ τα ελληνικά λόγια.
0: Και είναι η τότε ευλαβή που έχει πιο μεγάλο ρόλο ως συνδύ χορεύτρια.
1: Ναι. Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το θέμα της Μπαγιαντέρας. Δεν είναι η χορεύτρια. Λοιπόν, ας το ακούσουμε.
0: Και ο Μπακυρτσής εκεί, ναι, και εδώ, δεν καταλαβαίνει, ναι, τίποτα.
1: Και εδώ παίζει η αφεντιά μου πιανόλα.
0: Ο πιανολίστ Νίκος Διονυσόπουλος.
1: Μάλιστα.

0: Ο Μπαγιαντέρα μου Χρυσή του Κάλμαν με τον Αργύρη Μπακυριζή και την Τότα Ευλαβή. Η Τότα Ευλαβή είναι μια πολύ νέα κοπέλα, ούτε 30, δεν πλησιάζει καν τα 30. Έτσι.
1: Ναι, είναι μια μικρή νέα. Έχει και, ακόμα στη φρεσκάδα αυτή.
0: Και βρέθηκε στην Καβάλα ως δασκάλα, ναι. Τότε που έμενε εκεί και μένει βέβαια, ναι, ο Αργύρης Μπακυριζής και έγινε η...
1: Μας δόθηκε χρόνο στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού και κάναμε πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη εποχή.
0: Θέλατε μήνυμα ότι πάω στην άρρωστη θεία μου και πήγαινε στην Καβάλα?
1: Όχι, στα κενά. Δεν είμαστε εκτός νόμου. Στα κενά, γιατί υπήρχαν κενά.
0: Ναι.
1: Και οι ηχογραφήσεις των φωνών έγιναν στο στούντιο στην Καβάλα.
0: Οι ηχογραφήσεις της πιανόλας?
1: Οι ηχογραφήσεις πιανόλας στην Αθήνα.
0: Από σένα?
1: Από μένα και από τον Νίκο Ορδουλίδη. Έχουμε δύο ηχογραφήσεις στο Πιανόλα Μουζέο με τον Κάσπερ Τζάνσεν, στο Πιανόλα Μουζέο στο Άμστερνταμ.
0: Ο Κάσπερ Τζάνσεν είναι ο φίλος μας που χαιρέτησε?
1: Όχι, ο Κάσπερ Τζάνσεν είναι αυτός που έχει το Πιανόλα Μουζέο στο Άμστερνταμ.
0: Και είναι και πιανολίστ το ίδιο.
1: Και είναι και πιανολίστ. Και έχουμε και αρκετά κομμάτια από τον Μπομπ Μπέρκμαν, που είναι ο σημαντικότερος πιανολίστ αυτή τη στιγμή στον κόσμο κατά την άποψή μου. Είναι αυτός που κρατάει το αρχείο της QRS και ηχογραφηθήκαν στην Αμερική και από τον Μελέτη Πουλιόπουλο.
0: Και
1: τον...
0: έστειλε
1: το υλικό εδώ και κάναμε πάνω το τραγούδισμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να βρεθεί ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη φωνή σαν τον Αργύρη Μπακυριτζή, ναι, που είναι τραγουδιστής και έχει κάνει καριέρα τραγουδιστή χωρίς να έχει τα προσόντα του τραγουδιστή, αλλά είναι τόσο γοητευτικός, οπότε το συγχωρούμε. Είναι όλες τις ατέλειες, ας πούμε.
1: Είναι τραγουδιστής ύφους.
0: Αυτό το έχει σίγουρα. Ναι. Όλα τα άλλα δεν τα έχει, αλλά αυτό το έχει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και είναι και αγαπημένος άνθρωπος, είναι χαριτωμένος άνθρωπος, οπότε καταλαβαίνει πόσο σημαντικά είναι αυτά, έτσι, και πόσο ενδιαφέροντα είναι τραγούδια που έχουν γραφτεί πάνω από έναν αιώνα πριν.
1: Ναι.
0: Να τα επαναφέρουμε.
1: Κοίταξε, η αρχική ιδέα ήταν να πει δύο τραγούδια ο Αργύρης, να πει δύο τραγούδια ο Αλκίνος και πάει λέγοντας, και να έχουμε και άλλο ρεπερτόριο. Αλλά του άρεσαν τόσο πολύ που
0: μου λέει, έχεις
1: και, ναι, και τα τραγούδισε όλα αυτά.
0: Από τα 19 είπε τα 18.
1: Είπε τα 18.
0: Μάλιστα. Ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε και άλλο ένα τραγούδι. Είπαμε το νούμερο 8, ποιο είναι, Ελληνικό?
1: Σαν όνειρο μαγευτικό, είναι πάλι του Χατζή Αποστόλου.
0: Από τους Απάχηδες.
1: Από τους Απάχηδες.
0: Έλα να τα ακούσουμε.
1: Από τη μεγάλη επιτυχία των Απάχηδων των Αθηνών.

0: Χαμπανέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πολύ ωραία και ως σύνθεση Χατζη Αποστόλου. Τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Σπουδαίος μελοποιός.
0: Ναι, και όλα αυτά τα οποία παπαγαλίζαμε και εμείς. Βλακωδώς συχνότατα ότι τα ρεμπέτικα και τα ελαφρά τραγούδια που αναφέρονται σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και τάξεις είναι παραμύθια της Χαλιμάς τώρα, έτσι.
1: Δεν ισχύει αυτό, όχι. Ναι. Το έχει αποδείξει πολλαπλώς ο
0: Παναγιώτης. Η ζωή.
1: Η ζωή και ο Παναγιώτης ο Κουνάτης πια με τεκμήρια και στοιχεία.
0: Και ακούσαμε και ελαφρά τραγούδια με την Παπαγκίκα. Έχουμε ακούσει.
1: Και κλασικά έχει πει Παπαγκίκα και ελαφρά και ρεμπέτικα και δημοτικά.
0: Και ξέρουμε ότι ο Μάρκος Βαμβακάζης θαύμαζε μέχρι τέλους τον Ατίκ.
1: Βεβαίως.
0: Και αντιθέτως ο Νίκος Γούναρης που αγαπούσε όλους τους ρεμπέτες.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Ναι, λοιπόν, όχι σε εμάς οι φανατισμοί τέτοιου τύπου που είναι και χαζοφανατισμοί. Να πούμε λοιπόν ότι τα τραγούδια της πιανόλας που κυκλοφορούν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Και πρέπει να το ψάξετε λίγο το βιβλίο, ήδη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και δεν είναι βιβλίο, είναι βιβλίο CD. Έτσι.
1: Είναι ένα βιβλίο 64 σελίδων που έχει τα λόγια, έχει τα λόγια από όλα τα τραγούδια, έχει παρτιτούρες και έχει και τους αντίστοιχους δίσκους όπου έχουμε δίσκους με το ίδιο κομμάτι.
0: Υλικό υπάρχει και μπορεί
1: και εισαγωγικά κείμενα, ναι.
0: Ναι, ναι. Έχει ένα κείμενο δικό σου κατά το πιστικότατο, έχει ένα κείμενο του Αργύρη Μπακυρτζή, της Τότος Ευλαβή. Είναι οικονομική ως έκδοση, έτσι.
1: Το ξέρω, ναι. Δεν είναι ο στόχος μας το κέρδος, είναι ο στόχος μας η διάχυση του αυτού του θέματος, το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μουσική αρχαιολογία.
0: Την επόμενη φορά που θα κάνετε ηχογράφηση με πιανόλα, και θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό το πράγμα, έρχομαι εκεί και βοηθάω, κάνω ό,τι χαμαλίκι θέλεις, αλλά θέλω πραγματικά να το δω από κοντά.
1: Ωραία.
0: Φίλε μας Νίκο Διονυσόπουλε, που μας έφερε σε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο CD και μας κοινώνησες με παλιές μουσικές όμως που και σήμερα μπορούμε να τις ακούσουμε.
1: Που έχουν μια φρεσκάδα και σημερινή.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή η έκδοση ξανατοποθετεί αυτά τα πολύ αγαπημένα τραγούδια και τα κάνει επίκαιρα ξανά.
0: Αυτά που ακούγαν οι προπαπούδες μας.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα νήμα υπάρχει και να ακουμπήσουμε και εμείς λίγο σε αυτό το υλικό.
1: Και οι πατεράδες μας, όχι μόνο οι προπαπούδες μας. Δηλαδή και με τα πολεμικά πολλά από αυτά τα τραγούδια τραγουδιόντουσαν. Αλλά ορισμένες από τις οπερέτες είναι ακόμη σήμερα αγαπητές από αυτές.
0: Έλα να κλείσουμε με τον Αρλεκίνο. Πω.
1: Ναι, του Σακελαρίδη.
0: Του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Δεκαετία του 20 βεβαίως. Είναι το κομμάτι που κλείνει και τα 19, τον κύκλο των 19 στο βιβλίο CD. Νίκο, σε ευχαριστώ για την παρέα. Για
1: εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε για να επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα και ευχαριστώ.
0: Ό,τι κάνεις θα το παρουσιάζουμε. Δεσμευόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι έπεται μετά το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Θανασούλη. Ευχαριστώ την Νικολέτα και τον Παντελή. Από μένα τον Αλέξη Βάκη και τον Νίκο Διονυσόπουλο, βεβαίως. Γεια σας και χαρά σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: σύρματα τεντωμένα.
1: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόρο των σπιτιών. Εξάρχεια,
2: πατήσια,
1: μεταξουργείο μέτς, κάνουν ό,τι λάχι, πλασκέτσελε μετέδων και κυκλοπαιδιών.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

δεν έχεις τόση ανάγκη υποκρισίας. Ζεις μέσα στη λάμψη της εξουσίας.

πέσεις μαζί μου. Δεν έχεις τόση ανάγκη υποκρισίας. Ζεις μες στη λάμψη της εξουσίας. Στα ίχνη σου δεν αφήνεις υποψία.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Γιατί το ροκ, ό,τι και να είσαι.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίη. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τότε βλέπω μόλι πως έχουμε ομορφιές. Μα έχουμε και χάλια που είναι για να κλαις. Σαν βλέπω.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

le répète pas. C'est un secret entre toi et moi.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.